0: σχέση τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε. Ο Χρήστος Λεοντής μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Μια βραδιά με δικά του τραγούδια.
3: Έρωτας Αρχάγγελος, ένα ζεϊμπέκικο που θα σας το τραγουδήσει. Μην τον βλέπετε έτσι μικρό το δέ μας.
4: Εντάξει, έχει... έχω χάσει μερικά κιλά, δεν πειράζει.
3: Ο Πασχαλίδης το τραγούδισε πριν από κάνα δύο χρόνια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ας τον σκεφτούμε.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δευτέρα, Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που
1: είστε εδώ. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε σταδιακή υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρόδο και Εύβοια. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αναμένεται να αρθεί τις επόμενες ώρες. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης που είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Λόγω της κακοκαιρίας πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η

0: 10 και σήμερα είναι 1,55. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. Εμπεγμό στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Navdex προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα. Φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εξετάζονται όλα τα σενάρια. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα που έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κότιου δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων στη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα ότι όσοι διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Οι ενοπλές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί ως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει

0: Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

βροχούλα δεν έχει, Πέμπτη είναι, μία μέρα πριν από την Παρασκευή, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Ούτε εγώ έχω παράπονο, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι ο Χρήστος Κάπος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης, η αφέντο μου τσουνάρα μου με την αγριοφωνάρα. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Εσείς γράφετε, εμείς σχολιάζουμε, σχολιάζετε κι εσείς και γίνεται όλο αυτό το ωραίο πανηγυράκι της επικοινωνίας που συνηθίζουμε κάθε πρωί. Κάτσε να δω τι θέλει και ο Οικονομόπουλος. Πρώτος, ο κύριος Οικονομόπουλος εύχεται καλημέρα και καλή αρχή στην εκπομπή, ευλογημένη Πέμπτη γράφει. Καλημέρες ανταποδίδω και στην Πέγγι.

αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ πέρα στη χώρα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα περνάτε. Όχι μόνο τις Πέμπτες, αλλά και τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα και κυρίως τις Δευτέρες, τις Τρίτες και τις Τετάρτες. Δηλαδή κάθε μέρα, για να το πω έτσι εν ολίγης, αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ στην χώρα του Πέφτω από τα Σύννεφα. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα λόγω του ραδιοφώνου της πρωινής ζώνης, όχι μόνο εδώ στον Αθήνα 94 και τα παλιότερα χρόνια στο Κόκκινο. Έχω αυτό χούι να παρακολουθώ τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα των καναλιών. Πολλές φορές δεν είναι το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ρεπορτάζ, αλλά είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που κάθε φορά φαίνεται ότι ορισμένοι πέφτουν από τα σύννεφα. Όπως για παράδειγμα με την υπόθεση της κυρίας Γκιλφόιλ, την οποία την ανακάλυψαν όλοι στη χώρα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες. Όλοι ξαφνικά μιλάνε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όχι όμως για όλα τις υπόθεσεις που αφορούν στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γιατί είπαμε, αν μπει στη διαδικασία να μιλήσεις για όλα, το έχουμε κάνει εδώ οι πιστότερες και οι πιστότεροι της ραδιοφωνικής μας παρέας σε τούτη εδώ της εκπομπής ειδικότερα. Νομίζω το έχετε ακούσει από την πρώτη στιγμή των αποκαλύψεων με την, της Wall Street Journal και με όσα ακολούθησαν. Τα εξηγήσαμε όλα, τα βάλαμε στο πλαίσιο που όπως τα έβαζε το ρεπορτάζ, με όλες τις αποκαλύψεις, με ονόματα κτλ. Παρ' όλα αυτά, μετά, επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη για να κρυφτεί κάτω από οποιοδήποτε χαλή μηντιακής, γιατί για μηντιακή υποκρισία μιλάμε εδώ πέρα, η οποία μηντιακή υποκρισία όμως δεν μπαίνει από μόνη της, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω, υπάρχουν πολύ μεγάλα μηντιακά, παύλα επιχειρηματικά, παύλα εφοπλιστικά, παύλα ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία έχουν και τις πολιτικές τους προεκτάσεις, έτσι για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Οπότε και για αυτό υπήρχε όλη αυτή η ενημέρωση, είτε με το σταγονόμετρο, είτε καθόλου ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα, έστω ότι ασχολούνται πλέον κάποιοι με το αμερικανικό σκέλος υπόθεσης, που είναι και το πιο άθωο. Γιατί το υπόλοιπο, αυτό που ακουμπάει εδώ στα δικά μας, γεννάει, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε και σήμερα, όπως θα επαναλάβουμε και αύριο και κάθε μέρα, μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα. Αυτό αφήνει πίσω της η αποπομπή της κυρίας Γκιλφόιλ, όχι μόνο για το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή ο Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, η διοίκηση Τραμπ αποφάσισε να της πει: κυρία μου, μαζέψτε τα και ελάτε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα περαιτέρω, τα της διερεύνησης, αλλά για το ελληνικό σκέλος, για την κυρία Γκιλφόιλ εδώ, και μάλλον όχι από μόνη της, εντάξει, είπαμε. Υπάρχει το μέτρο της αμετροέπειας στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει όμως και το πολιτικό μέτρο, ο πολιτικός χώρος που σου δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις ό,τι κάνεις. Το πλαίσιο λοιπόν το πολιτικό έχει διαμορφωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η αντανάκλασή του, αυτή η ξεδιάντροπη αντανάκλασή του, την είδαμε να ξεδιπλώνεται και εδώ στην χώρα, και από εκεί και πέρα μετά, επειδή σε αυτή εδώ τη χώρα ακριβώς τα πράγματα γίνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για να μην κοροϊδευόμαστε πάλι, η κυρία Γκιλφόιλ πέραν όλων των άλλων λειτουργήσε και σαν ένας μεγενθυντικός φακός, θα λέγαμε, ένας διπλός μεγενθυντικός φακός που από τη μία πλευρά έδειχνε, αποτύπωνε, ενσάρκωνε στη συμπεριφορά της τον τρόπο με τον οποίο κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, τον συναλλακτικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση Τραμπ στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, αλλά από την άλλη, στο άλλο κομμάτι του μεγενθυντικού φακού που αφορά εδώ στα δικά μας, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο και εδώ συγκεκριμένα συμφέροντα, μετατρεπόμενα σε κολαούζους ισχυρότερων, προσπάθησαν να αποκτήσουν μέσω της λάμψης στο πλευρό της κυρίας Γκιλφόιλ μία θέση στον ήλιο, στον ήλιο νέων συμφερόντων που θα τους απέδαν περισσότερα κέρδη και περισσότερη λάμψη για τους ίδιους και τις ίδιες. Νομίζω αυτό το έχουμε δει και το έχουμε καταλάβει. Τι λέτε εσείς? 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και τα λέμε αυτά ενώ βέβαια μετράμε τα φραγκοδίφραγκα αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε με όρους δραχμών ή τα σέντς, εφόσον έχουμε περάσει την εποχή του ευρώ, και καλά κάναμε. Μετράμε λοιπόν τα σέντς για να δούμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε φέτος το χειμώνα.

Και εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί βεβαίως η ενεργειακή κρίση. Η οποία ενεργειακή κρίση βεβαίως, για να μην ξεχνάμε και τη ρίζα των γεγονότων, έλκει την καταγωγή της από την άλλη την κρίση, την πολεμική κρίση, και τη μία και την άλλη, αναφέρομαι και στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, αλλά και στην άλλη μεγάλη σύγκρουση που μένεται σε διπλό μέτωπο στην Μέση Ανατολή και σε ένα μέτωπο ακόμη το οποίο κάποιοι παριστάνω το έχουν ξεχάσει, και αναφέρομαι στην τραγωδία που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι εκεί στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, και αναφέρομαι βεβαίως στην Γάζα, στη Γάζα που βίωσε την γενοκτονία το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Κάπως έτσι λοιπόν προκαλείται και η ενεργειακή κρίση, η οποία δεν είναι όμως μόνο παράγωγο των πολεμικών κρίσεων, τελικά είναι το αποτέλεσμα ή το προϊόν αν προκειμάται, γιατί στην εποχή αυτή μόνο για στατιστικές μιλάμε, για αριθμούς και για προϊόντα, με αυτούς τους όρους συνεννοούμαστε, είναι και προϊόν των πολιτικών επιλογών, συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που έκαναν αυτοί που δεν έπρεπε να τις κάνουν, αλλά τις έχουν κάνει όμως, και κάθονται τώρα αυτή τη στιγμή είτε οι ίδιοι, είτε οι πολιτικοί τους απόγονοι, είτε οι πολιτικές τους προεκτάσεις στο τραπέζι για να λύσουν τα προβλήματά μας. Τώρα βέβαια το ερώτημα παραμένει, αν αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα μπορεί να λύσουν τα ίδια τα προβλήματα τα οποία τα έχουν φορτώσει σε εμάς, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή ή ακόμη και σε τούτη, δεν ξέρω τι λέτε.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος εδώ. Καλημέρα ομάδα, αν μπορείτε και προλαβαίνετε. Black Pumas, το Colors θα ήθελα. Ορίστε, κερασμένο.

0: Τώρα στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, επειδή γράφει εδώ και η φίλη η Μαρία δίλημα, λέει, θα φάω ή θα ζεσταθώ. Καλημέρα τραπεζιώτη. Στη χώρα μας λοιπόν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, Βαγγέλη καλέ μου φίλε, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εγώ θα σου πρότεινα πριν σου πω, μην αρχίζουμε να τρίβουμε τα χέρια μας, όχι από χαρά, για να ζεσταθούμε, να παράξουμε θερμότητα. Ξεκινά σήμερα, έτσι θα το πούμε αργά, μουσικά, όπως κάνω και στα μουσικά ραδιόφωνα, που είναι όλοι χαρούμενοι. Καλημέρα σας, αν σήμερα ψωνίζετε στο κέντρο της Αθήνας. Τέτοια δεν λένε. Ξεκινά σήμερα λοιπόν, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μούλα, θα το πω σαν τον Γιώργο Αυτιά, από ένα 50 έως ένα 60 ευρώ το λίτρο. Καλά δεν είναι, θα τα αφήσω τόσο. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό, για να το πούμε τώρα όχι σαν τον Γιώργο Αυτιά, το πω έτσι όπως έχει. Είναι αυξημένη η τιμούλα, που θα έλεγε και ο Γιώργος Αυτιάς, κατά 40% περίπου σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν περιμένετε βέβαια από εμένα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Αλλά εγώ όμως αυτό που οφείλω να θυμίσω, γιατί καμιά φορά συνηθίζουμε τα πράγματα και η συνήθεια είναι κακή συνήθεια. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν η τιμή διαμορφωνόταν στην τιμή βάσης, ήταν πάλι αυξημένη σε σχέση με πρόπερση. Και ήταν αδιανόητη η κατάσταση που διαμορφώνονταν στα νοικοκυριά, που και πέρυσι το χειμώνα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλοί κόσμος, δεν είχε χρήματα, δεν περίσευαν χρήματα για να ζεστάνει το κοκαλάκι του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ακρίβεια
1: ακούτε
0: πάνω στην ακρίβεια.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr.
4: Επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Dexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφέρεια.

0: μεταξικό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφίσο η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στην κάθοδο οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα Κτέλ Κηφισού. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο τμήμα από τον κόμβο Φιλής ως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 15 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής καταγράφονται και στην περιφερειακή Ημιτού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως τον κόμβο Κηφισίας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στη λεωφόρο Κηφισίας, με προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο ύψος Φιλοθέης. Στη λεωφόρο Μεσογείων οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας επιβαρημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Οι συνεχείς στάσεις και οι χαμηλές ταχύτητες αυξάνουν σημαντικά το χρόνο μετακίνησης, ιδιαίτερα για όσους κατευθύνονται στο κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Στην παραλιακή η κυκλοφορία είναι αυξημένη προς τον Πειραιά, κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8 και μισή, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

τώρα να σε δω να γελάς με πετρέλαιο θέρμανση στο 1,50, 1,60, 1,55. Θέλω να σε δω να γελάς πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Βαγγελής Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Χρήστος Κάπος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα και θα πάω σε αυτά αμέσως.

Αφήσαμε λοιπόν την κουβέντα που ανοίξαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αυτό το 1,50-1,60 κατά 40% ακριβότερη η διάθεση του φέτος σε σχέση με πέρυσι. Λέγαμε για την συνήθεια και λέγαμε και για όλους αυτούς και όλες αυτές που προσπαθούν τελικά, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας, να πω ότι υποτιμούν τον ίδιο τον πολιτικό αγώνα, τον έντιμο πολιτικό αγώνα που δίνουν διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών, και ενώ η ακροδεξιά καλπάζει στην Ευρώπη και ενώ η ακροδεξιά έχει βγάλει μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα ξανά. Αν δεν έχουν πάρει χαμπάρι, ας τους πει κάποιος πάντως ότι όλη αυτή η αγωνία και όλη αυτή η δαπάνη του όποιου πολιτικού κεφαλαίου διαθέτει ο καθένας και η καθεμιά, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω την πολιτική προσπάθεια ούτε την πολιτική διαδικασία, δεν βοηθάει. Ούτε δίνει υπεραξία στην προσπάθειά τους όταν ξεκινάνε τις δημόσιες τοποθετήσεις τους στη λογική «δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, δεν υποτιμούμε καμία βοήθεια», όταν αυτή η βοήθεια ή αυτή η παρέμβαση είναι ψίχουλα, είναι σταγόνες στον ωκεανό της ακρίβειας. Είναι σταγόνες από τα δάκρυά μας τελικά, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε καλά. Ας μπούνε λίγο στα παπούτσια της λογικής, γιατί ακριβώς αυτά τα παπούτσια προσπαθεί να μπει ακροδεξιά χρησιμοποιώντας κομμάτια της πραγματικότητας, χωρίς να κοστολογεί τίποτα. Αν μπει κάποιος και ρωτήσει τον μέσο ακροδεξιό, το μέσο ακροδεξιό τελάρο που βγαίνει και παριστάνει τον πολιτικό κίνσορα τον καιρό αυτό, Βαγγέλη Δημακόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο, και αφού σου πει όλα αυτά τα διάφορα λεβέντικα αντισυστημικά, θα πάμε, θα ανατρέψουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα μπήξουμε, του πεις, ωραία, πες μας τώρα λίγο 5 οικονομικές προτάσεις που έχετε, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Πέρα από κάτι χιαστή, μην το πω τώρα πρωί-πρωί, θα μας κόψουν, που λένε. Επί της ουσίας μηδέν. Οι υπόλοιποι όμως που έχουν συγκροτημένα προγράμματα έχουν αρχή, μέση και τέλος ιδεολογικά. Υπάρχει και ένα ιδεολογικό πολιτικό υπόβαθρο και μια ιστορία από κάτω που σέρνει ο καθένας και η καθεμιά λόγω του πολιτικού χώρου από τον οποίο κατάγεται. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνουν στην ψυχή της κριτικής που κάνουν απέναντι σε μια κατάσταση την οποία όλοι έχουμε διαπιστώσει εδώ έξω. Την έχουμε διαπιστώσει όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να πάνε να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων υποτίθεται νοικοκυρέων, γιατί ακόμη και με όρους νοικοκυρέων, που και αυτό πάλι είναι μια κατασκευή στο δημόσιο διάλογο, νοικοκυρέοι δεν υπάρχουν εκεί έξω. Γιατί οι νοικοκυρέοι, όπως τους εννοεί τουλάχιστον ο μέσος τηλεοπτικός συνάδελφος που παριστάνει τον Κονιόρδο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και λέει ότι πρέπει η μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη, αδερφέ? Ποια μεσαία τάξη να μας το περιγράψει κάποιος? Ας μπουν λοιπόν στο κομμάτι της κριτικής επί της ουσίας, και κάποια στιγμή αυτοί που θέλουν λοιπόν να μιλήσουν στον κόσμο και να μιλήσουν και κοστολογημένα στον κόσμο, μία φορά, αν θέλουν να μιλήσουμε για κόστη, να μιλήσουμε για παράδειγμα, πόσο κοστίζει για παράδειγμα η ζωή, το όνειρο, η προσπάθεια ενός παιδιού που έδωσε πανελλαδικές τώρα το καλοκαίρι. Πέρασε. 400 παιδιά λοιπόν δεν κατάφεραν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, φίλε και φίλοι που μας ακούς, να εγγραφούν στη σχολή τους. Ξέρετε γιατί? Τα λέγαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή, τα σχολιάζετε κι εσείς με μηνύματα. Γιατί οι γονείς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν για όλες τα έξοδα του παιδιού, του γιου ή της κόρης τους που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσαν να πιάσουν ένα σπίτι για το παιδί, γιατί θέλαν να δώσουν πραγματικά ένα νεφρό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Ρωτάει κανείς για αυτό το κόστος? Έχει αναρωτηθεί κανείς δημόσια για αυτό το κόστος να πει πόσο κοστίζει το όνειρο ενός παιδιού? Πάμε κάπου αλλού. Είχαμε προχθές τους νεκρούς στη Motor Oil. Καταρχάς, στην ειδησιογραφία κατάπιαν όλοι το Motor Oil. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω γιατί και εσείς το ξέρετε. Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Ας μείνουμε όμως στο εργατικό ατύχημα, στα εργατικά ατυχήματα, γιατί σαν πολλά έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια και σαν τίποτα δεν κάνουν. Έχει ρωτήσει κανείς πόσο κοστολογείται, κύριε ή κυρία τάδε μου, του τάδε κόμματος, τη ζωή ενός εργαζόμενου ο οποίος ξεκινάει να πάει στη βάρδιά του το πρωί, αλλά τελικά δεν γυρίζει ποτέ? Είτε γιατί κάηκε στο εργοστάσιο, είτε γιατί πνίγηκε, είτε γιατί έπεσε γερανός στο κεφάλι του, είτε γιατί σακατεύτηκε και γύρισε μισό ή μισή πίσω. Έχει ρωτήσει κανείς επίσης πόσο κοστίζει η ζωή ενός νεκρού των τεμπών? Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει? Να μας πει κάποιος. Πόσο κοστίζουν οι ζωές μας? Πόσο κοστίζει δηλαδή η ζωή ενός ανθρώπου που χρειάζεται να κάνει 2 και 3 δουλειές για να το φέρω στα μέτρα του, στην οικονομική κουβέντα, για να μπορεί να βγάλει πέρα το μήνα? Ένα ρημάδι μήνα, 30 ρημαδομέρες, οι οποίες, ξεχνάμε κάτι, δεν γυρίζουν ποτέ πίσω για κανέναν μας.
Και αυτό ακούγεται και λίγο φιλοσοφικό και λέει τώρα τι μας λέει ο τραπεζιώτης πρωί-πρωί. Σκεφτείτε το λίγο, και δεν είναι καθόλου λίγο. Οι νεότεροι το σκέφτονται λιγότερο, οι λίγο μεγαλύτεροι το σκέφτονται περισσότερο. Καμία σαν σημερινή Πέμπτη δεν θα γυρίσει πίσω επειδή μας την δαπάνησαν κάποιοι άλλοι. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Βάλει λίγο μουσική.

Το πρωτοσέλιδο της ημέρας πάντως, αν πάτε στο περίπτερο, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα με ενδιαφέροντα θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και να αγοράζετε εφημερίδες έχει μια αξία, όχι μόνο η εφημερίδα σαν εφημερίδα, είναι η διαδικασία της ανάγνωσης, γιατί μας βάζει και σε μια διαδικασία σκέψης. Είναι λίγο πιο δύσκολο βέβαια, το ξέρω, από το να διαβάζουμε δύο post του ενός ή του άλλου στα social media, στα Twitter και στα Facebook που μπαίνουμε, ή στα Instagram ή στα TikTok που είναι και της μόδας, δεν έχω. Αλλά σήμερα νομίζω το πρωτοσέλιδο της ημέρας είναι αυτό του ριζοσπάστη. Στην Ελλάδα, παύλα, ενεργειακό κόμβο. Και λέει ο ριζοσπάστης, πολύ σωστά και μπράβο στην εφημερίδα. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων.

Μπροστά σε αυτό λοιπόν, περιμένω να ακούσω κάποιον, να μας πει κάποιος από αυτούς τους πάρα πολύ μετριοπαθείς, τους γητευτές, υποψήφιους γητευτές του κέντρου. Έχουμε ρημάξει με αυτήν την κουβέντα για το κέντρο στη χώρα. Έχουμε ρημάξει. Ποιο είναι αυτό το κέντρο να μας το περιγράψει κάποιος, δηλαδή, πώς είναι ένας κεντρός άνθρωπος, δε Βαγγέλη Δημακόπουλε. Ελβετός, τι είναι, κάθεται στη μέση και λέει ότι, για παράδειγμα, σφάξανε το παιδί εκεί έξω από το σχολείο. Το ακούσατε αυτό, όπως γράφει και η Ευσύν, πισόπλατη μαχαιριά όχλου ή ρατσισμού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Σωτηρία Προσφυγόπουλο, που χτυπήθηκε με φαλτσέτα στην πλάτη έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνα στο Μεταξουργείο. Το βράδυ της Δευτέρας έγινε αυτό. Δηλαδή, έχεις, για παράδειγμα, αυτήν την είδηση και τι κάνεις. Ως κεντρός κάθεσαι στη μέση και λες, εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει και αυτό. Αυτό λες, Για να πάμε πάλι στα μέτρα τους, στα οικονομικά τους τα παπούτσια. Δηλαδή, όταν θα πεις 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, όπως λέει εδώ πέρα ο ριζοσπάστης, απ' τη μία, και απ' την άλλη 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων, τι θα πεις? Εντάξει, ή θα αυτορυθμιστεί η αγορά. Εντάξει, θα κοιτάξουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο λαό. Αυτό θα πεις? Αυτό τι είναι δηλαδή? Αυτή είναι η μετριοπαθής προσέγγιση για να μην δυσαρεστήσεις ποιους τελικά? Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το ελάσσον μείζον στη χώρα και να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτό είναι το μείζον, είναι η κατάσταση που ζούμε, είναι οι ζωές μας, είναι το πόσο κοστίζουν οι ζωές μας. Και ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε εμείς δηλαδή, προσπάθησα εδώ πέρα να πω και εγώ τη δική μου γνώμη τις προάλλες, με το αν κάποιος αρθρογράφος χαρακτήρισε κάποιον ή μετέφερε χαρακτηρισμό του κόσμου για κάποιον πολιτικό, και μην το προσωποποιήσει κάποιος τώρα στο, το πάει κατευθείαν στο σχήμα Καρτερός Ανδρουλάκης για όλα που έχουν γίνει, αλλά αυτό πάλι ήταν μια ψηφίδα του, του ελάχιστου από αυτά που μας απασχολούν. Ξέρετε ποιον απασχολεί όλη αυτή η ιστορία με το άρθρο του Θανάση Καρτερού και με την απάντηση που δίνει το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, για να απαντήσει βέβαια στον Καρτερό, η στόχευση ήταν άλλη, ξεκάθαρα πολιτική. Ήταν μια συζήτηση και παραμένει μια συζήτηση που αφορά 40 δημοσιογράφους στη χώρα και καμιά 70 πολιτικούς. Κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Μα κανέναν άλλον όμως. Όλη αυτή η σπέκουλα, όλος αυτός ο θόρυβος είναι επιπέδου τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Ο κόσμος έξω πεινάει και έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή απαιτούν πολιτικές λύσεις. Και όχι πολιτικές τακτικές, ούτε πολιτική σπέκουλα και προπαγάνδα. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο για αυτούς τουλάχιστον που θέλουν να δώσουν τον αγώνα σε πολιτικό επίπεδο, ξαναλέω, και όχι σε αντιπολιτικό. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν, αυτός ο αγώνας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω η δική σας ποια είναι, και να μου την πείτε, να τη γράψετε στο 6948-984-984, θα πρέπει να δοθεί ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μας πούν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενέργεια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στο μήνα. Στην Ισπανία, πρώτο θέμα αυτόν τον καιρό, διάβαζα τα αποτελέσματα δημοσκόπησης εχθές που δείχνει ότι ο Σάντσεθ προηγείται του δεξιού και ακροδεξιού ΕΣΜΟΥ, οι οποίοι προσπαθούν να καταπιούν και εκεί την χώρα, αλλά αντιστέκονται οι Ισπανοί γιατί έχουν υψηλό πολιτικό κριτήριο και μπορούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα. Έχουν προτάξει το στεγαστικό. Δεν έχουν βάλει μπροστά το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όπως θέλουν οι πλεύριδες, όπως θέλουν οι Γεωργιάδηδες και οι Μητσοτάκηδες και όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα, οι ντόπιοι, οι οποίοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάποιοι άλλοι έρχονται να σου πάρουν τη ζωή. Αυτοί που σου παίρνουν τη ζωή, αυτοί που πίνουν το αίμα μας καθημερινά, είναι εδώ. Όλα τα χρόνια. Και είναι μπροστά μας. Και τους επιλέγει κομμάτι του λαού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε κανένας διχασμός, δεν χρειάζεται κανένας τσακωμός, δεν χρειάζεται καμία οργή. Τα πράγματα κάτω να βάλουμε. Αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και κάνουμε την απλή πρόσθεση που κάναμε στην πρώτη δημοτικού, πόσο κάνει, Γιωργάκη, παιδί μου, μου λέγε η κυρία Ελπίδα, η συγχωρεμένη πλέον, φαντάζομαι. 1+1=2, κυρία Ελπίδα. Είναι τόσο απλό. Και κάπως έτσι, μαζί με την κυρία Ελπίδα, μπορεί να αποκτήσουμε και την άλλη, την ελπίδα, τη φιλοσοφική.

Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Μας καλημερίζει και η Δήμητρα. Βρε τραπεζιώτη, πάει να μας συνεπάρει το συνέστημα με το τραγούδι και μας ξενερώνεις με το πετρέλαιο. Εγώ σε ξενερώνω, Δήμητρα μου. Πλάκα κάνω, Δήμητρα. Οι τιμές όμως είναι τέτοιες που αυτές είναι που πρέπει να μας ξενερώνουν και χειρότερο από τις τιμές είναι και η κατάσταση. Νομίζω συμφωνείς. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στην Εύη.

0: Γράφει η Ρινιό. Καλημέρα σας. Καλή επιδότηση, λέει, και τα πας, λέει, της κυβέρνησης. Αλλά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να τα πάρεις? Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ επιδότηση. Φυσικά, λέει, και είμαι από αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει η Τασία. Καλέ, εδώ έπεσε, λέει, γκυλφόιλ από τα σύννεφα. Εμείς δεν θα πέφταμε. Ανταποδίδω τις καλημέρες στην Σοφία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις? Να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυδη και αύξηση 30% στο επίδομο θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβρηση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94.

0: Γιορτινέ, κύριε Πρωθυπουργέ. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, σεβασμιότατε. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι. Εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας Μυτιληναίος, σας καλωσορίζω στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου.
1: 3 Οκτωβρίου 2019, η κυρία Μπουζάλη, παλιά γνωστή, εκπρόσωπος τύπου δημοσίων σχέσεων, εκπρόσωπος συνολικά της επικοινωνίας του μεγάλου αυτού ομίλου, καλωσορίζει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εκείνη την φθινοπορεινή αλλά πολύ ζεστή ημέρα στις 3 Οκτωβρίου 2019. Εκτός από το Μητσοτάκη, εκεί υπήρχε και εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο εκπρόσωπος, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν ο Μακαρίτης πια, Αλέκος Φλαμπουράρης. Αυτά λοιπόν στη Βιωτία στις 3 Οκτωβρίου του 2019. Που θα ακούσετε αμέσως τώρα, 14 Οκτωβρίου 2026 στη Λάρισα, λίγο πιο πάνω.
2: Στάτε πρόεδρε της κυβερνήσεως, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίσης και Κυτρινάβου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια ενός σπουδαίου και εμβληματικού έργου για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έως σήμερα στη χώρα μας και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
1: 6 χρόνια πέρασαν. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, αναλογιστείτε όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια πόσοι ήταν και ποιοι ήταν και τι ανέγραφαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνατε και ποιοι είναι και τι αναγράφουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνετε τώρα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης

0: εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
1: Με νέα αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος μπήκε και τυπικά το καλοκαίρι. Οι καταναλωτές που προετοιμάζονται για ένα πρώιμο καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά την πτωτική πορεία της χονδρικής το προηγούμενο δίμηνο. Για Ιούλιο και Αύγουστο τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
2: Πεύμα, ρε παιδιά, το πληρώναμε 4 φορές το χρόνο και το πληρώνουμε κάθε μήνα τώρα. Κάθε μήνα και δεν μιλάει, δεν ακούς τίποτα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Πόσο ρεύμα πληρώνετε περίπου, αν θέλετε να μας...
4: 180 το μήνα, σε ένα διάρρη σπίτι.

0: λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Τα βρήκες όλα και δικαιολόγησες την ακρίβεια.

0: ώρα που οι αυξημένες τιμές του ρεύματος απασχολούν τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός με νέα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητά την άμεση υιοθέτηση στρατηγικών για τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Και εσύ έστελες επιστολές στην Ούρσουλα. Σαν αυτή που ανακοίνωσες και πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Και σήμερα θα συναντηθείτε πάλι με την Ούρσουλα και με τους λοιπούς για να συζητήσετε τι θα κάνετε την ίδια ώρα που οι τιμές διαρκώς θα αυξάνονται.

αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια υπήρξαν κατακλυσμίες, θα έλεγε κανείς, μεταβολές παγκοσμίως και όχι μόνο εδώ πέρα στη γειτονιά μας, οι οποίες επέφεραν, και αυτό είναι αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, και αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνέβη σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές της ενέργειας και οι συνέπειες μιας παγκόσμιας και πολυπίκυλης κρίσης δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, όπως σας είπαμε, αφορούν σε όλο τον κόσμο ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτού. Τότε πώς συμβαίνει η Ελλάδα να έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως?

0: Δεξιά το χέρι στην τσέπη όμως, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και για το ρεύμα.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα βάλουμε και για το ρεύμα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτά τα 6 χρόνια και εσείς πληρώνετε

0: Φτάσαμε δηλαδή από εκείνο το ασύλληπτο παραμύθι που σας λέγαν στην αρχή της εξαετίας.
1: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
2: Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Αυτά σας λέγαν εκεί γύρω στο 2021.

0: Και αυτά σας έλεγε ο τότε Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος κλπ. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 ο Κωστής Χατζηδάκης, τον ξεχάσαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί Κώστα μου, σε έχουν βάλει στο μουσκιό. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έλεγε όταν ανέλαβε, γιατί ο εμπνευστής όλης αυτής της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι άλλος από τον Τσίπρα, ο οποίος ακούστε τι έλεγε όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Έχουμε υλοποιήσει πολλές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και βεβαίως το υποσύσταση χρηματιστήριο ενέργειας που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας.
0: Αυτά έλεγε και μάλιστα κουνούσε και το χέρι προς τα κάτω, δηλαδή παιδιά μην ανησυχείτε. Εντάξει, αυτός δεν το ξεφτύλισε να λέει για φωτοβολταϊκά στα κεραμίδια, εκεί που ήταν οι γάτες θα είναι τώρα τα φωτοβολταϊκά και δεν θα νιαουρίζουν αυτά, αλλά εσείς θα νιαουρίζετε από τη χαρά σας που έχετε τσάμπα ρεύμα. Εντάξει, δεν το έφτασε μέχρι εκεί, αλλά μετά και ένας έτερος Καπαδόκης, ο τότε επί της ενέργειας υπουργός του, εξαφανισμένος κι αυτός, ο κύριος Σταθάκης, εξειδίκευε τις εξαγγελίες του αφεντικού του.
2: Θα οξυνθεί ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει θετικό όφελος, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά, προσφέροντας και χαμηλότερες τιμές.
0: Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκαρος, αυτός όλα όσα είπε ο Τσίπρας και ο Σταθάκης τα υλοποίησε.
3: Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασική αποστολή μας την περίοδο αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η υιοθέτηση του target model, και βασικά, διότι το target model είναι το εργαλείο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσει το κόστος. Βασικά μέσω του ανταγωνισμού, διότι παρεμβάλλεται το χρηματιστήριο της ενέργειας και άλλες διμερείς συμφωνίες. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές, τόσο για τη βιομηχανία όσο και κυρίως για τους απλούς καταναλωτές.
0: Για καταλάβετε δηλαδή αυτά τα 6 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ των δύο εγγενείων. Τα εγγένεια στη Βιωτία, τα εγγένεια στη Θεσσαλία. Οκτώβρη μήνα. Μόνο που Οκτώβρης του 19, εντάξει, ήταν πιο ζεστός από τον φετινό Οκτώβρη. Και μετά, αφού έλεγε αυτά ο Χατζηδάκης το Σεπτέμβριο του 20, άκου να δεις τι έλεγε πλέον και στο ίδιο το κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2020.
4: Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε, θα πάμε σε διαγωνισμούς, έτσι ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές. Είναι κακό? Πόσο κακό δηλαδή να θέλει ένας υπουργός και μια κυβέρνηση να ρίξει τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος? Πόσο κακό είναι? Άρα πάμε σταδιακά στην ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους νοιαστεί. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, εδώ είμαστε για τους πολλούς, κάποιος πρέπει να τους κοιτάξει και αυτούς. Συγγνώμη αν προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές, να απολογηθούμε σε όλους σας. Συγγνώμη, πραγματικά δεν ξέρω, έχουμε προφανώς, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα.
0: Για να ξέρετε πόσο σας κοροϊδεύουν. Μετά, επίσης να σας πούμε ότι την εποχή εκείνη που τα έλεγε όλα αυτά ο Χατζηδάκης, εκείνες τις ημέρες οι ισχυροί του χρηματιστηρίου ενέργειας, οι οποίοι είναι και παραγωγή ενέργειας, οι τέσσερις του καρτέλ, η ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, ο Λάτσης και η Energy των Βαρδινογιαννέων. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν είχαν βγάλει τρελά κέρδη με κάτι τρομερές αυξομοιώσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, με αποτέλεσμα ο Χατζηδάκης να τους έχει φωνάξει στο γραφείο τους εκπροσώπους για να τους πει κάντε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτό. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε στη Βουλή. Μετά, όταν άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε, ο μεγάλος άρχισε να λέει μην ανησυχείτε, μέσω της ΔΕΗ εμείς θα παρέμβουμε και οι αυξήσεις θα είναι απειροελάχιστες.
5: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300, μέχρι 300 κιλοβατόρες, μέχρι 600 κιλοβατόρες.
6: Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Αυτά τα έλεγε στη ΔΕΘ το 21. Μαζί με αυτά τα ωραία.
5: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Και μετά πήγε και στην Αστροπαλιά, ταξιδάκι γι' αυτό, στο Αρχιπέλαγος, και τους είπε μην ανησυχείτε εδώ. Εδώ θα έχετε τσάμπα ρεύμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Ενέργεια η οποία θα παράγεται, όπως είπε η Αλεξάνδρα, από το φωτοβολταϊκό, θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για όλους σας. Όπως ήδη, ας πούμε, γίνεται από τώρα στη Χάλκη. Θα γίνει και αυτό στην Αστυπάλια. Πολύ σύντομα.
0: Θα έχει Αστροπάλια τσάμπα ρεύμα. Ας ξανάρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στα χθεσινά. Η ατμόσφαιρα λοιπόν, όπως σας είπαμε, αν και θερμοκρασιακός ή το σε βαρομετρικά χαμήλα, εσωτερικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός ή το εξαιρετικά θερμή. Βοηθούσε και το σχετικό βίντεο το οποίο παρουσίαζε τα επιτεύγματα. Βοήθησε δε και το εντυπωσιακό, είναι αλήθεια, φινάλε της πρωθυπουργικής ομιλίας. Το βίντεο κατέληγε κάπως έτσι.

0: της ενέργειας. Μέτλεν και Όμιλος Καράτζη. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είναι το ζουμί. Δηλαδή, άμα ακούτε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι είναι λεφτά φορολογουμένων, δηλαδή λεφτά δικά σας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
1: Και εδώ πέρα ωφελήθηκαν για μια ακόμη φορά οι μεγάλοι.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
1: Αυτό είναι το κλου για να ξέρετε και ποιος πληρώνει. Ποιος επενδύει. Διαλυματάκι στις 8:30, τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά, σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ, ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders. Μοναδικά κοκτέιλ. Κάντι ή σάλτι επιλογές. Απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο Havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης χθες στα εγγένεια της επένδυσης του ομίλου Μέτλεν, που γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων. Πάμε πίσω στο ρολόι του χρόνου. Οκτωβρίου, 2019, η αρχή της κυβερνητικής θητείας. Ελπιδοφόρα, φωτεινή, γκλάμορους και όλα τα σχετικά.
9: Ζούμε σε μια σερβαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρεια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
10: Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε.
8: Σεβασμιότατοι, πάντα παρόντες.
10: Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ.
8: Γίνεται τίποτα χωρίς παπάδες. Έτσι ξεκινάει ο Μητσοτάκης την ομιλία, λοιπόν. Και μεταξύ άλλων λέει και αυτό τότε, το 2019, παρουσία και του ηγέτη αυτού του μεγάλου ομίλου.
10: Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος.
8: Ναι. Αυτά που ακούτε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, όπως ισχυριζόταν η Κίμπερλι για τα μηνύματα με τα οποία ζητούσε κονόμες. Όχι. Δεν είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Υπόθησαν. Ναι, πριν από 6 χρόνια σας λέγανε ότι με τον ανταγωνισμό θα πέσουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και οι ηλεκτρικές και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά το τι έγινε είναι πλέον κοινό μυστικό, είναι γνωστό. Και εσείς το αισθάνεστε στις τσεπούλες σας.

0: τιμές δεν έπεσαν για έναν πολύ απλό λόγο, διότι όσο φτηνά κι αν παράγεται η ενέργεια, είτε από φυσικό αέριο, είτε από φωτοβολταϊκά, είτε από ΑΠΕ, άλλες, δηλαδή από ανεμογεννήτριες, όπως και να παράγεται, όταν μετά η τιμή της διαμορφώνεται χρηματιστηριακός, αυτοί οι οποίοι δηλαδή την παράγουν, την πουλάν στον εαυτό τους μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, μετά την αγοράζουν πάλι οι ίδιοι, τις κάνουν διάφορους κύκλους στη διάρκεια των οποίων η τιμή αυξάνεται συνεχώς και μετά σας στέλνουν τα καυτά τιμολόγια. Με άλλα λόγια, κάνουν παιχνίδι. Εκτός από παραγωγή ενέργειας, είναι και χρηματιστές εντός εισαγωγικών.
1: Γιατί όμως η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα?
2: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα λέει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Έχουν γίνει λίγο πολύ και κατανοητά. Και ρε παιδί μου, σπήρατε σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε αυτά τα 6 χρόνια. Μα η ρημάδα, η τιμή όλο και αυξάνεται.
1: Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές.
3: Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο.

0: όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες του χρηματιστηρίου της ενέργειας έχουν και μια κοινωνική συνείδηση η οποία διαφαίνεται όταν χρειάζεται η πατρίδα κάποιον, ρε παιδί μου, να πληρώσει, ας πούμε, για τον πολιτισμό της, για την ιστορία της, κάτι να κάνει ώστε αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτισμός, ο πανάρχαιος, να γίνει ακόμα πιο φωτεινός.
1: Ο νέος φωτισμός του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο σχεδιάστηκε από την καταξιωμένη Ελευθερία Ντικό και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
2: Εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ήταν μια μοναδική σύζευξη αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
3: Με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Ναού του Ποσειδώνα στο σύγχρονο φωτισμό του. Αισθάνομαι συγκίνηση που η εταιρεία μας συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία αυτής της γέφυρας του παρελθόντος με το παρόν. Η μοναδική αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας αναδεικνύεται στη σύγχρονη Ελλάδα και φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία της κοινής μας παράδοσης.
0: Σημαντικό έργο, μεγάλη προσφορά αναντήρητα, η οποία άλλωστε αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν ήταν παρόν σε αυτό τον φωτισμό.
2: Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο ναός του Ποσειδώνα αποκτά πλέον την εμβέλεια την οποία θα είχαν οραματιστεί και οι προγονείς μας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, και τις συνθήκες, ώστε να εντάσσεται πια στη σύγχρονη ζωή.
0: Τώρα εντάξει, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν χρηματιστήριο ενέργειας να βγάζουν κάποια κέρδη για να φωτίσουν τον ναό. Πώς αλλιώς θα φωτιστεί ο ναός? Συνοπτικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι τα κέρδη είναι μεγάλα από την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα βεληνεκές και πέραν της χώρας μας, και αυτό είναι τιμητικό για την Ελλάδα. Για επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς εκ του όρου επιχειρηματίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, αν παίρνουν και κάποια κρατικά λεφτά, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του επιχειρήν. Αλλά θα συμπληρώναμε εμείς ότι κανένας ψόγος για τους ίδιους, έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό, τίποτα δεν έχει ακουστεί σε βάρος τους μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της ελεύθερης οικονομίας, εν ταυτό και παγκοσμιοποιημένης, ενεργών και, όπως λέγουν κάποιοι που τους γνωρίζουν, και σε προσωπικό επίπεδο είναι άνθρωποι ευχάριστοι, κοινωνικοί, με έντονο λαϊκό στοιχείο μέσα τους, και θα συμπληρώναμε και αυτοδημιούργητοι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα και να τους προσάψει κάτι. Το ζήτημα όμως είναι, και να συμπληρώσουμε εδώ και κάτι άλλο, σε τελική ανάλυση, άνθρωποι, όταν λες ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας, λες, η μέρημνά του είναι να βγάζει λεφτά. Αυτή είναι η δουλειά του. Και άμα βγάζει λεφτά, μπορεί να κάνει και κάποιο έργο κοινωνικό, να φωτίσει ένα ναό, να βάλει ανάλογες, να κάνει μάλλον ανάλογες επενδύσεις οικολογικού χαρακτήρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το κάνει δηλαδή ένα βιοκλιματικό κτίριο, πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα βέβαια, αν μεταφέρει και λιγνίτες, Στη γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, εντάξει, αυτοί οι λιγνίτες για πέταμα ήταν, γιατί να μην τους κάψουν οι Σκοπιανοί και να βγουν και κάποια κέρδη, δεν είναι και κακό αυτό, για όνομα του Θεού. Τώρα βεβαίως αν τα λιγνητικά εκεί στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια,
5: Radio Rumen,
0: στον πίτονα News. Κλείνουν γενικώ στην ατμόσφαιρα, μια που είμαστε και γείτονες. Εντάξει τώρα αυτό. Πάνω απ' όλα είμαστε οικολόγοι και βάζουμε την ανάλογη ασπίδα, την οικολογική, στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνας. Αλλά είπαμε, το επιχειρήν τα έχει αυτά και ουδής ψόγος, και όπως σας προαναφέραμε, δεν έχει ακουστεί τίποτα για τους επιχειρηματίες αυτούς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζουμε εμείς. Και σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι δεν γυρνάνε από καφενείο σε καφενείο να μαζεύουν ψήφους. Λεφτά βγάζουν από τις δικές σας τις τσεπούλες, βέβαια, που πληρώνετε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, τα οποία γεφυρώνουν τα πρώτα εγγένεια εκείνα του Οκτωβρίου του 2019 με αυτά τα ίστατα εγγένεια τα χθεσινά στον Θεσσαλικό κάμπο. Τι έμεινε δηλαδή ως απόϊχος αυτής της εξαετίας. Τι συνέβη δηλαδή για εσάς που μας ακούτε, για τον απλό Έλληνα.
6: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σε τούτη τη σύντομη αναδρομή την οποία κάναμε με αφορμή την χθεσινή τελετή εγγενείων.

0: κατάσταση Γκιλφόιλ φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, καθώς τα πόνερά της αρχίζουν και φτάνουν και μέχρι εκείνες τις περιοχές του επιχειρήν, οι οποίες είχαν και ιδιαίτερες σχέσεις μαζί της.
1: We had asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
2: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
3: Πρώτα απολύθηκε και έπειτα αποσυνδέθηκε η Κίμπριλ Γκιλφόιλ από την οικογένεια Τραμπ. Η ίδια πάντως επιμένει ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.
4: Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της δημόσιας προσφοράς μου. Κατά τη διάρκεια της εταιρείας μου συμβάλαμε σε σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
3: Στο παρασκήνιο φαίνεται πως η Κίμπριλ Γκιλφόιλ μέχρι και την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.
5: Η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να πει ότι τα μηνύματα κειμένου ήταν δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
3: Επιπλέον, η Αμερικανική εφημερίδα επανέρχεται στις συμφωνίες που έγιναν επί ημερών της Κίμπριλ Γκιλφόιλ για την παροχή αμερικανικού LNG και αναφέρει πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
5: Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι η συμφωνία της θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Journal ότι διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης έχει λήξει.
3: Τα μνημόνια συμφωνίας υπογράφηκαν μέσω της Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχει η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ με το 40% των μετοχών. Η κοινοπραξία προμηθεύεται LNG από την Venture Global με έδρα τη Λουιζιάννα με σκοπό την πώλησή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Οι δικηγόροι της Actor δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η 20ετή συμφωνία στην Αλβανία είναι δεσμευτική και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Επίσης πως με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα συνεχιστούν τα ενεργειακά έργα που έχουν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ.
6: Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες.
3: Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στον κάθετο διάδρομο αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από αμερικανικούς κολοσσούς, καθώς εκτιμά πως έτσι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.
0: Ακούσατε το ρεπορτάζ του φίλου μου και καλού συναδέλφου στο Open, του Γιάννη Ευσταθίου. Έτσι είναι όπως τα λέει ο Γιάννης.

0: Τώρα βέβαια τι άλλο ακούγεται και πως γίναν όλα αυτά τα παρατράγουδα, σας τα έχουμε αναλύσει και διεξοδικώς. Αλλά και η κυρία εκείνη, η οποία αυτή η Κίμπερλι, ρε παιδί μου, κατσικοπόδαρη, η κυρία, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια, πως τη λένε, η οποία ανακοίνωσε ότι Γκιλ Φόιλ τέλος, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της, έγινε και αυτή. Άντε μη χαρακτηρίσουμε τώρα τι συνέβη. Για βάλε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Tonight, our sources say that several White House officials are already questioning how long Katie Zachariah will remain in her job as the White House press secretary.
0: Πόσο θα μείνει, λέει, η Ζακαράια.
2: Για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι μέρες της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι μετρημένες. Και αυτός είναι ο λόγος.
3: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people. And with that, I will take your questions.
4: Has the U.S. stopped sharing intel with Ukraine?
3: I'll have to get back to you on that.
2: Αφού αδυνατεί να απαντήσει στη μία από τις τρεις συνολικά ερωτήσεις που της τέθηκαν, μετά μπερδεύει τον πρόεδρο Τραμπ με το σύζυγό της.
0: Τέσσερα παιδιά, λέει, πώς θα τα καταφέρνετε. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Δεν θα μπορώ να με μακρύνω. Μας λένε, αφού θα είστε με τέσσερα παιδιά, πώς θα μπορείτε να ενημερώνετε.
2: Και τα ερωτήματα άρχισαν να διατυπώνονται δυνατά.
0: Και να ρωτιούνται οι συντάκτες, φαρμακεροί δημοσιογράφοι και αυτοί, κακοί άνθρωποι, πόσο άλλο θα μείνει η κυρία ως press secretary του Λευκού Οίκου, αφού λέει όταν τη ρώτησαν για τα παιδιά της και είπε ότι τα βρίσκω με το σύζυγό του, με το σύζυγό της,
2: απόφυτος νομικής, όπως
0: μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Τραμπ.
2: Το αν όντως έχει πτυχίο, δεδομένου πως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια πολιτεία πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Πολύ καλά. Από πού, λέει, πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αφού λέει ότι είναι δικηγόρος? Μπορεί να μας πείτε από ποια πολιτεία πήρατε? Πήρα, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν μετακόμισα στην Κίνα.
2: Όμως για την ώρα οι επιδόσεις της κρίνονται πολύ αυστηρά.
0: Είμαι, λέει, δικηγόρος. Πού πήρατε, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Α, λέει, στην Κίνα όταν ήμουνα. Συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα ευτράπελα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την πρωινή ενημερωτική εκπομπή ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού. Και σας δίνουμε ραντεβού, πρώτα ο Θεός βεβαίως, για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από
2: εξωτερικά. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Κλήρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας σε πλήρως την στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους προπονήσεις να είναι αύριο ενώπιση του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν όψη του αγώνα με τη Ρεν. Εκτός από την αποστολή των κριτικών, η Σιέλης και η Σέκα. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο του στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώ στο αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Ο Άρης επιβλήθηκε 88-68 της Ντερτόνα στο Νικ Γκάλις Χολ και έκανε το 3-3 στο EuroCup. Πρώτο σκόρερ για τους Κίτρινους ο Μόργαν με 23 πόντους. Ακολούθησε ο Ρόμπινσον Ελ με 19. Ένα πίθανο δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Προμηθέας στήθηκε 87-83 από την Τριέρ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, ο Ηρακλής νίκησε άνετα 90-73 την Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο και έκανε το 2-2. Σε εξαλαμβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Komov 3-2, Manchester City Paris Germain 2-4, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγεν 93-101, Παρί Μπολόνια 94-96. Ο Στέφαν Τσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερς της Σανγκάη. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ, που έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.

έβλεπα εχθές τα δελτία ειδήσεων και με ένιωθα και ένιωθα ένα σφίξιμο στην καρδιά. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας αποδείχθηκε φωνικό. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας επιβεβαίωσε την ανεπαρκία μας. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας ανέδειξε την προχειρότητα με την οποία κάνουμε τα πάντα σε αυτήν τη χώρα. Στην Εύβοια διαλύθηκαν δρόμοι. Το ίδιο είχε συμβεί μία εβδομάδα νωρίτερα στην Κρήτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει ερευνηθεί κάποια από τις περιπτώσεις τις οποίες κάποιοι δρόμοι καταραίουν σαν τους πύργους που φτιάχνουμε τα καλοκαίρια στην Άμμο. Δεν γίνεται να φταίει πάντα μόνο ο κακός μας ο καιρός. Να δεχθούμε μία φορά ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι διαχρονικό. Και το περίεργο είναι ότι δεν βλέπουμε να επιβάλλονται κυρώσεις. Έπιασε ο αρμόδιος υπουργός ή έστω η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τις εταιρείες που έφτιαξαν τους συγκεκριμένους δρόμους για να ζητήσει εξηγήσεις. Δεν μπορεί να διαλύεται το οδόστρωμα. Να κόβεται στη μέση. Κάτι άλλο φταίει πέρα από την έντονη βροχόπτωση. Και μόνο ότι δεν ρωτάει κάποιος για τα αίτια αυτών των καταστροφών αυξάνει τις υποψίες ότι κάτι δεν έγινε σωστά στο έργο. Είναι θέμα υλικών? Παραδόθηκε βιαστικά λόγω κάποιων εκλογών ο δρόμος? Σίγουρα πάντως κάτι συμβαίνει. Μοιάζει η ιστορία με εκείνη των πυρκαγιών. Οι μισές φωτιές προκαλούνται από το δίκτυο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, του γνωστού σε όλους μας ως ΔΔΕ. Και ενώ οι ευθύνες για την πρόκληση πυρκαγιών είναι ξεκάθαρες, η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να απαλλάξει τα στελέχη του διαχειριστή από τις ευθύνες. Θυμάστε εκείνο το καταδίωκτο για τις τράπεζες ή το άλλο για την περίοδο της πανδημίας? Τώρα πάμε στην επόμενη πίστα. Νομοθετούμε το ακαταδίωκτο για τις πυρκαγιές εάν αυτές προκαλούνται από τον ΔΔΕ. Η διάταξη έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με αυτήν, εξαιρούνται τα στελέχη του ΔΔΕ από το αυτόφορο για την πρόκληση πυρκαγιάς.

τροπολογία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο πυροσβεστικό σώμα. Ο διαχειριστής εισπράττει τεράστια ποσά. Μοιράζει εκατομμύρια ως μισθούς και μπόνους στα στελέχη του. Για ποιο λόγο λοιπόν μπαίνει στο απειρόβλητο όταν αποδεδειγμένα κάποιες φωτιές οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις που κάνουν ευάλωτο το δίκτυο? Όποιος βρει την απάντηση κερδίζει δώρο. Σύμφωνα με τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρόκειται για μια διάταξη που λειτουργεί ως εκβιασμός προς την πολιτεία. Και βέβαια ως συγκάλυψη για μελλοντικά εγκλήματα. Σκεφτείτε να ξεσπάσει μία πυρκαγιά το ερχόμενο καλοκαίρι από το δίκτυο του ΔΔΕ και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Θα βγουν λάδι υπεύθυνοι? Θα πίνουν στην υγεία των κοροϊδών και στη μνήμη των θυμάτων? Όλη αυτή η κατάσταση δεν σας θυμίζει όσα σας ανέφερα νωρίτερα? Το μόνο που μένει να δούμε είναι μία διάταξη που θα αφήνει εκτός κατηγορητηρίου όσους φτιάχνουν ψεύτικους δρόμους. Θα διαλύεται η Εθνική Οδός και αντί να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους θα τους πληρώνουμε και αποζημίωση επειδή δεν θα δουλεύουν τα διόδια. Δεν κάνω πλάκα, αλλά δεν φταίνε οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Από την ημέρα που κατέρευσε στο Νόβι Σαντ το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού, οι Σέρβοι βγήκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες. Όχι μόνο μία φορά, ούτε δύο. Κάθε εβδομάδα διοργάνωναν διαδηλώσεις. Ζητούσαν τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και απαιτούσαν απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς τι κάνουμε? Βλέπουμε τις τροπολογίες να περνούν? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943.

0: ανάγκη να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, αναμένεται να υπογραμμίσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φέρεται έτοιμος να ζητήσει και τη λήψη στοχευμένων μέτρων, έστω και προσωρινών, για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Εμείς θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Ανακοινώθηκαν, κύριε Υπουργέ, μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε ότι αρκούν, κύριε Παπαθανάση, για να βγάλουν το χειμώνα οι οικογένειες? Και θέτω το ερώτημα αυτό διότι από την αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι πρόκειται για επιδότηση 17 ημερών.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Προφανώς και όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ενεργειακή κρίση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας, αλλά ταλαιπωρεί και όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, έτσι για να μιλάμε και να θέτουμε τις βάσεις της συζήτησης. Τώρα, εάν κάποιος λάβει υπόψη τα 40 λεπτά και την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, θα δούμε καταρχάς ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει περίπου στο 1,55. Και αν λάβουμε υπόψη και το επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30%, κατ' ουσίαν το κόστος θα είναι στο 1,35, χαμηλότερο από ό,τι έκλεισε την προηγούμενη περίοδο. Συνολικά λοιπόν η κυβέρνηση με ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο φτάνει στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 800 εκατομμύρια είναι για τη στήριξη την ενεργειακή των οικοκυριών, έρχεται να στηρίξει την καθημερινότητα του πολίτη με μείωση του πετρελαίου θέρμανσης σημαντικά, θα έλεγα, διότι αν λέμε 40 λεπτά ανοίγει 1,55 περίπου και άλλα 20 λεπτά που προκύπτουν από το επίδομα θέρμανσης που αυξάνεται κατά 30%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική στήριξη για την καθημερινότητα, χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι αρκετό. Πάντοτε το περισσότερο είναι καλύτερο, αλλά αυτή είναι η δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας και να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια όπως τάζει η αντιπολίτευση, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει.
0: Άρα, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο, για παράδειγμα, πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με ελαφρύνσεις στις τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη 95 οκτάνια είναι ένα πακέτο το οποίο καταρχάς στηρίζει για αυτό το διάστημα την καθημερινότητα. Βλέπουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα και πώς ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Θα δούμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα για να επαναξιολογήσουμε πάλι την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι όσο μπορούμε εξαντλούμε κάθε διαθέσιμο πόρο που έχουμε προκειμένου να στηρίξουμε την καθημερινότητα που, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι τα προβλήματα όλα έχουν λυθεί, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα καθημερινά.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να περιμένουμε χαρμόσυνα μαντάτα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τι λέτε?
1: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρία Πολύζου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε. Η ρήτρα διαφυγής, η προηγούμενη, μας έδωσε ένα περιθώριο περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Η Ευρώπη πρέπει να ενσκύψει στα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Θέλω να αισθάνομαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Εμείς πάντως, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα, έχει στείλει και την επιστολή και μάλιστα έχει και άλλα κράτη τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη στήριξη, διότι όταν οι πολίτες της Ευρώπης έρχονται μπροστά σε τέτοια σημαντικά προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει. Και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να μην συμπεριληφθεί ένα πακέτο στο όριο δαπανών. Όχι, πάντα το μπαίνει στο χρέος, αλλά όχι στο όριο δαπανών, διότι πρέπει να τηρούμε το όριο δαπανών, διότι είμαστε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχουμε χρέος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν δεν προσέξουμε, όπως άλλες χώρες, που βλέπετε ότι εμείς είμαστε μέσα στις 2-3 χώρες που μπορέσαμε και ανακοινώσαμε μέτρα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έρθουμε σε μια κατάσταση όπως άλλες χώρες να επιβάλλουμε μέτρα. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε. Γι' αυτό και επίσης η εξυπηρέτηση του χρέους μας είναι χαμηλή, άρα έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο, επειδή το χρέος μας εξυπηρετείται χαμηλότερα, να μπορούμε και να ανακοινώνουμε μέτρα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι όπως άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βλέπετε τι αναστάτωση υπάρχει, επειδή ακριβώς πρέπει να επιβάλλουν μέτρα λόγω της υπέρβασης του ορίου δαπανών τους.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό που λένε, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εστιάσει στην απέτηση για μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Εκεί θα εστιαστεί η κουβέντα, στο να ακριβώς να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν κάποιες δαπάνες μέσα στο όριο δαπανών. Να μπορέσουμε δηλαδή να εξαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό είναι μια γενική ευρωπαϊκή συζήτηση που θα γίνει τώρα.
0: Μάλιστα, η αντιπολίτευση, κύριε Παπαθανάση, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να φορολογήσετε τα δηληστήρια και τις εταιρείες ενέργειας που θησαυρίζουν. Υπάρχει τέτοια σκέψη στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι το κάναμε στο παρελθόν δύο φορές τα δηληστήρια και μία φορά τις εταιρείες ενέργειας. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι τώρα και τα δηληστήρια συμβάλλουν στη μείωση. Βλέπετε ότι 20 λεπτά προέρχονται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά προέρχονται στο δίζελ κίνησης από τα δηληστήρια. Επομένως, έχουμε τη συμβολή τους εκεί. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε είναι καταρχάς να προκύπτει μέρισμα από τα αποτελέσματα. Να υπενθυμίσω ότι τα δηληστήρια επίσης έχουν μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Επομένως, ένα μεγάλο ποσό από τα κέρδη τους προέρχονται από εξαγωγές και όχι από την ελληνική αγορά. Και πάντα λέμε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύουμε και να στηρίζουμε τον συμπολίτη μας ακριβώς στην πηγή, δηλαδή στην αντλία. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει λύση. Όσο λύση δίνει, να πηγαίνουμε στην αντλία και να δίνουμε στοχευμένη στήριξη, έτσι ώστε να το απολαμβάνει η κάθε μία και ο καθένας.
0: Θέλω και την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, για τον Νίκο Φιτς, που συμπεριέλαβε την Ελλάδα στις οικονομίες της Ευρώπης που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά. Θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ενέργεια για την ελληνική οικονομία.
1: Κοιτάξτε, όπως βλέπετε, τα ομόλογα, η αποδόση των ομολόγων και γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση να δανείζεται χαμηλότερα, πρώτον από 4 από τις 7 οικονομίες των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου και καθ' ουσίαν χαμηλότερα από 2 από τις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι όσο δανειζόμαστε φθηνότερα, όσο η οικονομία μας φαίνεται ότι είναι καλύτερα και είναι καλύτερα και αξιολογείται ότι είναι καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και δανειζόμαστε χαμηλότερα. Εξυπηρετούμε λοιπόν το σκέλος των δανείων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα έχει χρέη που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και που εμείς προσπαθούμε να απομειώσουμε αυτή την βαλίτσα, την κακιά βαλίτσα από την γενιά του μέλλοντος. Επομένως, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Μειώνει αυτές τις υποχρεώσεις που θα πληρώσουν τα παιδιά των Ελλήνων την επόμενη μέρα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε χαμηλή εξυπηρέτηση του χρέους. Για να το έχουμε αυτό πρέπει η οικονομία μας να αξιολογείται θετικά από τους οίκους. Όσο λοιπόν η αξιολόγηση, όπως και οι άλλοι οίκοι, μας αναβαθμίζουν και είμαστε πολύ κοντά και στην πρώτη βαθμίδα, αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε χαμηλότερα, επομένως είναι χαμηλότερη εξυπηρέτηση του χρέους, μεγαλύτερο περιθώριο να μειώνουμε το χρέος μας και να έχουμε μεγαλύτερο μέρισμα που γυρίζει στους συμπολίτες μας υπό μορφή μέτρων.
0: Υποθέτω, κύριε Παπαθανάση, ότι υπάρχει και δημιουργία σπίδας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.
1: Κοιτάξτε, όσο μια οικονομία είναι σταθερή, βλέπετε ότι σε μια ρευστότητα και σε αντίθετους ανέμους σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα φαντάζει ως μια χώρα εξαίρεση πλέον, ως μια χώρα σταθερή, μια χώρα με σταθερό πολιτικό σύστημα, με γεωπολιτική σταθερότητα, πυλώνας γενικά, και οικονομική σταθερότητα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και πιο ελκυστικοί και φιλικοί στην επιχειρηματικότητα, να φέρνουμε περισσότερες επιχειρήσεις, να δημιουργούνται περισσότερες δουλειές. Ξέρετε, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος προκύπτει από τις περισσότερες δουλειές. Όταν λοιπόν ένας νέος, μια νέα βρίσκει δουλειά, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και εμείς συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν υπάρχει ανταγωνισμό, δηλαδή περισσότερες δουλειές, αυτό σημαίνει αύξηση των μισθών. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θέλουμε και μάλιστα είναι, αν θέλετε, ένα αντίβαρο απέναντι στην κρίση και στην ακρίβεια. Με την αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του γεγονότος, που όπως σας είπα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια χώρα παράδειγμα για πολλές χώρες της Ευρώπης. Τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι περίπου στο μέσον ως προς τον κατώτατο μισθό, ως προς την αγοραστική δύναμη, στη 17η θέση, αφήνοντας πίσω περίπου 10 χώρες. Επομένως και αυτό καταρρύπτει, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι πίνακες της Eurostat που ανακοινώθηκαν, και αυτό καταρρύπτει, αν θέλετε, την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης ότι είμαστε στους μισθούς της Βουλγαρίας. Δεν ισχύει αυτό. Επίσημα από την Eurostat και επίσημα από τα στοιχεία που έχουν βγει, η Ελλάδα ως προς την αγοραστική δύναμη είναι στη 17η θέση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε 10 χώρες που έχουμε περάσει ήδη και είναι πίσω μας.
0: Μάλιστα. Με την περιγραφή αυτή, κύριε Υπουργέ, δείχνεται ότι υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Όμως πιστεύετε ότι είναι εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μπροστά μας έως τις εκλογές ένα χρόνο να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Οι πολίτες στις εκλογές του 27 θα ψηφίσουν για την επόμενη τετραετία, έτσι γίνεται πάντα. Κάθε πολίτης ψηφίζει με αυτά τα οποία περιμένει να δει, και για να μπορέσει να πιστεί ότι αυτά τα οποία λέει ένα κόμμα θα γίνουν, πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτό είναι που θα κάνουμε. Θα ολοκληρώσουμε όλες τις εξαγγελίες του 23, πολύ περισσότερες, έτσι ώστε αυτά τα οποία θα πούμε ότι θα κάνουμε για την τετραετία 27-31 να είναι καταρχάς να πιστούν οι συμπολίτες μας, και δεύτερον να μας δώσουν την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε μια ρευστή εποχή, σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μια κυβέρνηση αυτοδύναμη μπορεί να λαμβάνει πολύ πιο γρήγορα τις αποφάσεις και πολύ πιο αποτελεσματικά. Φανταστείτε στις κρίσεις που περάσαμε, στο μεταναστευτικό, στον COVID, να υπήρχε μια κυβέρνηση συνασπισμού και να έπρεπε οι αποφάσεις να διακινηθούν και να συμφωνηθούν, ενώ περάσαμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, διότι αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έδειξε ότι αποτελεσματικά, γρήγορα ενίσχυσε την Ελλάδα, θωράκισε την Ελλάδα. Η αμυντική μας δύναμη έχει αυξηθεί σε μεγάλο και σημαντικό. Η οικονομία μας πάει καλά και το μέρισμα γυρίζει πίσω στην καθημερινότητα και στους πολίτες. Εμείς λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να μας ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα 27-31.
0: Την ώρα που εσείς θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας, κύριε Παπαθανάση, την ίδια ακριβώς ώρα θα ιδρύσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, εάν συμβεί?
1: Καλά, ας περιμένουμε πρώτα να ιδρυθεί αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως έχουμε πει, ο κ. Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, κράτησε την Ελλάδα στα πόδια της. Εγώ στο τέλος συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα θελήσει να τραυματίσει το κόμμα που τον τίμησε, που τον έκανε πρόεδρο και τον έκανε και πρωθυπουργό. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε χθες μια πολύ πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, κύριε Παπαθανάση, με την πώληση των Γκούντι, των Everest, των Φλο Καφέ και Λαπαστερία στην καναδική ρηπής του Πρέμ Γουάτσα. Είναι ελκυστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις τελικά?
1: Βέβαια, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο Πρέμ Γουάτσα ήταν εδώ όταν άλλοι έφευγαν. Επομένως πίστεψε στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας και κατά την περίοδο της κρίσης και παρέμεινε εδώ. Είναι ένας σπουδαίος επενδυτής, ο οποίος πιστεύει στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ελκυστικές, διότι πλέον έχουν και δυνατή στελέχωση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Γεννίζουν σύντομα το οποίο θα ανοίξει κλειστά σπίτια. Είναι πολλά μέτρα για το στεγαστικό, πολλά μέτρα για το στεγαστικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται, όπως ξέρετε, με ένα μαγικό ραβδί.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Παπαθανάση. Θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, τι μήνυμα περνούν κόλωσοι της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπως η Capital και η Star Bulk, που έχουν έντονο αποτύπωμα στο εξωτερικό και τώρα βέβαια εισάγονται και στο Euronext Athens.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό. Η εμπορική ναυτιλία, όπως ξέρετε, είναι η ηγέτιδα δύναμη, η παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, και θεωρώ ότι και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αποτελούν ένα πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι αυτή η οποία δίνει μια σημαντική δύναμη, θέσεις εργασίας και σε Έλληνες ναυτικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση χαράσει, αν θέλετε, την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι αν μας ακούν σε ένα θέμα πάρα πολύ δυνατά, είναι στο θέμα της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι πράγματι η ηγέτιδα δύναμη. Επομένως, αυτές οι εταιρείες όλες κατ' ουσίαν δημιουργούν τις συνθήκες της γενικότερης παγκόσμιας πολιτικής στην εμπορική ναυτιλία.
0: Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεται, αλλά δεν το έχετε επικοινωνήσει με την κοινωνία, τους πολίτες, διότι βρισκόμαστε προεκλογικά, με αποτέλεσμα βεβαίως να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για τις επιχειρήσεις έχουμε προγράμματα δανειοδότησης των επιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να δανειστούν σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο, 0,35%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους επαγγελματίες με μέτρα στήριξης για το δανειακό σκέλος, να τους ανοίξουμε και την πόρτα για να μπορούν, γι' αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε και το 80% του δανείου, και υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν τώρα, που θα στηρίξουν πέραν των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη τώρα σε Δυτική Μακεδονία, αυτά τα ειδικά προγράμματα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Ιχαλίας, Πορτινίας. Ανοίγουν προγράμματα τώρα για επιχειρηματικότητα, όπου θα επιδοτήσουμε ως 67% εταιρείες οι οποίες θα καταθέσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που κατ' ουσίαν τι θα κάνει, θα ενισχύει την αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ό,τι λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε σε CAR που ενισχύει την αυτονομία, δηλαδή μειώνει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, αυτά θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα που μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν για να μπορέσουν να τρέξουν ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University

δίκτυο FESEX. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα

0: μνημόνια, αλλαγέ στα ροδάκια και επισκευέ. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μα είναι η εγγύηση τη εργασία μα.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλά μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η διήμερη περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο εντάσσεται στην προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να διευρύνει την επαφή με την κοινωνία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ειδικά σε περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φαίνονται να έχουν προβάδισμα στις προτιμήσεις των πολιτών. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, σας άκουσα στο Μέγκα να υπογραμμίζετε την ανάγκη για μια προοδευτική πανστρατιά. Σε αυτό το προσκλητήριο συμπεριλαμβάνεται και περιλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Πολύζου, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας, από το Μάιο του 2026, εμφανιστήκαμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και ταράξαμε τα νερά. Νομίζω ότι ξεβολέψαμε αρκετούς, γιατί αυτό που δείχνει η προσπάθειά μας, αυτό που δείχνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ότι ναι, υπάρχει ένας άλλος δρόμος απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και σε αυτό εμείς έχουμε κάνει ένα προσκλητήριο σε όλη την κοινωνία. Στην κοινωνία η οποία στενάζει από τα προβλήματα, από την ακρίβεια, από την αύξηση των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στην στέγη, στα καύσιμα, και βλέπουμε τόσο την κυβέρνηση να δυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε αυτά, όσο επίσης βλέπουμε και την αντιπολίτευση να προτιμάει να κάνει αντιπολίτευση σε εμάς παρά στον πραγματικό και μοναδικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα προχωρήσουμε με την κοινωνία, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί μια πραγματικά προοδευτική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά η πρόσκληση πάει προς την κοινωνική βάση, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, και αυτό που κάνουμε το τελευταίο διάστημα είναι η πλήρης οργανωτική διάταξη της Ελλάς σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια, γιατί πιστεύουμε ότι το μείζον είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Το κόμμα ακριβώς να αφουγκράζεται και κυρίως να προτείνει να βγάζει προς τα έξω τις πεπιθήσεις, το σχέδιο, το όραμα, το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα που θέλουμε, και σε αυτό είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι μόνο αν είμαστε δίπλα με τους καθημερινούς ανθρώπους, μόνο τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρύτερη, μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα πάει την Ελλάδα παρακάτω.
0: Να μην ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, αν υπάρχουν περιθώρια για μια συνεργασία κομμάτων της λεγόμενης αυτής κέντρο-αριστεράς, όταν βλέπουμε αυτές τις καθημερινές συγκρούσεις.
1: Το μείζον, κύριε Πολύζου, είναι να υπάρχει όχι απλά συνεργασία, να υπάρχει η κοινωνία να είναι στο προσκήνιο σε τέτοιο βαθμό που να συσπηρωθεί αυτός ο πόλος που εμείς εκφράζουμε, που είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Ξέρετε, είναι ένα μικρό θαύμα που εδώ και τόσους λίγους μήνες ένα κόμμα χωρίς πόρους, χωρίς οικονομική στήριξη με τα μέλη του, να έχει βρεθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά σταθερά, πάγια στη δεύτερη θέση, και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να συσπυρώσουμε όλο τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί, να σας το πω και απλά, ο μοναδικός που μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα έπρεπε πάντως, κύριε Μπαλατζούκα, αυτό που κάνει το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σας κάνει αντιπολίτευση αντί να κάνει στην κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, θα έπρεπε λοιπόν να σας χαροποιεί, διότι όπως λένε, τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν, κύριε Μπαλατζούκα.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ότι έχουμε επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν δεχόμαστε επιθέσεις από την αντιπολίτευση και από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό επιβεβαιώνει την αμηχανία τους, τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται. Αλλά εμείς λέμε ότι είμαστε απλοί ανταγωνιστές με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πρέπει να χάνουμε το βασικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής, όπως το λένε πλέον όλες οι μετρήσεις. Το 70% του κόσμου λέει ότι δεν θέλει πια άλλο αυτή την κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να εκφράσουμε αυτό το διαφορετικό, τη διαφορετική πρόταση, ένα διαφορετικό ύφος και ήθος, επιτρέψτε μου να πω, απέναντι στην αλαζονία, απέναντι στα ψέματα, απέναντι στη διαφθορά, που μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και γι' αυτό έχει απόλυτη ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Παλατσούκα, προηγουμένως αναφέρατε τα προβλήματα της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, περιμένετε από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι? Μπορεί να υπάρξουν καλά μαντάτα για την κοινωνία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς με την κυβέρνηση που έχουμε, η οποία έχει μία πολιτική, και αυτή η πολιτική της είναι ότι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ακούμε μέτρα Kinder έκπληξη ότι θα τα βλέπουν κάθε 15 μέρες και θα μας λένε τι θα κάνουνε, που ήδη είναι καθυστερημένα, ήδη είναι λίγα και φανερώνουν ένα πράγμα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από τη βιωμένη πραγματικότητα, από αυτά που ζει ο καθημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα, που πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχουν ιδέα πραγματική πόσο έχουν ξεφύγει τα ενίκια, οι τιμές, το κόστος ζωής. Και ανταυτού ακούμε μόνο ότι θα στείλουμε ένα γράμμα στην κυρία Φοντερ Λάιεν, θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτά δεν είναι μια αστοχία. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τους λίγους, την ενδιαφέρει μόνο να διαχειρίζεται επικοινωνιακά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Γιατί θέλουν μόνο τις καρέκλες τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς λέμε ότι πλέον οι πολίτες, η κοινωνία, ο κόσμος θέλει και έχει μια διαφορετική εναλλακτική. Και αυτή την εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Μπαλατσούκα, ότι στο τραπέζι έχει πέσει από τους Ευρωπαίους και η προοπτική φορολόγησης των δηληστηρίων. Λέτε να προχωρήσει τελικά η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση ή θα επιμείνει στην επιδότηση στην Αντλία και μάλιστα, όπως λένε από την αντιπολίτευση και εσείς, σε 17 μέρες?
1: Κύριε Πολίδου, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θέσαμε στο δημόσιο διάλογο 4 εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, εκ των οποίων τα δύο που αναφέραμε έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Το ένα είναι ότι πρέπει στην αρχή της γραμμής παραγωγής και όχι στο τέλος, όχι στο πρατήριο, να μπει πλαφόν στα δηληστήρια. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, που για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσαν υπερκέρδη της τάξης σχεδόν των 2 δις. Η κυβέρνηση, και ειδικά τώρα που ακούγεται από την Σύνοδο Κορυφής ότι εδώ υπάρχουν πράγματι αυτά τα εναλλακτικά μέτρα, η κυβέρνηση News. Που την ανεπάρκειά της, και για μας είναι μια επιβεβαίωση της σοβαρότητας και της επάρκειας των προτάσεών μας που λέγονται και από άλλους εκτός από εμάς. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κρίνεται και κρίνεται από τον κόσμο, ο οποίος κάθε μέρα βλέπει να μην υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στην καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κύριε Μπαλατσούκα, και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Υποστήριξε ότι αναδείχθηκε η παταγώδης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μπαλατσούκα, και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά λοιπόν της κυβέρνησης, ωστόσο, εστιάζουν, κύριε Μπαλατσούκα, στην λαθασμένη έκφραση περί καλωδίου επικοινωνίας. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Εντάξει, τώρα πολιτική με επιχειρήματα δημοτικού αυτού του τύπου σοβαρή δεν μπορεί να γίνει. Ειδικά όταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τους θυμόμαστε στις πρέσπες που φόραγαν τις περικεφαλαίες και τώρα στο καλώδιο έχουν βάλει τις πιτζάμες, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλούν. Όταν ο κύριος Συρίγος τους έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα, αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα, την αλήθεια, ότι την προηγούμενη φορά στην Κάσο η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη, υποχώρησε από την άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, που είναι η πόντιση ενός καλωδίου, το οποίο είναι ένα καλώδιο όπως τα προηγούμενα 7 που έχουμε φοντίσει ως ελληνικό κράτος μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Και αυτό που ακριβώς έδειξε η συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Συρίγου είναι ότι η κυβέρνηση πιάστηκε για ακόμα μία φορά να λέει ψέματα. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να παίζουμε. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρότητα, στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, και κυρίως προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά της κυβέρνησης, χωρίς να ζητάμε την άδεια κανενός και δείχνοντας στο πεδίο ότι η Ελλάδα είναι ένας σοβαρός πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
0: Πάντως, ο κόσμος αναρωτιέται, κύριε Μπαλατσούκα, γιατί η κυβέρνηση στάθηκε σε ένα λεκτικό ολίσθημα και όχι στην άσκηση κριτική και στο ότι τον χαρακτήρισε ότι ουσιαστικά αφήνουν τους Τούρκους να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
1: Γιατί δυστυχώς αυτό δείχνει ανάγλυφα την ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Όταν δεν απαντά επί της ουσίας, όταν περιμένει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, όταν επιρρύπτει διαρκώς τις ευθύνες στους άλλους. Σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε ζήτημα, φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την κυβέρνηση. Λοιπόν, ακριβώς εμείς αυτό στυλιτεύουμε και λέμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρη, ανάγλυφη, πεντακάθαρη η ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης και ότι ο πολιτικός της χρόνος επί της ουσίας έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα, κλείνουμε κύριε Μπαλατσούκα, θα κλείσω και σήμερα μόλις ολοκληρώσω την εκπομπή μου θα πάω στη Βουλή, διότι σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση βεβαίως η τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή θα είναι και ο κύριος Φλωρίδης, που επί της ουσίας δίνει εντός πολλών εισαγωγικών ασυλία από τη σύλληψη με τη διαδικασία του αυτόφορου σε στελέχη του ΔΔΕ έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιών. Γιατί θέλω να μας πείτε πολύ σύντομα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς βεβαίως ζητά την απόσυρση του 208 άρθρου του νομοσχεδίου.
1: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κυρίως όλες οι παρεμβάσεις του αυτού του τύπου, όπως έκανε και για την ευθύνη ορισμένων στο σκάνδαλο το μεγάλο του ΠΚΠ, δείχνει για ακόμα μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο. Το πρόσωπο της συγκάλυψης, το πρόσωπο της εύνοιας απέναντι σε φίλους τους. Εμείς ζητούμε επιτακτικά την απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Πρέπει επιτέλους στη χώρα να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Όχι χάρες, όχι προνόμια, και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο ένα σοβαρό κράτος δικαίου, το οποίο όπως το έχουμε δει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δυστυχώς θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το πετύχουμε ξανά.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: παρατόμηση της Kimberly Guilfoyle από την κεφαλή της Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα έκανε το γύρο του κόσμου, με τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζονται, όπως άλλωστε υποστήριξαν οι περισσότεροι σχολιαστές στα κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες, τα δύσκολα για την πρώην πλέον πρέσβη της Ουάσιγκτον στην Αθήνα μόλις άρχισαν. Εμείς θα συζητήσουμε και για τις εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle, αλλά όχι μόνο, με τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή Χρήστο Μητυλινιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητυλινιό, κύριε Χρήστο μου, στον Ενικό να μιλάμε.
1: Καλημέρα,
0: μιας και είμαστε
1: συνάδελφοι.
0: Λοιπόν, Χρήστο,
1: να πω καταρχάς ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο 1943. Ήμουν πριν από αρκετά χρόνια, είχα έρθει για μια σειρά εκπομπών τότε στο σταθμό, οπότε ναι, μετά από χρόνια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Τελικά σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όλα
0: για κάποιο λόγο γίνονται. Λοιπόν, Χρήστο, μήπως θέλω να μου πεις, με βάση τη δική σου έτσι εμπειρία και την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, μήπως την είχαμε υποτιμήσει την Kimberly Guilfoyle κατά την παραμονή της στην Ελλάδα και το ρωτώ διότι προκάλεσε τον οθόρυβο η απομάκρυσή της τελικά?
1: Κάτσε να δεις, το σίγουρο είναι ότι ήρθε σαν σύμφωνα σου. Μπήκε, την είδαμε παντού, ήτανε παντού, ήτανε και στη διασκέδαση παντού, ήτανε και στα πολιτικά πράγματα παντού, ήταν παντού. Είχε έρθει σίγουρα για να το ζήσει. Αυτό τι το δίνουμε. Ίσως ήτανε και πολύ περισσότερο παντού από όσο χρειάζεται να είναι ένας πρέσβης. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις αφού αναλάβεις πρέσβης. Κάποια πράγματα για το τι σημαίνει πρέσβης και το τι πρέπει να κάνεις και πώς μπορείς να το κάνεις το μαθαίνεις εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, για να μην εκτίθεσαι κιόλας ο ίδιος και να μην εκθέτεις και την πρεσβεία σου. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να περάσει εύκολα απαρατήρητη. Ήταν πολύ ζωηρή, πολύ ζωντανή και θα τη βλέπαμε παντού. Τώρα για το αποτέλεσμα, για το τι έγινε ακριβώς. Κοίταξε να δεις, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές του Νοεμβρίου είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τις ΗΠΑ. Όχι γιατί μπορούν να αλλάξουν εν κινήσει τον πρόεδρο, που μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά είναι πολύ ακραίο και δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από Ιανουάριο, αλλά αυτά τα midterms, αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές που έχει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά πάσα πιθανότητα όπως φαίνεται χάνονται. Και χάνονται και στη Γερουσία και στο Κόγκρεσο. Άρα έχουμε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κόγκρεσο. Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Συνεπώς και η περίπτωση της Guilfoyle και υπάρχει και η περίπτωση του Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία, η οποία ακόμα δεν έχει διευθετηθεί. Και αυτή θα του χτυπήσει πολύ άσχημα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δύο πρεσβείες που δίνανε πολλά επιχειρήματα στην πλευρά των δημοκρατικών. Είτε με τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που βγαίνανε για την Kimberly Guilfoyle, είτε όλο το ιστορικό με τον Τόμ Μπάρακ. Εντάξει, μην πούμε τώρα σε περίπτωση στο τι ακριβώς έγινε με τον Μπάρακ, θα μας φτάσει ούτε η μισή μέρα να καθόμαστε να λέμε. Άρα αυτή τη στιγμή το stop loss επί της ουσίας που προσπάθησε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με την Kimberly Guilfoyle, δεν ξέρουμε αν θα επεκταθεί και στον Μπάρακ. Πάντως σίγουρα ο θόρυβος που προκλήθηκε, θεωρητικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί υπέρ του, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε τέτοιες πρακτικές ο πρόεδρος. Είπες, Χρήστο, ότι τελικά ήρθε για να το ζήσει.
1: Στο σημείο, συγγνώμη κιόλας, έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά του η Kimberly Guilfoyle. Που την παρουσίαζε ως ανταυτού. Ναι.
0: Και αναμένουμε όλοι εντωμεταξύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δούμε την απάντησή της, διότι είναι μια δήλωση πολύ πολύ βαριά για αυτήν. Πιστεύεις, είπες λοιπόν, Χρήστο, ότι ήρθε για να το ζήσει. Μήπως είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει και προσωπικές business, θέλω να μου πεις, γιατί τα ίδια είχαν γραφτεί κατά καιρούς και για τους προηγούμενους πρέσβεις στην Αθήνα, αν θυμάσαι.
1: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Βέβαια από τη στιγμή που δεν μπορώ να αποδείξω και κάτι, δεν κατάλαβες, δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Κρατάμε τα δεδομένα που υπάρχουν, λες.
1: Αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν υπόνοιες στο ρεπορτάζ και από την Wall Street Journal, κάποιες ενδείξεις. πιθανόν και να υπήρχε τέτοια περίπτωση. Γιατί θα σου πω κάτι, το να φτάσουμε σε σημείο με το καλησπέρα σας, γιατί με το που βγήκε το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε ήδη αποφασιστεί ότι η Kimberly Guilfoyle αποσύρεται από την Αθήνα. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ ο Ρούμπιο γνώριζε ήδη ότι δεν θα υπάρχει η Kimberly Guilfoyle σε λίγες μέρες στην Αθήνα, που όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε, είναι ο άνθρωπος που είναι ο υπουργός των εξωτερικών της των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι δεν γίνεται να μην ξέρει εκ των προτέρων τι θα γίνει των υστέρων. Άρα δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί ήταν αστραπιαία η κίνηση του να τελειώνει να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle, όχι μόνο δηλαδή για τα πολιτικά, για τα εκλογικά, για τα midterms.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, σίγουρα όμως δεν μπορώ και να το επιβεβαιώσω τη δεδομένη στιγμή.
0: Εσύ θεωρείς...
1: Μπορεί όμως στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον να δούμε πολλά.
0: Θεωρείς ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα και τη σχέση της με τις ΗΠΑ ή η αντικαταστασή της?
1: Όχι, και θα σου εξηγήσω το γιατί. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και πριν έρθει η Kimberly Guilfoyle. Η Kimberly δεν έκανε κάποια εκ του μηδενός προσπάθεια για να φέρει σε επαφή δύο ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν επαφή μεταξύ τους. Τον αντίον, επειδή υπήρχε αυτή η θερμή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2000, ειδικά από το 2019 και έπειτα, και όλες τις προεργασίες που έχουν γίνει, η Σεύρον εδώ, η Έξον εδώ, έχει υπάρξει δηλαδή όλη αυτή η προεργασία, άρα οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ήδη πολύ ζεστές, σίγουρα δεν μπορεί να τις κρίνει ένα πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Σχέσεις δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, μιας κολόνας Ανατολικής Μεσογείου με την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τι περιμένουμε, θέλω να μου πεις, και τι περιμένεις και εσύ από την Σύνοδο Κόρυφης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα στηριχθούν, πιστεύεις, Χρήστο, οι Ευρωπαίοι πολίτες ή θα επιμείνει η Κομισιόν στην αλλοπρόσαλη αυτή η πολιτική της?
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιμείνει για πολύ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και από πλευράς Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί COVID είχε ξεκινήσει από ένα γράμμα, μια επιστολή του Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν. Δεν αναζημώνεται η σκέψη για να φτάσει στο τέλος να γίνει ό,τι έγινε. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια χαζομάρα ότι τα γαλάζια γράμματα του Μητσοτάκη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά ένα τέτοιο γαλάζιο γράμμα είχε φέρει Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν λεφτά. Τώρα το πώς διανεμήθηκαν αυτά τα λεφτά μπορούμε να το δούμε σε δεύτερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Αλλά ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης και έφερε χρήμα. Αν μπορούμε τώρα να φέρουμε κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω αν μπορούμε να φέρουμε σε τέτοια επίπεδα, προφανώς δεν είναι τέτοια η καταστροφή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε ένα μίνι ταμείο ανάκαμψης από αυτήν την ιστορία. Θα ήταν αυτή τη στιγμή σωτήριο, μην το συζητάς.
0: Ιδανικό σενάριο. Το ιδανικό σενάριο.
1: Ναι, το ιδανικό σενάριο. Και δεν νομίζω ότι μπορεί η Κομισιόν να το αρνηθεί και τελείως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Έτσι όπως τα έκανε μόνη της. Δεν τη φταίει κανείς που δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά εδώ και χρόνια.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Χρήστο, πώς βλέπεις πολύ σύντομα να εξελίσσεται αυτή η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης? Θα φουντώσει, πιστεύεις, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές?
1: Για κακό τους και των δύο πιστεύω πως θα φουντώσει, ναι. Και πιστεύω πως θα φουντώσει γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην βρίσκουν κάποιο κοινό σημείο σύγκλησης. Δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να ηρεμήσουν και δεν μπορούν να, γιατί μπαίνουν σε μια πλειοδοσία ο ένας με τον άλλον ποιος θα γίνει περισσότερο Τσίπρας. Σε αυτή την πλειοδοσία ο Τσίπρας νομίζω κερδίζει και κερδίζει κατά κράτος, γιατί είναι το αυθεντικό. Δεν μπορεί να χάσει από το Μαϊμού, δεν είναι.
0: Και ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει ασχοληθεί δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο Bio-Mas, και αξιόπιστο σύστημα.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Bio-Mas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Bio-Mas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Πιωμένη, αφαιρώντας συστημαρφή και μετρητά. Απάτη Μελία Μαμούθκα, την κιλό 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε στην αστυνομία ότι ο άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία σύμφωνα με την ίδια άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη πρώτη ανάγκη για του 400 μαθητέ των σχολείων στι φυλακέ Νέου Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έω και τι 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη και στην Δημοτική Αγορά Κυψέλη καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε μπαίνοντα στην ιστοσελίδα του σταθμού μα στο αθήνα984.gr. Σε άλλα διεθνείς, ένα κρίσιμο ερώτημα που ενδέχεται να επηρεάσει όλη τη χώρα καλούνται να απαντήσουν οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα αφορά το αν θα πρέπει οι περίπου 200 εκατομμυριούχοι της πολιτείας να καταβάλουν άπαξ φόρο επί του πλούτου τους με συντελεστή 5% επί της καθαρής περιουσίας τους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι υποστηρικτές της πρότασης υποστηρίζουν πως το συγκεκριμένο μέτρο θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες πολιτείες με φόντο την αυξανόμενη οργή που προκαλεί στους πολίτες η επιδείνωση των ανισοτήτων και η ηλικιώδης αύξηση των περιουσιών των επικεφαλής εταιριών του τεχνολογικού κλάδου όπως είναι και ο Elon Musk. Και να πάμε στον καιρό στην Αττική. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η σύμφωρηση ξεκινά από το ύψος Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Εγάλεο και σε πόλια και επεκτείνεται ως τη Νέα Φιλαδέλφεια με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο στο χάρτη. Μεγάλες καθυστερήσεις και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού οι βραδυπορίες αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. 20 λεπτές καθυστερήσεις εντοπίζονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, ενώ κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ενώ όσο στην κυβέρνηση προσπαθούν να κρύψουν την αμηχανία τους για την τροπή που πήραν τα πράγματα με την Kimberly Guilfoyle, πίσω από το επιχείρημα ότι η Ελλάδα ούτε αναμειγνύεται ούτε της πέφτει λόγος για το τι κάνει, λέει, με τους διπλωματικούς της αντιπροσώπους η Αμερική, η συζήτηση ούτε μπορεί ούτε πρέπει να τελειώσει εδώ.

Μάλιστα, στο θέμα επανέρχεται και η ίδια η Wall Street Journal, η εφημερίδα που με τις αποκαλύψεις της ουσιαστικά τελείωσε την απερχόμενη πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Με νέο της ρεπορτάζ λοιπόν, υπό τον τίτλο «Οι τελευταίες ημέρες της Kimberly Guilfoyle στην πρεσβεία», η συγκεκριμένη εφημερίδα του ομίλου Μέρντοχ σημειωτέων του μεγιστάνα των media που στήριζε όσο κανείς τον Τραμπ και μέσω του Fox, η Wall Street Journal αποκαλύπτει αυτά που όποιος και όποια παρακολουθούσε τους τελευταίους 11 μήνες προσεκτικά τη δραστηριότητα της πρέσβυρας, προσεκτικά όμως, όχι να έμενε μόνο στα γούστα της, στα φορέματα και στα νυχτερινά μαγαζιά, όλα αυτά τα παιχνίδια τα έβλεπε διαγυμνών οφθαλμών. Η εφημερίδα λοιπόν φιλοξενεί το χρονικό της προσπάθειας της Kimberly Guilfoyle να πείσει ευρωπαϊκές χώρες να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω της κοινοπραξίας Actor και κρατικής ΔΕΠΑ. Το K-Report τα έχει κωδικοποιήσει περίφημα. Μέσα σε λίγους μήνες, γράφει η Wall Street Journal, η Guilfoyle βοήθησε ώστε περίπου 6 χώρες, από την Αλβανία μέχρι τη Ρουμανία και την Ουκρανία, να υπογράψουν μνημόνια πρόθεσης να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω κυρίως της εταιρείας Actor και της κοινοπραξίας της με μια ελληνική κρατική επιχείρηση.

0: Η ανάκληση της Guilfoyle, εκτιμάει η εφημερίδα, δημιουργεί ερωτήματα ακόμη και για το ίδιο το μέλλον της διοχέτευσης του LNG. Τα Τύρανα, γράφει, δηλώνουν πλέον ότι δεν έχουν πιστεί ότι η σχετική συμφωνία θα ήταν οικονομικά βιώσιμη και αναμένουν την ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας. Η Ουκρανική Naftogaz Group δηλώνει ότι έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Η Ρουμανική Transgaz αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογράψει έχει λήξει. Και βεβαίως το θέμα δεν είναι γιατί τώρα που η Guilfoyle φεύγει φαίνεται ότι ξεθοριάζουν και οι συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί. Άλλωστε, όταν ο ίδιος ο Τραμπ υπονομεύει τον κάθετο διάδρομο με τις συμφωνίες που συνάπτει με τον Πούτιν, μια Kimberly δεν μπορεί να φέρει την άνεξη. Και σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, και μόνο αυτά τα έξι μνημόνια με τις Βαλκανικές χώρες, όπως και η υπερδραστηριότητα συγκεκριμένων Ελλήνων υπουργών, όπως και το γεγονός ότι σε όλα αυτά εμπλέκεται και μια κρατική εταιρεία, μην το ξεχνάμε, η ΔΕΠΑ, δείχνουν ότι εδώ παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε δίπλα του την Αμερικανίδα πρέσβυρα όταν συναντιόταν με ομολόγους του και συζητούσαν για τα ενεργειακά.
1: Radio Rumen News.
0: Ο συγκεκριμένος όμιλος, ο Άκτορ, έπαιζε μπάλα σε όλα τα Βαλκάνια και ταυτοχρόνως άπλωνε, ρίχνοντας αφιδόλευτα χρήμα, την επιρροή του σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, θυμίζω, μας παρουσίαζαν τον κάθετο διάδρομο σαν εθνικό στόχο και πατριωτικό καθήκον και τον κύριο Εξάρχου σαν τον νέο μεγάλο εθνικό ευεργέτη της χώρας. Πρόκειται για τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης που επί μέρες πολλές είχαν χάσει δήθεν το θέμα με τις πρώτες αποκαλύψεις της Wall Street Journal για την πρέσβυρα. Και πρόκειται και για τους ίδιους υπουργούς, αυτοί που τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, που είτε είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους, είτε χρησιμοποιούσαν πολύ χλιαρές διατυπώσεις όταν ερχόταν η ώρα να τοποθετηθούν κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση απειλήθηκε ή όχι από την κυρία Guilfoyle. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δηλώσεις, υπάρχουν τα δημοσιεύματα, υπάρχουν τα υπογραφέντα μνημόνια και υπάρχουν και τα πλάνα με τους υπουργούς να συνοστίζονται για μια χειραψία με την Guilfoyle, ας μην προσπαθούν τώρα να μας πούν ότι ούτε την ήξεραν, ούτε τους αφορά η καρατόμησή της. Αν με τι άλλο, τουλάχιστον ας μην υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, προφανώς, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, το θέμα με την Guilfoyle δεν τελειώνει εδώ. Εδώ έχουμε την εμπλοκή μιας κρατικής εταιρείας. Εδώ έχουμε έναν επιχειρηματικό παράγοντα, τον Αλέξανδρο Εξάρχου, και γενικότερα τον άκτορα, να παίζουν όλο αυτό το διάστημα ένα πολύ ενεργό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο αφορά σε επιχειρηματικές και ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων και σε υποδομές κλπ. Σε πολλές δουλειές και κρατικές δουλειές, κρατικά deals τα οποία έχει πάρει συγκεκριμένη εταιρεία. Εταιρεία η οποία, όσο βεβαίως έπαιρνε deals, τόσο φρόντιζε να εξαπλώνει και την επιρροή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω, όπως το λέγαμε και εισαγωγικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία εδώ και αρκετούς μήνες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ένας αγωγός με τον οποίο υποτίθεται, από τον οποίο υποτίθεται θα περνούσε το πανάκριβο αμερικανικό LNG για να αποτελέσει, υποτίθεται, το εναλλακτικό, την εναλλακτική ενεργειακή πηγή απέναντι στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν η νέα μεγάλη ιδέα, ο νέος εθνικός στόχος και οπωσδήποτε πατριωτικό καθήκον.

Πραγματικά το έλεγαν και νωρίτερα οι συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι κυβερνητικοί τώρα προσπαθούν να πούν ότι δεν την ήξεραν, ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή μαζί της, ότι τέλος πάντων εντάξει δεν έγινε και τίποτα, ώρες φεύγει από την κατηγορία της υποκρισίας, φεύγει από την κατηγορία του ψεύδους, φεύγει από την κατηγορία του να κάνουν αυτό που λένε οι επικοινωνιολόγοι damage control, και πηγαίνει στην κατηγορία της φεδρότητας. Της φεδρότητας και της γελιότητας, έτσι όπως την περιγράφει σήμερα και με την φοβερή του πένα, με το πενάκι του, ο κορυφαίος σκητσογράφος και γελιογράφος, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, με το σκίτσο του στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, εκεί όπου βλέπουμε διάφορους υπουργούς καθισμένους στο τραπέζι που διεξάγονται τα υπουργικά συμβούλια εκεί στο Μαξίμου. Ο ένας διαρωτάται πώς τη λέγανε αυτή την πρέσβη, Γκυλόιφ λέει ο άλλος, Φλιγκόι λέει ο τρίτος, Γκυφλόι λέει ο τέταρτος, μια ξανθιά διερωτάται ο πέμπτος, δεν ήταν ο Τσούνης λέει ο έκτος. Κάπως έτσι αυτό το σκίτσο, που βέβαια όπως ισχύει με όλα τα σκίτσα, είναι άλλο να σας το λέμε και άλλο να ανοίξετε την εφημερίδα και να το δείτε, περιγράφουν απολύτως το πόσο γελία είναι η προσπάθεια ορισμένων υπουργών να δείξουν τώρα ότι δεν την ήξεραν, ότι δεν τρέχει και τίποτα βρε αδερφέ, κτλ.

Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και το συζητούσαμε χθες και με έναν εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος έχει περάσει και πολλά πολλά χρόνια από την Αθήνα 1984, με τον Κώστα το Μελισσόπουλο. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που πλασαρίστηκαν στη δημόσια σφαίρα όχι μόνο οι διάφοροι υπουργοί, οι οποίοι βρίσκονταν παρά το πλευρό της Γκιλφόιλ και ανέχονταν πολλά πράγματα. Θυμίζω πριν τρεις περίπου μήνες τη μισή κυβέρνηση να περιμένει στην κεντρική αίθουσα του Μεγάλη Βρετανία μια μισή ώρα να πάει η κυρία Γκιλφόιλ για ομιλία. Είχε στήσει τη μισή κυβέρνηση η κυρία Γκιλφόιλ. Θυμίζω τους υπουργούς οι οποίοι ανέχτηκαν να δίνει η Γκιλφόιλ συνεντεύξεις και να λέει ότι όλοι είναι προσβάσιμοι, όλοι μου σηκώνουν το τηλέφωνο, ακόμα και αν τους χρειαστώ Σάββατο βράδυ σπέβδουν να έρθουν στο σπίτι μου. Να λέει για συγκεκριμένο υπουργό ότι τον παίρνω τηλέφωνο και όταν είναι σε ραντεβού και μου λέει δεν μπορώ να μιλήσω, του λέω δεν χρειάζεται να μιλήσεις, σε πήρα για να σου μιλήσω εγώ, εσύ μόνο να ακούσεις θέλω. Αυτά επίσημα τώρα, έτσι, τα θυμίζω. Άνθρωποι λοιπόν, υπουργοί, πολιτικά στελέχη, πολλοί από αυτούς τους έχουν τιμήσει οι πολίτες με χιλιάδες ή και με δεκάδες χιλιάδες σταυρούς, και όμως ανέχονταν να ακούγονται τέτοια πράγματα από την απερχόμενη πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν που συζητούσαμε χθες και με τον Κώστα Μελισσόπουλο είναι ότι εκτός από το πώς οπτικοποιήθηκε, έτσι, με τα τηλεοπτικά πλάνα, με τις φωτογραφίες, με το πώς διάφορα πολιτικά στελέχη ήταν σχεδόν ξελιγωμένα δίπλα, δηλαδή πολιτικά ξελιγωμένα μιλάω προφανώς, έτσι, και αποκαλύφθηκε, οπτικοποιήθηκε το τι ακριβώς σημαίνει να θεωρείς και να έχεις υιοθετήσει το δόγμα του δεδομένου συμμάχου έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Απ' την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίο πλασαρίστηκε στην ελληνική δημόσια σφαίρα η Γκιλφόιλ αποκάλυψε και κάτι άλλο. Αποκάλυψε και το επίπεδο, το είδος, την ποιότητα, όπως θέλετε πείτε το, αυτού που λέμε πολλές φορές ελληνική αστική τάξη.

Σκεφτείτε πόσους καναλάρχες, πόσους εφοπλιστές, πόσους πανίσχυρους επιχειρηματίες, πολλοί εκ των οποίων παίζουν όχι τα εκατομμύρια, ενδεχομένως και τα δισεκατομμύρια ευρώ στα δάχτυλα, ήταν και εκείνοι πολλές φορές στην ακολουθία ή στην κουστοδία της πρέσβυρας. Τέλος πάντων, εδώ πάντως το ενδιαφέρον είναι να δούμε και κάτι άλλο. Τον ομολογημένο κινησμό με τον οποίο κάνει δουλειές η Αμερική, έτσι. Διότι θυμίζω ότι παρά το γεγονός πως υπάρχουν κάποιες αμβολίες, θα τα συζητήσουμε και με έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Θανάση Κουκάκη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που ξέρει πολύ καλά τα μεγάλα ενεργειακά παιχνίδια και επιχειρηματικά παιχνίδια, ενώ ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια δυσαρέσκεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το πως ακριβώς παίζει με Έλληνες επιχειρηματίες η Guilf Oil, αν δηλαδή προωθεί με τον τρόπο με τον οποίο είχαν στο μυαλό τους στην Ουάσιγκτον και με τα πρόσωπα με τα οποία είχαν στο μυαλό τους στην Ουάσιγκτον τα αμερικανικά συμφέροντα. Ο επίσημος λόγος αποπομπής της δεν ήταν αυτός, θυμίζω. Κανείς δεν αισθάνθηκε όλον αυτόν τον καιρό από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ανάγκη να διαψεύσει ή να πάρει αποστάσεις ή να αδειάσει την πρέσβυρα για το δημοσίευμα ότι απειλούσε ότι μπορεί η Αμερική να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει στα Βαλκάνια, για το γεγονός ότι πίεζε για τον κάθετο διάδρομο, για την υπερδραστηριότητά της σε σχέση με τις ενεργειακές συμφωνίες κτλ. Η κυρία Guilf Oil επισήμως καρατομήθηκε, διότι φάνηκε ή κατηγορήθηκε. Και τέλος πάντων, το λέω έτσι διότι ίδια το αρνείται και οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι χρησιμοποιεί ή αξιοποιεί το αξίωμά της για ίδιον όφελος. Ούτως ή άλλως είχαμε και μια έκτακτη οδηγία Ρούμπιο προς τους Αμερικανούς διπλωμάτες από εδώ και πέρα, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην Guilf Oil. Μια οδηγία η οποία συγκεφαλαιώνεται με τον τίτλο «Μη χρησιμοποιείτε τα αξιώματά σας για προσωπικό όφελος». Με άλλα λόγια, ενόχλησαν οι τζάμπα πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα, ενόχλησαν τα όποια δωράκια φέρεται ότι είχε λάβει, ενόχλησαν τα SMS και αυτές οι καταγγελίες ότι ζητούσε από χορηγούς και από επιχειρηματίες να τις καλύψουν κάρτες πιστωτικές, να δώσουν χρήματα για να προμηθευτεί ένα πανάκριβο Mercedes κλπ. Αλλά δεν είναι ότι τους ενόχλησε το ότι πίεζε αφόρητα κυβερνήσεις για συγκεκριμένο ενεργειακό project. Μην σας πω ότι αυτό ήταν και δουλειά της κιόλας.

0: Λοιπόν, θα δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι, στο μεγάλο ενεργειακό παζλ, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στην εποχή μετά Guilfoyle, και εκεί ενδεχομένως να καταλάβουμε και ποιο κομμάτι της δραστηριότητάς της ήταν εντός γραμμής της Ουάσιγκτον και σε ποιο κομμάτι, πώς να το πω, αυτενεργούσε, ας το πούμε έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως το ενεργειακό παιχνίδι αλλάζει πολύ και μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συνάψει αυτήν την περίφημη συμφωνία με τον Πούτιν. Μια συμφωνία η οποία, όπως λένε τουλάχιστον όσοι και όσες ξέρουν, δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα σώσει τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έχει να αντιμετωπίσει σε τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι όποιος ποντάρει σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Αμερική και στη συμμαχία του με αυτήν, κινδυνεύει να βρεθεί έκθετος, απροστάτευτος και εκτεθειμένος. Και βεβαίως σε τέτοιες δύσκολες και επικίνδυνες συγκυρίες σίγουρα και οι υπουργοί δεν θέλουν να είναι και εκείνοι εκτεθειμένοι σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο, ενώ όταν μια κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: συνθήκες. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χίδιν βυθίστηκαν κοντά στα στενά του ορμού στις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από χτυπήματα με βλήματα σε ξεχωριστά περιστατικά, δήλωσαν ναυτιλιακές αρχές. Ο Αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει νέα σχέδια επιθέσεων που περιλαμβάνουν ενδεχομένως τη χρήση της λεγόμενης μητέρας όλων των βομβών για να στοχεύσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ευελιξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Με τιμή κίνηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Πρόκειται για μαθητές κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Άρση της απαγόρευσης του απόπλου στον Πειραιά μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο, με επίδεινωση του καιρού από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο, επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα και συνδράμουν και υδροφόρος του ΟΤΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, στις Αττικής, θερμοκρασίες 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, με τη Βαρβάρα Βιζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. 984-onair-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο τρόπος είναι και ο αριθμός μάλλον είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στον Σπύρο, ο οποίος λέει έπρεπε να έρθει η Wall Street Journal για να ξυλώσει μια διεφθαρμένη, όπως λέει, celebrity σε ρόλο πρέσβυρας που αποκαλούσε τους Έλληνες σκυλιά που ουρούν στο χαλί. Η αλήθεια είναι ότι και μόνο για αυτές τις δηλώσεις, θυμίζω ότι παρομοίαζε την Ελλάδα την εποχή της κρίσης με κατοικίδιο το οποίο δεν ήταν καλά εκπαιδευμένο και δεν είχε μάθει να μην κάνει την ανάγκη του μες στο σπίτι, έτσι είναι. Πράγματα για τα οποία θα περίμενε κανείς ενδεχομένως ακόμη και να είχε διαμηνηθεί μέσω διπλωματικών διάβλων, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι η Guilfoyle θα ήταν η επιλογή του Τραμπ για την πρεσβεία την Αμερικανική στην Αθήνα, να είχε διαμηνηθεί μέσω διπλωματικών διάβλων ότι αυτό δεν είναι ανεκτό. Αλλά τώρα θα μου πείτε, πολύ ψηλά γράμματα αυτά. Ψηλά γράμματα για δεδομένους και αυτονόητους συμμάχους. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Αγγελική Τεντολούρη. Όντως τα τραγούδια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, έχετε απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στον Νίκο από τα Μελίσια, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος αναφέρεται στον κύριο Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε προχθές ότι δάνεια, λέει, 20-25 εκατομμυρίων δεν ρυθμίζονται. Τα 600 εκατομμύρια, λέει, της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι έχουν ρυθμιστεί. Έτσι λένε. Πάντως, αν δει κανείς κάθε χρόνο τους ισολογισμούς του κόμματος, το συγκεκριμένο χρέος ανεβαίνει. Τώρα, πώς ακριβώς νοικοκυρεύονται αυτά τα δάνεια, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι άλλη αριθμή αυτή. Αυτοί μετράνε αλλιώς και τα βλέπουν διαφορετικά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαφύρη. Το εξίσου κρίσιμο, λέει, είναι εάν η προοδευτική αντιπολίτευση έχει μια πλήρη αντίληψη περί της κάθε της οδού και δευτερευόντως αν είναι ομιλητική σχετικά με την παρουσία της εδώ και την αποπομπή της. Πάντως, να σημειώσουμε ότι δεν ήταν πολιτική της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης που έσπευδαν να φωτογραφηθούν με την κυρία Guilfoyle. Κάποιοι μάλιστα δεν είχαν συναντηθεί καθόλου μαζί της, κάποιοι είχαν συναντηθεί εντελώς τυπικά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάντως από χθες και το Πασόκ και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εννοείται ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και κυρίως για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ζήτησε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία τις τελευταίες 20-25 μέρες βλέπουμε να γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τους υπουργούς να μπερδεύουν τη γλώσσα τους στη Βουλή όταν προσπαθούν να διαβάσουν μια φράση τριών αράδων συμφωνημένη, προμελετημένη, ίσα ίσα για να πουν κάτι εν πάση περιπτώσει.

0: Και πάντως, μια που λέμε για την προοδευτική αντιπολίτευση, αν δει κανείς το βίντεο με το οποίο δημοσιοποίησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά για να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατούν στις έδρες τους, θα δει πραγματικά δηλώσεις που ακολουθούν αυτούς που τις έκαναν και είναι το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει, για να το πω κομψά, από αυτό που κάνουν τώρα. Βέβαια, επειδή έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δεν είμαι βέβαιος πόσο σοφό είναι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη πλευρά, και το ότι έχουμε δεκατόσους βουλευτές οι οποίοι μαδάν τη Μαργαρίτα, περιμένουν, αφήνουν το χρόνο να περνάει και δεν κάνουν τίποτα άλλο, περιμένοντας να δουν και ενός συνοστίζονται στον προθάλαμο της Ελλάς, και αυτό δεν το λες μια ωραία εικόνα για την πολιτική, όπως βεβαίως δεν λες και μια ωραία εικόνα για την πολιτική, για την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτό το οποίο συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το ανοίξαμε και σας περιμένουμε, το οποίο τέλος πάντων η Χαριλάου Τρικούπη ονομάζει διεύρυνση. Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί για να τα κάνουν αυτά. Τι να πω, ελπίζω όλο αυτό να μην το δούμε σε ποσοστά αποχής στις κάλπες όταν αυτές στηθούν. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε στην οικονομική επικαιρότητα και να ξαναμπούμε στη μεγάλη εικόνα. Καλημερίζοντας έναν εκλεκτό συνάδελφο, διαβάζετε τις οικονομικές αναλύσεις και τα αποκαλυπτικά οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια στο dnews.gr. Θανάσης Κουκάκης. Θανάση μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο μου, ευχαριστώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από ενεργειακά, σύνοδο κορυφής, τι περιμένουμε, να ξεμπλέξουμε λίγο το θέμα με την ρήτρα ενεργειακής διαφυγής, με την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής και το γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει, αν δεν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Συνόδου για νέα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, η ρήτρα διαφυγής η κυβέρνηση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αλλά τα αποτελέσματα της ρήτρας διαφυγής θα φανούν μετά το 2028.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά δεν είναι μια ρήτρα που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό χώρο για να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, πάνω χάρη, ή το φυσικό αέριο. Είναι μια ρήτρα η οποία με μια περίεργη ευρωπαϊκή λογική, ουσιαστικά δίνει περιθώριο παρεμβάσεων μόνο για επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν, εάν δρομολογηθούν σήμερα, να οριμάσουν από το 2028 και μετά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν λύνει την πίεση που εφίσταται σήμερα το νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.
0: Και βέβαια είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι παίρνω τόσα εκατομμύρια και ρίχνω άλλα 20 λεπτά έκπτωση στην αντλία, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη βάση της ατζέντας που έχουν θέσει σήμερα. Ενδεχομένως, αν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των συνθήκων, να χρειαστούν να συλληφθούν ξανά για να αποφασίσουν επί τούτου στο προσεχές διάστημα. Αλλά με τα εφιστάμενα δεδομένα υπάρχει αυτή η διελκυστίδα εκείνων οι οποίοι θέλουν να News. Να λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί πιέζουν οι κοινωνίες παντού. Στην Ελλάδα η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοινώθηκε χθες, ισχύει από σήμερα, δημοσιεύθηκε το φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης, ουσιαστικά φέρνει το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία για το σύνολο των καταναλωτών στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή η οποία είναι 38% αυξημένη σε σχέση με την περσινή εκκίνηση της διάθεσης. Θα το πούμε ακόμα πιο απλά, ένα νοικοκυριό θα δώσει φέτος με αυτή την τιμή 280 ευρώ το τόνο περισσότερο σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Για ένα κομμάτι του πληθυσμού οι οποίοι μπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, ουσιαστικά το 1,55 ευρώ το λίτρο μειώνεται ακόμα χαμηλότερα, πάει στο 1,35 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και Η βοήθεια βεβαίως υφίσταται για όποιον μπορεί βεβαίως να πληρώσει αυτά τα ποσά για να προμηθευτεί τις ποσότητες ενέργειας για τις οποίες μιλάμε. Γιατί ο κόσμος πολύ απλά δεν μπορεί. Τώρα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 1,55 μας κατατάσσει στους 5 πιο φθηνούς. Δηλαδή, πιο κάτω είναι η Ισπανία με 1,49, η Ιρλανδία με 1,48 και η Μάλτα με 1 ευρώ στην τιμή του λίτρου, του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε, εντάξει, στο μέτρο μην είμαστε απόλυτα μίζεροι, το μέτρο έρχεται να εμβαλωματικά να λύσει μερικώς ένα πρόβλημα. Για τους καταναλωτές οι οποίοι διαφορετικά αν δεν υπήρχε επιδότηση θα πληρώνανε το λίτρο 1,95 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο το πληρώνουν δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Γάλλοι, παραδείγματος χάρη.
0: Με άλλους βέβαια μισθούς και λοιπά, έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θα θέλω να σου πω. Ναι. Οι χώρες οι οποίες προαναφέραμε τώρα, η Ιρλανδία και η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, είναι χώρες που θα μπορούσαν εισοδηματικά να συγκριθούμε την Ελλάδα. Το λέω και με επιφύλαξη, διότι δυστυχώς εμείς μετά την κρίση δεν ανακτήσαμε την αγοραστική δύναμη και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε αυτές τις χώρες. Έχει διευρυνθεί η απόσταση. Αλλά τουλάχιστον είμαστε με χώρες που προσομοιάζουμε κάποιο τρόπο σε σχέση με τις οικονομίες μας. Τώρα, δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις αποφάσεις ευρωπαϊκού επίπεδου. Υφίσταται μια παραλυσία. Είναι κρίμα αυτό. Γιατί ο προϋπολογισμός της Ελλάδος, κυρίως μέσα από την μεγάλη υπεραπόδοση των έμεσων φόρων και των εσόδων από ΦΠΑ, δημιουργεί το δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να πάρθουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πιο αποτελεσματικά τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, σήμερα μας δόθηκαν τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό στο 9μηνο και προκύπτει ότι έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 7,5 δις και υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων κατά 1,5 δις.
0: Ναι.
1: Τα μισά από αυτά να τα διαθέτανε σε λύσεις ανακούφισης των νοικοκυριών θα ήταν...
0: Μπορούν
1: όμως.
0: Μπορούν, γιατί επικαλούνται την οροφή των δαπανών και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αν υπάρξει ευρύτερη δίδρα διαφύης και ευρωπαϊκή απόφαση. Διαφορετικά δεν μπορούν. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής τώρα, όπως είπαμε, αφορά μόνο επενδυτικές δαπάνες, ενέργειες και όχι μέτρα στήριξης. Τώρα, δεν είναι έκπληξη αυτό. Η Ευρώπη είναι τα τελευταία χρόνια σε μια διαρκή παραλυσία. Η διαχείριση των κρίσεων δεν γίνεται ούτε αποτελεσματικό ούτε ποιοτικά και αποφάσεις λαμβάνονται με την τελευταία στιγμή και βλέποντας και κάνοντας. Ουσιαστικά το βλέποντας και κάνοντας αυτή τη στιγμή είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενεργειακό, με τους πάντες να προσεύχονται η τιμή του πετρελαίου να πέσει κάτω από τα $105 το βάρελ που είναι σήμερα, να αποκλιμακωθεί η κρίση στο Περσικό, να αποκλιμακωθεί η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά με αυτή τη λογική των ευχολογίων ουσιαστικά δεν παίρνονται αποφάσεις για το παρόν.
0: Τώρα, Θανάση Κουκάκη, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, έτσι, μια που πιάσαμε τα της ενέργειας, είναι ένα ερώτημα πόσο θα επηρεαστεί το γενικότερο ενεργειακό παιχνίδι σε Ελλάδα και Βαλκάνια μετά την έξοδο της Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και τέλος πάντων, εάν τόσο καιρό η Guilfoyle προωθούσε 100% στην Αμερικανική γραμμή τα συμφέροντα τα οποία τέλος πάντων προωθούσε.
1: Το μεγάλο project το οποίο επιδιώκει η Αμερική, όχι τώρα, την τελευταία δεκαετία, έχει να κάνει με τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Δηλαδή έναν διάδρομο ο οποίος θα περνάει όλες τις χώρες της Βαλκανικής Ανατολικής Ευρώπης, θα καταλήγει στην Ουκρανία και θα προμηθεύει με αμερικάνικο LNG, φυσικό αέριο, τις χώρες στις οποίες διέρχεται. Αυτό το project είναι... κάτι το οποίο το επιδιώκουν οι αμερικανικές κυβερνήσεις ανεξαρτήτως ρεπουμπλικανών, δηλαδή ανεξαρτήτως της διακυβέρνησης Τραμπ. Το υπηρέτησε με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια ο Τζεφ Πάιατ όταν ήταν πρέσβης εδώ. Είναι κάτι το οποίο το State Department θέλει. Ουσιαστικά η βασική του επιχειρηματολογία, ξέρεις, έχει κινήσει από το ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έγινε μετά την ρωσικοκρανική κρίση. Ο κάθετος διάδρομος όμως είναι ένας διάδρομος ο οποίος δεν είναι βιώσιμος με τις υφιστάμενες παραδοχές. Δεν είναι βιώσιμος διότι πολύ απλά οι χώρες από τις οποίες διέρχεται μπορούν να βρουν φυσικό αέριο σε καλύτερες τιμές, ναι, από, είτε από ιδίες πηγές όπως η Ρουμανία, η οποία έχει βρει ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αέριου στο έδαφος της, όπως η Ουκρανία που και αυτή διαθέτει πόρους και έχει και τη δυνατότητα να παίρνει φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες. Οπότε είναι ουσιαστικά ένα project το οποίο δεν είναι βιώσιμο οικονομικά, γιατί τώρα αν στηριχτεί στην Ελλάδα, αν στηριχτεί στη Βοσνία, αν στηριχτεί στην Αλβανία, δεν μπορεί να βρει τις ποσότητες που να δικαιολογούν τον business plan.
0: Άρα πάνω κάτω έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε ο EastMed.
1: Ναι, θα μπορούσες να το πεις αυτό. Όμως η Kimberly Guilfoyle ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ vocal, όπως λένε οι Αμερικανοί, ήταν πάρα πολύ εκδηλωτική σε σχέση με την υποστήριξή της σε αυτό το project. Νομίζω ότι αυτό το οποίο της προσδίδεται από τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου και ειδικά από το Wall Street Journal είναι ότι οι συμβάσεις που, αν θέλει, τα προσύμφωνα, για να είναι ακριβώς όρος, τα προσύμφωνα που κλείστηκαν μεταξύ της αμερικανικής πλευράς και των εταιριών οι οποίες θα αναλάβαναν να διοχετεύσουν αυτό το αέριο μετά το 2030, το τονίζουμε, και εφόσον οι χώρες πράγματι θέλανε να το καταναλώσουν και να το προμηθευτούν, κάτι που η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι δεν ισχύει. Η Wall Street Journal τόσο την προηγούμενη εβδομάδα όσο και προχθές έβγαλε ένα δημοσίευμα που επικαλούνταν πηγές της κυβέρνησης Ουκρανίας, πηγές της κυβέρνησης της Ρουμανίας, αλλά και πηγές της κυβέρνησης της Αλβανίας, ναι, οι οποίες ανέφεραν ότι τα προσύμφωνα που είχαν κάνει με τους Αμερικάνους και τους Έλληνες, αν θέλεις, διαμεσολαβητές, έχουν πλέον λήξει και δεν έχουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν, ναι, αυτό το αέριο από μια συγκεκριμένη εταιρεία που λέγεται Venture Global, αμερικανική, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στον Donald Trump, και αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχεται, διότι εγώ στην Journal στα αρχικά της δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle τους λομπίστες που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές, το λομπίστα που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές εταιρείες εδώ προκειμένου να κάνουν τις δουλειές με την Guilfoyle ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες σε σχέση με το ότι η Guilfoyle δεν συμπεριέλαβε και άλλες μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Αμερικής σε αυτό το project, αλλά μόνο τη Venture Global, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει μια προνομιακή σχέση με το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ. Ήταν χορηγός του και μετά την εκλογή του πραγματικά έχει εκτοξευθεί. Και η λογική τους ήταν ότι αν αυτό το project είχε μια μεγαλύτερη συμπερίληψη σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτό, ενδεχομένως να έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν το ξέρω. Λόγω λοιπόν και αυτών των αναφορών, κάποιοι προσέδωσαν και στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ένα χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα επιχειρηματικού ανταγωνισμού, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό, ότι όλα κίνησαν από τα πεπραγμένα της πρέσβεως και τις επιλογές της. Τώρα, ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να επικουρήσει στην υφιστάμενη βεβαίως κατάσταση. Είναι ένα έργο το πολύ μέσω μακροπρόθεσμο. Θα έπρεπε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των χωρών από τις οποίες διέρχεται βάσει του σχεδιασμού του ο αγωγός προκειμένου να λειτουργήσει και κυρίως το αμερικανικό φυσικό αέριο να διατίθεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις υφιστάμενες. Ναι. Και αφού μιλάμε για φυσικό αέριο, Γιώργο, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας του φυσικού αέριου είναι 85 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, ναι, όταν πέρσι ήταν τέτοια εποχή στα 30. Που σημαίνει ότι όποιος ζεσταίνεται με φυσικό αέριο φέτος, είτε για να ζεσταθεί θα πληρώσει πανάκριβα, ναι, οπότε πρέπει να προϋπολογίσει ότι θα δώσει πάνω από τα διπλά, είτε θα πρέπει να σταθεί σε άλλες μορφές ενέργειας, να στα air condition και βεβαίως στην υλοτόμηση.
0: Ναι. Βέβαια, τα air condition μας πάνε στο ρεύμα, το οποίο ρεύμα, επειδή δεν φροντίσαμε, πέρασε ένα ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης και δεν φροντίσαμε να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρία και αποθήκευση, πάλι μας πάει στο φυσικό αέριο, έτσι.
1: Άκου να σου πω κάτι.
0: Ενώ θα μπορούσε να είναι πράσινο κατά πράσινο.
1: Η Ελλάδα έχει μια τεράστια, τεράστια παραγωγή. Η Ελλάδα έχει μια τεράστια παραγωγή. Βρισκόμαστε σε αυτό το παράδοξο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς για πολλά χρόνια η δημιουργία αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ήταν επιδοτούμενα από το κράτος και συνέφερε, ήταν ένα ομόλογο, όπως το λέγανε, η επένδυση σε αυτά τα στις ΑΠΕ.
0: Βέβαια.
1: Δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με αποτέλεσμα αυτή η παραγωγή ενέργειας, τόσο αυτή που είναι σε λειτουργία όσο και αδειοδοτημένη, να ξεπερνάει τις δυνατότητες του συστήματος διοχέτευσης, του grid που λέμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πέρασει από τα καλώδια, αν όλη αυτή η ενέργεια έμπαινε στα καλώδια θα τάκηγε. Γι' αυτό λοιπόν είτε βγάζουμε τις μονάδες εκτός συστήματος, είτε στέλνουμε στο εξωτερικό αυτό το ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνουμε εξαγωγή. Με αποτέλεσμα η Βουλγαρία, η οποία έχει αναπτύξει μπαταρίες, να αποθηκεύει το ρεύμα που παίρνει από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της υπερπαραγωγής των ΑΠΕ και να μας το πουλάει το βράδυ σε υψηλότερες τιμές. Δηλαδή δεν έχουμε, δεν έχουμε μόνο ένα έλλειμμα στην αποθήκευση, αλλά πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα που εμείς εξάγουμε από τις ΑΠΕ. Λοιπόν, και όλο αυτό βεβαίως έχει εξήγηση γίνεται, διότι υπήρχαν και υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ στις θερμικές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες μονάδες αυτές δεν έχουν κανένα απόσβεση ούτε της αρχικής επένδυσης του δανεισμού τους, και οι οποίες είναι οι μονάδες οι οποίες δίνουν βάση των κανόνων του χρηματιστηρίου ενέργειας, είναι οι τελευταίες μονάδες που δίνουν την τιμή τους στο χρηματιστήριο ενέργειας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί οι ΑΠΕ, παραδείγματος χάρη, να έχουν μηδενικό κόστος κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πώς τροφοδοτούν το σύστημα και να είναι πολύ φτηνή δηλαδή η ενέργεια που παράγουν, αλλά ξαφνικά οι τιμές να πηγαίνουν στα 180, 200 και 250 ευρώ η μεγαβατόρα, διότι μπαίνουν στο σύστημα τελευταίες οι μονάδες του φυσικού αερίου και δίνουν με το αυξημένο κόστος του καυσίμου που, με το οποίο παράγουν την ενέργεια, την τελική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά λοιπόν είναι όλα στρεβλώσεις. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αντιμετωπιστεί αν υπήρχε πολιτική βούληση και βεβαίως εάν δεν υπήρχε μια όσμωση μεταξύ πάντα του επιχειρήν και της κεντρικής κυβέρνησης.
0: Και μια που λέμε για αυτή την όσμωση, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει, θα ήθελα το σχόλιο σου για το γεγονός ότι εδώ και τόσο καιρό λέμε ότι μετατρεπόμαστε σε οικονομία της εστίασης και του καφέ, αλλά πλέον ακόμη και αυτά τα παίρνουν ξένοι. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο το περίφημο fund, η Fairfax του Prem Watsa, κατέληξε σε συμφωνία και παίρνει από τη Βιβάρτια τα Goodies, τα Everest, Flo Café, Λαπαστερία και φυσικά τη διαχείριση της Πλάς Βουλιαγμένης.
1: Ναι, εντάξει, παίρνει την Evergood, και την κατοικία της Βιβάρτια, η οποία όμως ήδη την είχε πάρει το CVC, άλλο
0: πάντων. Σωστό.
1: Εντάξει, δηλαδή από ξένα χέρια σε ξένα χέρια περνάει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Με αυτή την αφορμή, αφού το αναφέρεις, να σου πω ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση υπάρχει μία διάταξη η οποία εισχώρησε εκεί μέσα, η οποία προβλέπει ότι ειδικά για τα κίνητα της ΕΤΑΔ, τα οποία βρίσκονται μεταξύ Φαλήρου και Βουλιαγμένης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Επίσης, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντα στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη δηλαδή κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 7,589 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός τους πρώτους μήνες του έτους έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 5,129 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 το πρωτογενές πλεώνασμα ήταν 9,449 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 62χρονου στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Κανονικά αναχωρούν τώρα τα πλοία από Πειραιά. Στις 12, δηλαδή σε μία ώρα, αναμένεται να επιτραπεί ο Απόπλους και Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται

0: παρακείμενους χώρους. Επεισοδιακή σύλληψη ενός 18χρονου από το Πακιστάν το βράδυ στην Εγνατία Οδό, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο 4 Αφγανούς, με τον ένα να είναι κρυμμένο στο Πορτ Παγκάζ. Όπως έγινε γνωστό, οι 4 Αφγανοί είχαν περάσει στην ελληνική επικράτεια από τον Εύρο και όπως είπαν οι ίδιοι, είχαν καταβάλει 700 ευρώ έκαστος σε μέλη κυκλώματος, το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα μία 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης καθώς εντοπίστηκε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τούτες. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάκου.
6: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας, τη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου με έχεις διώξει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Or if they say that I was just a fool, or even worse, a punk.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία. Την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των Ηρακλειωτών στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ραδιοφωνική κάλυψη από την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατάρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγιού ο Κάγκο, ενώ προβάδισμα για την κορφή της επίθεσης έχει ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, ανέφερε για την αναμέτρηση ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Περιγράφει για τον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Στάνφορντ Μπριτζ από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Κεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Μάντσεστερ για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ σε σχόλιο στα social media, με τους ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και θα κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμαρ, Χάπουελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ και το Ρένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγεν Λέσκι Σόφιας.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στην Μασσαλία στις 10. Με στόχο το 2-2 στο Europa League, έπειτα από την νίκη της πρεμιέρας με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου.

0: en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
1: Η Μαρσέη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Σειρά έχει ο Τσικίνιο.
3: Enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
1: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά για να κάνουμε το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την Μασσαλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος και θα περιγράψει κιόλας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ στις 10 το βράδυ για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από τη Μασσαλία, από τη Γαλλία. Εδώ που το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με φυσικά στόχο να πάρει αποτέλεσμα και εφόσον τα καταφέρει να κάνει και το 2-2 στην League Phase του Europa League και να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από πού θα ξεκινήσουμε, Νίκο?
0: Αν γίνεται, επειδή είδα ένα δημοσίευμα ότι υπήρχαν οπαδοί της Μαρσέιγ που πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να βρουν φίλους του Ολυμπιακού, ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν και χαρακτηριστικά βιντεάκια όπου περίπου 150-200 άτομα οι οποίοι δηλώνουν οπαδοί της Μαρσέιγ και μερικοί της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα όσα είδαμε στα social media. Δηλώνουν γιατί για μένα δεν μπορώ να διαδεθώ, ας πούμε, ότι κάποιος είναι ΑΕΚ και χθες το βράδυ δίνανε, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ταξίδι, αντί να είναι στο Λονδίνο και να βλέπει την ΑΕΚ να παίζει κοντά στη Σαχτάρ, έχει έρθει στη Μασσαλία για άλλους λόγους. Αυτό δεν είναι φιλαλός ομάδας. Αυτό είναι δηλώνω κάτι για να μπορέσω να προσκοληθώ κάπου αλλού. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και μεγάλη κουβέντα τώρα, μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ισχύει, ναι, αλλά εμείς, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, μένουμε δίπλα στο Βελοντρόμ. Τα επεισόδια, να το πούμε κάπως έτσι, τα οποία σημειώθηκαν χθες, είναι στο παλιό λιμάνι, δηλαδή είναι από εδώ περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το γήπεδο του Βελοντρόμ. Και όντως, φιλαθλητής, οπαδοί της Μαρσέιγ και κάποιοι της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στα social media χθες αργά το βράδυ, πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να δούνε αν υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε ακριβώς περισσότερο. Συγκεντρώθηκαν γύρω στις 12 ώρα το βράδυ Ελλάδας. Και στην συνέχεια είδαμε αυτά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν. Να πούμε πάντως πως υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού εδώ, οι οποίοι φυσικά δεν θα μπουν στο γήπεδο. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια, είναι επίσημο από χθες, είναι οριστική η απόφαση. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια. Η θύρα που ήταν αφιλοξενή στον κόσμο του Ολυμπιακού δεν θα ανοίξει καθόλου. Οπότε, αν κάποιος φίλαλος έχει εισιτήριο εκείνη τη θύρα, δεν μπορεί να μπει στη θύρα.

0: είναι απλά ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν πρέπει να προσεγγίσει κανένα στο γήπεδο. Πάντως έχουν έρθει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού. Σίγουρα πάρα πολύ λιγότεροι από ό,τι θα ερχόντουσαν άμα είχαν τη δυνατότητα να μπουν στον αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε προμηθευτεί περίπου 3.500 εισιτήρια. Τώρα είναι κάποιοι εκατοντάδες αυτοί που βρίσκονται εδώ στην Μασσαλία. Mm-hmm. Φυσικά με την ανακοίνωση και, των γαλλικών αρχών τις προηγούμενες μέρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους της Μασσαλίας, είτε να δηλώνουν φίλοι του Ολυμπιακού είτε Ερυθρού Αστέρα, όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της, των γαλλικών αρχών, και φυσικά να φορούν και μπλούζες των δύο ομάδων, έτσι. Δεν υπάρχει ένταση μεγάλη, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ είμαι έξω το Βελοντρόμ, δεν υπάρχει ένταση και χθες ήταν πολύ χαλαρά. Όσο περνάνε οι ώρες βέβαια και θα πλησιάζει το παιχνίδι, θα παζευτεί και ο κόσμος και θα φυσικά το βράδυ θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καθώς αναμένονται γύρω στις 60.000 φίλαθλοι της Μαρσέγγι να βρεθούν στο Βελοντρόμ. Το Βελοντρόμ το οποίο μάλιστα ανέφερα και χθες ο Σάκη Μπουζούνη, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο μετά την τελευταία ανακοίνωση του 2016 για το Euro το οποίο είχε διεξαχθεί εδώ στην Γαλλία, έχει μπει ένα στέγαστρο από πάνω το οποίο καλύπτει τον κόσμο και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο όπου ο ήχος από τον κόσμο μένει μέσα στο γήπεδο και δημιουργείται αυτή η φανταστική ατμόσφαιρα όπου, για την οποία είναι γνωστή το Βελόντρομο, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
1: Ναι, πάμε και εκεί.
0: Ο Ολυμπιακός το βράδυ 10 η ώρα λοιπόν παίζει με την Μαρσέιγ. Ο Μανώλη Αλγκουαθίλη στις δηλώσεις του χθες στη συνέντευξη τύπου είπε και ο ίδιος ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα στην αρχική εντεκάδα. Μάλιστα, συνέντευξη τύπου όπως συνηθίζεται έγινε πριν από την τελευταία προπόνηση, η οποία διεξήχθη χθες 7 η ώρα Γαλλίας, 8 η ώρα Ελλάδας στο γήπεδο Βελοντρόμ. Σήμερα δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποια προπόνηση φυσικά ο Ολυμπιακός. 24 ώρες περίπου πριν το παιχνίδι ήταν η τελευταία προπόνηση και είπε ο Μανώλη Αλγκουαθίλ ότι θα πρέπει να δω και την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στην αρχική ενδεκάδα. Επειδή παρακολουθήσαμε την αρχή της θεσινής προπόνησης, είδαμε να κάνουν μία άσκηση όπου δούλευε στο pressing ο Ολυμπιακός και είδαμε δύο ομάδες οι οποίες ήταν χωρισμένες. Η μία ομάδα, η οποία είχε και τα φανελάκια που συνήθως είναι η ομάδα που προορίζεται για βασική, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, αλλά ναι. Η τριάδα η οποία προορίζεται να είναι ο ΕΣΕ, ο Κουέρτα, αριστερά το Ζέλσο, δεξιά για την Αρμάντο Γκονζάλες στην επίθεση. Αυτή είναι η μεσοεπιθετική ομάδα που δοκίμασε χθες ο Μανώλη Αλγκουαθίλ στην αρχή τουλάχιστον της προπόνησης και δούλεψε το pressing φυσικά στην αντίστοιχη αντίπαλη ομάδα στην χθεσινή προπόνηση. Οπότε ξαναλέω, από τη μέση και μπροστά, αυτό που δοκίμασε χθεσινή προπόνηση, φυσικά θα δοκίμασε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, όπου οι δημοσιογράφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να το δούνε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που δοκίμασε στην αρχή της προπόνησης θες ήταν ο Έτσε στο 6, ο Πουέρτα στο 8, ο Γκουστάβο Σά στο 10, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Ζέλσο Μάρτινς και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο θα είναι αυτό το σχήμα. Ο Ρέτσος φυσικά με τον Πιρόλα έχουν το προβάδισμα στην άμυνα. Ο Μπρούνο με τον Τεχνιτζιά διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Με τον Μπρούνο να έχει καλές πιθανότητες για να αγωνιστεί.
1: Ωραία.
0: Στο δεξί άκρο της άμυνας λογικά θα παίξει ο Σάλιακας, καθώς την Κυριακή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά την κόκκινη την οποία δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και μια σκέψη για τον Πέντερσεν, αλλά ο Σάλια και τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Και φυσικά κατά την αιστεία θα είναι ο Στέφαν Ορτέγα, είναι η μόνη θέση όπου σίγουρα είμαστε σίγουροι για αυτό. Από εκεί και πέρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Από ό,τι έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους μου στην Αθήνα, είναι καλύτερος ο καιρός εδώ στη Μασσαλία από ό,τι στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το κοντομάνικο, για να σου δώσω να καταλάβεις, Νίκο.
1: Μην τα λες αυτά, ρε Θέμη, μην τα λες αυτά τώρα. Εμείς είμαστε με τις ζακέτες.
0: Όχι, έχει αρκετή ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη. Και ηλιοφάνεια. Είναι καλός ο καιρός και το βράδυ θα είναι ο καλός ο καιρός. Ποδοσφαιρικός, δηλαδή λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε ότι ο Μπέιλι είναι εκτός αποστολής, φυσικά εκτός λόγω ενοχλήσεων, όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα. Μετά οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Σιπιόνι, όπως ο Ρόκα, όπως ο Μπάλσα Πόποβιτς, είναι φυσικά και αυτοί εκτός αποστολής, δεν έχουν ακολουθήσει τους ερυθρόλευκους εδώ στην Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός έχει ξανάρθει στο Βελοντρόμο άλλες 3 φορές, απολογισμό 2 ήττες και 1 νίκη. Η νίκη φυσικά το 2011 με τον γκολ του Γιάννη Φετφαζίδη, όπου ο Ολυμπιακός τότε είχε πάρει ένα σπουδαίο διπλό με 1-0 εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμου. Η τελευταία επίσκεψη ήταν το 2020 εποχές καραντίνας, όπου ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 2-1 από τη Μαρσέικ με δύο γκολ του Παγιέτ με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Ένα παιχνίδι που είχε σηκώσει πολύ κουβέντα για διετσία, λοιπόν, αλλά μην επικεντρωθούμε σε κάτι τέτοιο. Ήταν με δύο πέναλτι τέλος πάντων η ανατροπή της Μαρσέικ, είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Μαντί Καμαρά. Και φυσικά άλλη μια επίσκεψη το 1993 που ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί 3-0 και στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει επίσης 2-1 εντός έδρας και είχε αποκλειστεί για το κύπελλο UEFA. Έχει κάνει 4 διπλά βέβαια στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο. Ένα ήταν φυσικά κόντρα στη Μαρσέιγ. Έχει νικήσει και την Μονακό, έχει νικήσει και την Σοσό, έχει νικήσει και την Μονπελιέ για τους ομίλους του Champions League. Ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο και να μπει με τον καλύτερο τρόπο. Η Μαρσέιγ δεν είναι μια ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η περσινή Μαρσέιγ, ούτε καν η προπέρσινη. Μια ομάδα δηλαδή που ήταν πάρα πολύ καλή. Όπου τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με τους παίκτες που είχε στη μεσοπαιδική της γραμμή, μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις και ήταν όντως ένα φόβητρο, ειδικά στην έδρα της. Δεν θυμίζει η Μαρσέιγ αυτό το πράγμα. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν τα πηγαίνει καλά. Έχει μόλις 2 νίκες, 6 αγωνιστικές στη Ligue 1, στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί στην Τουρκία από την Φενέρμπαχτσε, από την Μπεσίκτας, με συγχωρείς.
1: Δεν πειράζει.
0: Από την Μπεσίκτας. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και ξαναλέω, δεν είναι από τα παιχνίδια που έχει κυκλώσει ο Ολυμπιακός. Είναι από τα θεωρητικά πάντα στα χαρτιά πιο δύσκολα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει σε 5 παιχνίδια. Στα 4 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο 5ο με την Τορέντσε. Και όταν λέω έχει στοχεύσει, εννοώ ότι μπαίνει εκεί για να πάρει την νίκη και μόνο την νίκη. Επίσης έχει άλλα 3 παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα. Τώρα το μάτς με τη Μαρσέικ, το μάτς με τη Ρεν, εκτός έδρα, στα δύο παιχνίδια στη Γαλλία, δηλαδή τώρα θα παίξει ο Ολυμπιακός, διάμεσα έχει και τη Σπάρτα Πράγα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι δύο παιχνίδια που ο Ολυμπιακός φυσικά θα πάει για την νίκη, αλλά ξαναλέω έχει και πιο εύκολα παιχνίδια τα οποία έχει κυκλωμένα και είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία αποκαλούμε must win. Οπότε ο Ολυμπιακός σήμερα ό,τι και να πάρει στο Βελοντρόμι, συγχωρείτε. Θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για την συνέχεια. Συν ότι έχει αρχίσει και χτίζει ένα σερί νικών. Έχει κάνει 3 συνεχόμενες νίκες. 2 πριν τη διακοπή με την Γεγκελόνια, 2-1 στο Καρεσκάκι και 1-0 το Λεβαδιακό με γκολ στο τέλος από τον Τσάλιακα. Και φυσικά την νίκη της Κυριακής στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης με τον Παναθηναϊκό. Όπου φυσικά έχει δώσει ψυχολογία στην ομάδα και έναν διαφορετικό αέρα. Αν το Ολυμπιακός συνεχίζει να μηχάνει, επειδή είναι μια ομάδα η οποία είναι νέα ακόμη και βελτιώνεται, θα τον βοηθήσει και τον ίδιο εν ώψη της συνέχειας και βαθμολογικά αλλά και αγωνιστικά για να μπορέσει να παρουσιάζει και καλύτερη εικόνα στην συνέχεια. Καθώς είναι διαφορετικό το να πηγαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι έχοντας προηγουμένως πάρει καλά αποτελέσματα και διαφορετικό να είσαι με μια πίεση έχοντας προηγουμένως άσχημα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Νίκο. Αν θες να...
1: Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
0: Νομίζω πως δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Αυτή την εντύπωση έχω.
1: Ωραία. Θα ευχηθώ καλή μετάδοση. Να έχει καλή μετάδοση.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι και καλά να περνάς στη Μασσαλία.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε.
1: Γεια, Στέμη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θα πάμε τώρα από την Γαλλία στην Αγγλία, από τη Μασσαλία στο Λονδίνο, εκεί όπου έχουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο για το ό,τι έγινε χθες κόντρα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι το άξιζε η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
3: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, από το Λονδίνο. Ένα αποτέλεσμα που αδικεί την ΑΕΚ ως προς την εικόνα της τουλάχιστον για 65 λεπτά, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα βγήκε η κούραση, πλήρωσε τα λάθη, πλήρωσε το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες, διότι ο Λούκα Γιώβιτς άρχισε να βγει και σε εκείνη τη φάση πήγαν όλα στραβά, δέχτηκε ένα γκολ ο Μπρινιόλη από την κλειστή του γωνία. Ένα τρίτο πολύ όμορφο γκολ από τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ. Έγιναν λάθη, η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα χθες στο Stamford Bridge. Κατάφερε να προηγηθεί, είχε ευκαιρίες, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε ευκαιρίες. Μόλις στο τρίτο λεπτό η κεφαλιά θυμίζω του Μουκουντή στο δοκάρι, το φάουλ αργότερα του Ρασβάν Μαρίν,
1: του Πίλιου,
3: του Πίλιου ακριβώς. Όπως είπε μετά και ο Πίλος, ο Πίλος στις δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να δουλέψει στο επιθετικό κομμάτι, τα τελειώματά του κυρίως. Έβλεπα τον Πίλιο για παράδειγμα και έβλεπα και τον αριστερό μπακ Τσακτάρ. Έβλεπα διαφορές. Δηλαδή ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής Τσακτάρ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γιατί μου διαφεύγει. Πάντως η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη, με αυτοματισμούς, με πάσες, με τιμία που λέμε. Όμως η ΑΕΚ ήταν, στάθηκε στο ύψος, όπως είπα, για 65 λεπτά. Από εκεί και πέρα, ίσως οι αλλαγές που δεν βοήθησαν, ίσως ότι πλήρωσε αυτό το ότι έμεινε με 10 παίκτες και πήγαν εκεί όλα στραβά. Κρίμα πραγματικά, θα μπορούσε έστω να πάρει έναν βαθμό και από εκεί και πέρα να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το βάζει όμως κάτω. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Υπάρχει το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης με τη Manchester City. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ΑΕΚ εκεί είναι το outsider, κακά τα ψέματα. Θέλω να σταθώ και κάπου αλλού. Θέλω να σταθώ πέρα από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς που, ναι, όπως είπε, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Ήταν άδικο το αποτέλεσμα, το χαρακτήρισε. Ότι όλα κρίθηκαν στο πέναλτι που είπε ο Μάγερ, που για μένα είναι πέναλτι. Γιατί μπορεί να έδωσε αργότερα η UEFA μια εξήγηση γιατί καθυστέρησε ο Κρις Κάβανα να το υποδείξει και χρειάστηκε το VAR. Γιατί όλοι ξεγελαστήκαμε, κακά τα ψέματα, με την προβολή που κάνει ο Ρέλβας.
1: Και εγώ που είχα κάνει τη μετάδοση είχα ξεγελαστεί, να σου είμαι ειλικρινής.
3: Ναι, ξεγελαστήκαμε και νομίζαμε ότι έχει πάρει καθαρά την μπάλα. Όχι, πρόλαβε ο ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ να κάνει το τακουνάκι, να αλλάξει κατεύθυνση και ο Ρέλβας να του πάρει τα πόδια. Να λέμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους. Σωστή, έστω και με τη χρήση του VAR, σωστή ήταν η υπόδειξη σε δεύτερο χρόνο. Γενικότερα, εξαιρετική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ, πραγματικά περισσότεροι από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000. Εξαιρετική. Η ατμόσφαιρα, το κορεό, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό από πλευρά της οπαδών της ΑΕΚ. Όμως, από την άλλη πλευρά, στην κεντρική, σε μία από τις δύο κεντρικές θύρες, δεν υπήρχαν μόνο φίλοι των Ουκρανών, υπήρχαν και φίλοι και κάποια άτομα, τέλος πάντων, της τουρκικής Γαλατά Σαράι, με σημαίες, με μια εμφάνιση της Γαλατά, να προκαλούν τον κόσμο της ΑΕΚ, να κάνουν χειρονομίες όπως κάνουν οι γκρίζοι λύχοι. Έκαναν πράγματα πολύ άσχημα. Εκεί πήγε να δημιουργηθεί μια ένταση. Ευτυχώς έσβησε, ευτυχώς πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν οι Στιούαρντ τι μπορούσε να γινόταν. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα, γιατί λέμε για τους Έλληνες, την συμπεριφορά των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, υπάρχουν και άλλοι οπαδοί.
1: Εννοείται, εννοείται.
3: Και άλλων χωρών. Άρα τώρα ένας Τούρκος να προκαλεί. Εγώ θα του θυμίσω απλά ότι υπάρχει και το παιχνίδι ΑΕΚ Γαλατά Σαράι.
1: Μέσα στην Αγία Σοφιά.
3: Μέσα στην Αγία Σοφιά, ακριβώς. Και καλό θα είναι εκεί η συμπεριφορά των φίλων της τουρκικής ομάδας να είναι προσεκτική. Όπως φυσικά και των φίλων της ΑΕΚ.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί πρέπει να πάμε και, γιατί πρέπει να το ρωτήσουμε και αυτό. Και, γιατί είχαμε δει χθες τον Γκατσίνοβιτς να παθαίνει κάτι σαν τράβηγμα, επειδή ήσουν και εσύ μες στο γήπεδο. Τι έγινε ακριβώς με τον Γκατσίνοβιτς, έχουμε κάποιο νέο?
3: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, νεότερο να σου πω, δεν υπάρχει. Περιμένουμε από πλευρά ΑΕΚ να έχουμε μια ενημέρωση. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ο τρόπος που έπεσε και όπως φάδαζε, και για να μπει μέσα γρήγορα το ιατρικό team, ανησύχησε τους πάντες. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Τη μόνη ενημέρωση που έχουμε, και μπορώ να σου το πω 100% είναι ότι η ΑΕΚ σήμερα θα προπονηθεί στο Μπρέτφορντ, στο προπονητικό. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προπόνηση, γιατί μια η ώρα Ελλάδος έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
3: Αύριο υπάρχει ρεπό και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για το Manchester για να κάνει για εκεί προπόνηση, και στη συνέχεια τη Δευτέρα δηλώσεις πάλι Μάρκο Νίκολιτς ενός ποδοσφαιριστή, γιατί την Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με τους πολίτες. Μάλιστα ένα χιουμοριστικό πανό το φίλο της ΑΕΚ έλεγε χθες ότι Χάλαντ ερχόμαστε. Ήταν έτσι από τα ωραία που δημιουργήθηκαν χθες στο Stamford Bridge.
1: Ωραία, ωραία.
3: Άρα είμαστε στην αναμονή για τον Γκατσίνοβιτς. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που σου είπα, για Μπρέτφορντ, για ρεπό και φυσικά ταξίδι στο Μάντσεστερ για να προπονηθεί η ομάδα εκεί.
1: Ωραία. Υπάρχει
4: το, θετικό
1: άλλο...
4: είναι ότι, το θετικό είναι ότι είδαμε και τον Μπαρνάμπας Βάργκα να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Mm. Αυτό δείχνει ότι είναι 100%. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Manchester City θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ίσως το δούμε και στο αρχικό σχήμα.
1: Ωραία, ωραία. Και απλά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω έστω και μια μικρή αναφορά, γιατί αξίζουν αυτά τα παιδιά συγχαρητήρια, πρέπει να κάνουμε στη νίκη της ΚΑΠΑ 19.
4: Ναι, πραγματικά εξαιρετική πρώτη νίκη για την ΑΕΚ, για την ΚΑΠΑ 19 στην Ευρώπη. 1-2 με Φιλιππιάδη και Αργυρίου. Ειδικά για τον Αργυρίου κάποια στιγμή πρέπει να του κάνουμε και ένα αφιέρωμα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει από πέρσι Κατάρι Πας. Mm-hmm. Από την ΚΑΠΑ 17 φέτος στην ΚΑΠΑ 19, εξαιρετικός παίκτης. Δεν πρέπει να το χάσει με καμία περίπτωση αυτό τον ποδοσφαιριστή, και άλλους δεν πρέπει. Mm-hmm. Ήτανε και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 χθες στο Stamford Bridge, δηλαδή τους πέτυχα τη στιγμή που έβγαινα από το γήπεδο. Πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ένα γήπεδο το οποίο έγινε sold out, είχε και εκεί στη θύρα των φίλων της ΑΕΚ κόσμο, δεν είχε μείνει ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο. Άρα όλα καλά.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Έγινε. Μάριε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Θα αλλάξουμε για λίγο άθλημα και από το χόρτο θα πάμε στο παρκέ. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο για μπάσκετ.

0: Πριν όμως μιλήσουμε, έχουμε και καλά έκανα και μου το θύμισε η Αντριάννα Πούγιου. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς από τη χθεσινή αναμέτρηση και πάμε γρήγορα στο μπάσκετ.
1: Very strange circumstances bring us to defeat tonight.
2: Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι άδικο, καθώς δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία είχαμε πάρει πρώτα απ' όλα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, όμως δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Αναφέρομαι τόσο στο πέναλτι όσο και στην προσωρινή θέση εκτός παιχνιδιού του παίχτη μας. Οπότε, αν και έχοντας κοιτάξει όλα τα στατιστικά, τα σουτ κτλ., θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Οι παίχτες προσπάθησαν, πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κάναμε κάποιες αλλαγές, οι οποίες ενδεχόμενα δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση έγινε πάρα πολύ καλή προσπάθεια σε ένα γήπεδο το οποίο έχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους και θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν και μέσα στο γήπεδο και εκτός αυτού στους δρόμους του Λονδίνου. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους χαρίσουμε έτσι λίγο χαρά με μια νίκη σήμερα. Παραλαμβάνω, άδικο το αποτέλεσμα. Είμαι δυσαρεστημένος.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112 ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Από τη Βαρκελόνη. Καθότι αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Ντόρσεϊ επιστρέψε στην Ελλάδα ενώ η αποστολή βρισκόταν στην Ισπανία για το δεύτερο μάτς της διαβολοβδομάδας αύριο με την Μπαρτσελόνα για την έκτη στροφή της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
12: Αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις, λογικά στις επόμενες ημέρες ή στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Όντως πράγματι πάρα πολύ απρόπτο, ωστόσο επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, είχαμε χθες το 3-3 για τον Άρη και όχι μόνο, θα μας τα πεις καλύτερα νομίζω.
12: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί και Νίκο. Ο Άρης πραγματοποιείται σε άλλη μια ολοκληρωτική εμφάνιση, επικράτησε με 88-68 τη Σορτώνα στο κατάμεσο Αλεξάνδριο για άλλη μια φορά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε εξαιρετική παρουσία και άμυνα που μάζεσαι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα σημειωθεί αυτό, το κλειδί της νίκης δηλαδή για τους Θεσσαλονικείς ήταν η άμυνα. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μόργαν με 23 πόντους, ενώ πλησίασε στο WW ο Ρόμπινσον Ελ με 19 πόντους και 9 rebound. Επίσης είχαν διψήφιο και τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους. Στην εμφατική νίκη του Άρη. Από εκεί και πέρα πάμε στο EuroCup, το της FIBA, EuroCup. Εκεί όπου ο Προμηθέας στην Πάτρα ήταν κατώτερος των περιστάσεων απέναντι στην Τριέρ και ιτήθηκε με 83-87, με την ομάδα της Αγαίας να μην μπορούσε να κρατηθεί περισσότερο όσο μπορούσε να κρατηθεί. Λύγησε στα τελευταία λεπτά στα κρίσιμα σουτ και δέχτηκε την πρώτη της ήττα στο θεσμό μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Για τους υπέτοχους λοιπόν ξεχώρισε ο Williams με 23 και ο Evans με 17 πόντους αντίστοιχα. Μια εμφάνιση προφανώς αρκετά καλή, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το κάτι να λείπει Στο Ιβανόφια όμως από την άλλη στις ελληνογερμανικές κόντρες υπήρξε τουλάχιστον μια νίκη με τον Ηρακλή να είχε πιο εύκολο έργο απέναντι στη Βίρτσμπουργκ και νίκησε με 90-73. Με τον Γυραιό να ήλεγχε όλη την αναμέτρηση σε κάθε μήκος επαναλήτως του γηπέδου και επέβαλε το ρυθμό του με τον Στάιλ και τον Χόλχρελ και τον Μέλβιν μαζί. Και οι τρεις παίκτες αυτοί πέτυχαν από 16 πόντους, όντας σημείο αναφοράς για τους κιανόλευκους. Να σημειωθεί αυτό, ήταν απίστευτη εμφάνιση από τους τρεις παίκτες. Mm-hmm. Μετά θα πάμε αναφορικά εν συντομία για τις παρουσίες στην Ευρώπη στο μπάσκετ γυναικών. Ο Αθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague γυναικών ιτήθηκε από την Κυμπικά της με 103-65. Mm-hmm. Μιλάμε για μια μεγάλη συντριβή από την ομάδα του Αθηναϊκού. Γνώρισε από την αρχή λοιπόν στη διοργάνωση την πρώτη ήττα. Mm-hmm. Ωστόσο, στο γύρο καπιταλανία ήταν πιο ευχάριστα. Ο γυναικών, ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, εξαιρετική, και επικράτησε τη Άλμπα Βερολίνου με 81-73, ενώ ο Ολυμπιακός διέλυσε την Φερόλ με 96-68. Και η μόνη ήττα που είχαμε στο γύρο καπιταλανία γυναικών ήταν του Παναθηναϊκού, ο οποίος ιτήθηκε από την Χάντπερ με 56-38. Σε μια αναμέτρηση που δεν μπορούσε να κοντραριστεί απέναντι την εν λόγω ομάδα.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη.
12: Ναι, συντομία θα τα πω και εγώ για να πάτε σε break. Mm-hmm. Απόψε δεν έχουμε κάποια ελληνική παρουσία, αύριο είναι οι ελληνικές παρουσίες στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο έχει πλούσιο πρόγραμμα. Στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον αγώνα της Φενέρμπαχτε με την Παρτίζαν. Στις 9.30 το Αρμάνι Μιλάνο του BBC και το Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Και το πρόγραμμα της έκτης τροφής για την Πέμπτη το κλείνει ο αγώνας της Ρεάλ με τη Βιλερμπάν.
0: Εξαιρετικός, αναλυτικός, λακωνικός. Παναγιώτης Φλεβωτόμος, με το καλό ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλό μεσημέρι και να περνάς όμορφα στη Λάρισα.
12: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Μας καλά.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου, για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξαναλλάξουμε άθλημα, αλλά θα ξαναλλάξουμε και πόλη. Ωστόσο, από τη Λάρισα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου να δούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε αλλάξει πόλεις σήμερα. Από Μασαλία, Λάρισα, Λονδίνο.
1: Ωραία τουρ κάνετε.
0: Είδες, άλλη φάση. Λοιπόν,
1: άλλη φάση, εντάξει, εμείς μένουμε Ελλάδα, μένουμε Θεσσαλονίκη, είναι διαφορετική η φάση μας.
0: Σωστός. Λοιπόν, τώρα που επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη και πώς σκέφτεται ουσιαστικά ο Αλέσιο Λύση το παιχνίδι με τον Ηρακλή που έρχεται?
1: Νομίζω ότι το γεγονός ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κομβικό θα έλεγα, όπου όλοι αναζητούν την αντίδραση από την ομάδα και ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση και οι άνθρωποι της διοίκησης και όλοι όσοι βρίσκονται στο σύλλογο, αλλά και οι οπαδοί. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι τοπικό ντέρμπι, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αλλάξει την εικόνα και το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πάει να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι εντός έδρας στην Τούμπα για να πάρει τους 3 βαθμούς, να αλλάξει την εικόνα και κυρίως να προσπαθήσει να ξαναχτίσει λίγο όλα όσα γκρέμισε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τώρα από εκεί πέρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν έχει κάτι, σήμερα προπονήθηκε κανονικά, ενώ εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου του σημαντικού αγώνα που έρχεται την Κυριακή. Νομίζω ότι το πρόλαβε και ο ίδιος που ζήτησε αναγκαστική αλλαγή μόλις ένιωσε τις ενοχλήσεις. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ και αυτός συνεχίζει να μένει εκτός. Αυτή τη φορά όμως έμεινε εκτός προπόνησης γιατί ταλαιπωρείται από ίωση. Πλέον μένει να δούμε το τι θα σκέψει και τι αλλαγές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση, είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής?
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα όσον αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, προφανώς και υπάρχει πολύ έντονη κριτική, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και είναι κυρίως και σημεία των καιρών, γιατί εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα στα εσωτερικά του δικεφάλου και δεν μιλάω μόνο για το ποδοσφαιρικό, μιλάω γενικότερα για τον σύλλογο, ευρύτερα για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα, και όπου κάποια πράγματα διωγγώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε.
0: Εννοείται. Είστε επανειδήν.
1: Τσάω.

0: σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, που είναι και η μέρα έτσι, δεν σταματάμε τις μετακινήσεις. Όπως είπα και στο στέγιο, έχουμε πάει παντού. Έχουμε πάει Αγγλία, Γαλλία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε όμως στην Αθήνα, γιατί έχουμε πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League εναντίον της Μπάνια Λούκα. Χρήστος Παπανικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ήρθε η ώρα για τον Παναθηναϊκό να βάλει το ευρωπαϊκό του κοστούμι.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όλους τους που μας ακούνε. Match day, ημέρα αγώνα, έτσι όπως ακριβώς το είπες, ευρωπαϊκού αγώνα πλέον. Ευκαιρία για restart, για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στις νίκες μέσω της Ευρώπης. Στις 7.45 λοιπόν, στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι πράσινοι υποδέχονται την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, την πρεμιέρα τους για τη League Phase του Conference League. Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα είναι ένα παιχνίδι που έχει μεγαλύτερη σημασία, θεωρώ, από τους τρεις βαθμούς. Και το λέω αυτό διότι έρχεται αμέσως μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν με ένα 1-0 στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε είχε χτίσει ένα πολύ καλό αγωνιστικό momentum με 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο είχε μπλόκο που λέμε, έτσι καμιά φορά και γράφουμε στα άρθρα μας, γιατί υπήρξε η διακοπή, αυτή η μεγάλη διακοπή των 30 εβδομάδων που δεν ωφέλησε την ομάδα του Νίστρου, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσει πίσω. Επομένως το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες, να βγάλει αντίδραση και να δείξει ότι το παιχνίδι της Κυριακής ήταν απλά μια κακή παρένθεση, θα έλεγα, και όχι η αρχή μιας αγωνιστικής κάμψης. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα σίγουρα, γιατί έχει την ποιότητα και έχει και την έδρα ο Παναθηναϊκός και περισσότερες λύσεις ίσως από την Μπόρατς, αλλά είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα η οποία χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης, έτσι, για να μην έχει προβλήματα. Τώρα για να σε πάω λίγο στο αγωνιστικό, μια πιθανή εντεκάδα αν θέλεις, γιατί πάντα όπως είχε κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν τα μάτς και με την πιθανή εντεκάδα που μπορεί να παρατάξει η εκάστοτε ομάδα.
0: Και γιατί όχι.
1: Ναι, και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα πάει ξανά σε ένα 4-3. Έκανε να παίρνει καλά αποτελέσματα. Στο Καραϊσκάκη τον θυμίζουμε ότι είχε πάει με ένα 4-2-3-1 ενισχύοντας τα χαφ με έναν παραπάνω παίκτη και λόγω της απουσίας του Λιβάη Γκαρσία. Θεωρώ όμως ότι επειδή ο Παναθηναϊκός στα καλά του παιχνίδια φέτος θα έκανε με ένα 4-4-2, ότι ο Δανός εν τέλει θα επιστρέψει εκεί. Οπότε μιλάμε για Πένια κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θα πω Καλάμπη, αριστερά Κυριακόπουλο. Το δίδυμο των Ολλανδών στην άμυνα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει με τον Ντεφράι, δηλαδή με τον Φαν Ντρόγκελεν. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή η τετράδα θεωρώ ότι θα είναι από αριστερά προς δεξιά Αντίνο, Κάγκουα, Καμαρά και τα Μπόρδα, με τους Τετέ και Ντέσσερς να είναι οι επικρατέστεροι για την αιχμή του δόρατος σε ένα 4-4-2, ξαναλέω. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι έχει η πρώτη επίσημη αποστολή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερό μπακ που αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ το καλοκαίρι και δεν έχει παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν η πρώτη του αποστολή τουλάχιστον. Δεν θα απέκλει να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, και όπως έχουμε πει βάσει του ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει είναι ότι στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης είναι αυτό που έχουν κυκλώσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει τα πρώτα του λεπτά, αλλά δεν θα το απέκλει και ανάλογα και πώς θα κυλήσει το παιχνίδι να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχής ο Δανός από τον πάγκο. Και επίσης ο Λιβάη, ο οποίος εντάξει, ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του, θα έλεγα όχι στο 100%, μπήκε στο Καραϊσκάκη να παίξει γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι που τον χρειάστηκε ο Νίστρουπ, αλλά νομίζω ότι και αυτός θα γίνει μια προσπάθεια σιγά σιγά να μπει πιο ομαλά ξανά για να βγάλει 90 λεπτό, γι' αυτό και του δίνω λιγότερες πιθανότητες για την αρχική εντεκάδα. Τώρα από χρόνο δεν ξέρω πόσο έχουμε ακόμα, αν και αν προλαβαίνω να πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Έχεις χρόνο.
1: Έχουμε.
0: Μη σε απασχολεί.
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν τότε για τις δηλώσεις, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Νίστρου που βγήκαν ωραία πραγματάκια. Πριν πω ότι είπε ο Νίστρου, να πω ότι οι δύο ομάδες δεν προπονήθηκαν στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο, στο Γιώργος Χαταφάτης, και η Μπόρατς που πήρε ειδική άδεια από την UEFA να πούμε προπονήθηκε στη Λεωφόρο. Αυτό έγινε διότι δεν ήθελαν από την ΠΑΕ να καταπονηθεί ο νέος αγωνιστικός χώρος, ο νέος Κλωτάπητας, που έχει μπει στο ΆΚΑ μετά την αυλία της Ανοβίση, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο 48ωρο, έτσι, για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να υποδεχτεί τις δύο ομάδες. Τώρα, για αυτά που είπε ο Νίστρουμ, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό δεν έχασε εξαιτίας της διαιτησίας ή της ατυχίας, αλλά επειδή η απόδοσή τους δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Οπότε το μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει, οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο των νικών. Προσωπικά, έτσι, αν με ρωτάς, κρατώ και κάτι ακόμα από τις δηλώσεις του. Είπε ότι αυτή η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμα κοντά στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει να φτάσει. Άρα τότε βλέπουν ένα προπονητή που δουλεύει, ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει που έχει έρθει, το βάρος της ευθύνης, και ότι δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι ακόμα και αυτό που είδαμε πριν τη διακοπή και το καλό momentum του Παναθηναϊκού δεν είχε φτάσει στο πικ της ομάδας που θέλει να δημιουργήσει ο Νίστρουπ. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το κρατήσουμε, και στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Kings Kangua, που ήταν ο παίκτης που επιλέχθηκε ουσιαστικά να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τους παίκτες στο πλευρό του Jacob Nistrup εχθές. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με αγωνιστικό και τις δηλώσεις του προπονητή που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα σε κάποιες εξελίξεις εκτός του αγωνιστικού, να πούμε ότι με το Βοναντικό στο θέμα του γηπέδου είχαμε μια εξέλιξη σχετικά με τις, μεταφορικές εταιρείες που βρίσκονται στην Αγία Θάνης γύρω από το γήπεδο, οι οποίες όπως όλα δείχνουν τελικά θα μετακομίσουν στο χώρο στο Θριάσιο, έτσι, και να πούμε ότι αρχικά ο σχεδιασμός που προέβλεπε να μεταφερθούν στη Φυλή, όμως φαίνεται ότι τελικά το Θριάσιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες και θα το αναφέρουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όπως και να πούμε ότι το βράδυ χθες έγιναν κάποια επεισόδια με τους οπαδούς της Μπόρατς στην Αθήνα, για να το κλείσουμε έτσι με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Με πρωταγωνιστές περίπου 150 οπαδοί, να πούμε, της βοσνιακής ομάδας κινήθηκαν οργανωμένα στην περιοχή των Λιωσίων, έτσι λίγες ώρες πριν το απόψινο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα, να πούμε, με την ελληνική αστυνομία, είχαν στη συγκατοχή τους πέτρες, σιδερόβεργες, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα, και προκάλεσαν και προβλήματα ακόμα και στην κυκλοφορία στην περιοχή. Ο απολογισμός είναι 11 συλλήψεις, να πούμε, έτσι, ένας τραυματίας αστυνομικός, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί μάλιστα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Έτσι. Και εντάξει, είναι κάτι πολύ άσχημο, να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Και ελπίζω οι φίλοι της Μπόρατς, οι οποίοι θα έρθουν στο ΟΑΚΑ σήμερα για να παρακολουθούν το μάτι, θα μην έχουν τις ίδιες βλέψεις και τα ίδια πράγματα στο μυαλό τους, και να έχουν έρθει απλά με τη φωνή τους να υποστηρίξουν ποδοσφαιρικά και μόνο την ομάδα τους. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε με τον Ελλάδα σε live μετάδοση.
0: Εννοείται. 8 παρατέταρτο είναι ο αγώνας. Ζωντάνη μετάδοση από τον Χρήστο Παπανικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι να έχεις και εννοείται καλή μετάδοση για το βράδυ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup.
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοητεύσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξε καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
0: Αλλάζουμε για ακόμα μία φορά πόλη. Από την Αθήνα πάμε Θεσσαλονίκη και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για τον Άρη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Αυτές τις μέρες που έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, τι επικράτει στον Άρη?
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκά, έχει όμως ζητήματα της καθημερινής φύσεως και σήμερα έχουμε και μια εξέλιξη από την FIFA με τους κυτρινόμαυρους να διαπιστώνουν ότι υπάρχει νέο μπαν μεταγραφών στην ομάδα, μια εξέλιξη σημερινή η οποία αφορά σε οφειλές προς τον πρώην προπονητή της ομάδας, τον Χερμάν Μπούργος, ο οποίος πέρασε πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα, είχε κάνει ένα επιτυχές πέρασμα, είχε οδηγήσει την ομάδα στην ευρωπαϊκή έξοδο, δεν συνέχισε όμως την πορεία και αποχώρησε. Ένας προπονητής που ήταν αρκετά φθηνή επιλογή για τα τότε δεδομένα, αλλά φαίνεται ότι προκαλεί ακόμη ένα ζήτημα για τον Άρη. Φυσικά δεν το προκαλεί ο ίδιος, ο Άρης το έχει αμελήσει όλο αυτό. 75.000 ευρώ καλείται να δώσει ο Άρης μέχρι τον Γενάρη για να μπορεί να είναι ελεύθερος να κάνει μεταγραφές. Ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι μια εκκρεμότητα όμως που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, στο τελείωμα της σεζόν, υπήρχαν δύο μπαν για τις μεταγραφές του Άρη, τα οποία τακτοποιήθηκαν εγκαίρως. Και ο Άρης μπόρεσε να προχωρήσει μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει τώρα και τις επόμενες ημέρες.
0: Εντάξει,
1: από εκεί και πέρα ο Άρης, εφόσον δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει εμβόλυμη αγωνιστική ή κάτι μεσοβδόμαδο, προσιλώνεται στο κομμάτι της Κηφισιάς, στο να μπορέσει να στρώσει λίγο τα πράγματα ο κ. Γρηγορίου με το υπάρχον ρόστερ και να χτίσει μια δεκάδα την οποία θα μπορέσουμε να την κάνουμε για μια πρόβλεψη αύριο με βάση τα όπλα που έχει, χωρίς πάρα πολλές αλλαγές στη συνταγή του, δηλαδή στο κομμάτι και στον προσανατολισμό για το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση όπως με τον Βόλο, δηλαδή πίεση ψηλά, στην επίθεση από νωρίς, για να κυνηγήσει ένα γκολ που θα πουλήσει τα χέρια. Έγιναν κάποιες συζητήσεις και το πώς η ομάδα δεν θα χάνει τη συγκέντρωσή της ακόμη και μετά από μεγάλο προβάδισμα, και θεωρώ ότι θα πάμε πάλι σε ένα παρόμοιο σχήμα, σε μια παρόμοια διάταξη, βέβαια με όχι απαραίτητα τα ίδια πρόσωπα. Αλλά αυτό περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Ακόμη δεν έχουμε κάτι κυροπιαστό για να ξέρουμε. Αύριο πιστεύω ότι, μιας και θα είμαστε και δύο προπονήσεις τελευταίες πριν από το παιχνίδι, θα μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω τη προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, όλοι κινούνται σε μπασκετικά λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον. Έχουμε γίνει και μπασκετομάνα ξανά.
0: Αυτά είναι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: πάμε τώρα και στον Θωμά Καλέση να μας μεταφέρει τα νέα από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου στο Θωμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη δισιογραφία ουσιαστικά στον Ηρακλή. Μία συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Βάλτερ Ματσάρη σε τοπικό μέσο εδώ της Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι, επανέλαβε δηλαδή, ότι στον Ηρακλή αισθάνεται πάρα πολύ καλά, αισθάνεται ότι είναι στην οικογένεια, σαν την οικογένειά του, καθώς επίσης και στο... και στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι σαν στο σπίτι του, σαν την πατρίδα του. Ταυτόχρονα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία στην έδρα του, την έδρα της παίζει πάρα πολύ καλά και μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, αλλά και εμείς έχουμε να αντιπαραβάλουμε, να θέλουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση, για το, μιλώντας για το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το γκολ που σημείωσε ο Μάρκο Κράιντς την περασμένη Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό είναι υποψήφιο για τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Όλοι περιμέναμε φασικά ότι θα είναι και του Νίδετ το συγκεκριμένο γκολ ως υποψήφιο, αλλά τελικά προτιμήθηκε αυτό του Μάρκο Κράιντς λόγω μάλλον της συνολικής προσπάθειας των παιχτών του Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι το γκολ προήλθε από σέντρα ακριβίας του Σόρια και κεφαλιά ψαράκι από τον μεσοεπιθετικό του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βαδίζει ενωμένος χθες αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, βρέθηκε στο Ιβανόφιο και παρακολούθησε την αναμέτρηση με την Βίτσμπουργκ για το Eurocup. Πολύ σημαντική αυτή η παρουσία, καθώς δείχνει ότι ο Ηρακλής βαδίζει ενωμένος σε αυτή την εποχή που διανύει, σε ένα καλό φεγγάρι. Όλα τα τμήματα του Γενολεύκων είναι ενωμένα. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον ΙΤΑ. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που μένει να φανεί είναι τι προτίθεται να κάνει σχετικά με, με τις αλλαγές, αν θα προχωρήσει σε μια πρόσωπα. Αύριο είναι η καταληκτική μέρα που λογικά θα, ο Ιταλός τεχνικός θα δείξει την προπόνηση. Ένα σχήμα το οποίο λογικά θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα, θα έχει πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει την αναμέτρηση και θα φανεί αν ο Ιταλός τεχνικός θελήσει να ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν, που επιλέγει συνήθως να ξεκινά τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Αν θα δώσει δηλαδή χώρο στον ΠΑΟΚ να επιτεθεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρώτο 20 λεπτό και στη συνέχεια να αναζητήσει κάτι περισσότερο, ή εξ αρχής θα θελήσει να κρατήσει την μπάλα, να δημιουργήσει παιχνίδι.
2: Ακούτε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

αδύναμη διηλιστική ικανότητα της Ευρώπης, συντελεί εν πολλής και στην αδυναμία της Ένωσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον ενεργειακό κλοιό που πνίγει τη Γυραιά Ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια έχει απολέσει το 20% της παραγωγικής της δυναμικότητας με το κλείσιμο περίπου 35 δηληστηρίων. Υπό αυτή την έννοια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτά η ύπαρξη ισχυρών δηληστηρίων στην Ελλάδα εν μέσω παρατεταμένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Από την άλλη ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα ουρονοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων, καθώς η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου εκτινάσει και τα κέρδη τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη για το ένα μόνο δηληστήριο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μετά από φόρους ανήλθε στα 689,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 163,4 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένα δηλαδή κατά 321,9%. Ας μην σας κουράζω όμως με παράθεση αριθμητικών δεδομένων, είναι προφανές ότι τα λίγα λεπτά έκπτωσης που παρέχουν τα δηληστήρια είναι σταγόνα στον ωκεανό των υπέρογκων ανατιμήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων. Η Ελλάδα αλήθεια τι κάνει, επί του προκειμένου και προς το παρόν, τηρεί σιγήν ηχθείως. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Η Μιγδερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, επιτάπητος πρόσθετα μέτρα στήριξης και δημοσιονομική ευελιξία, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και η στήριξη προς την Ουκρανία. Να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές, δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για τη στήριξη των πολιτών. Να προχωρήσει η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια του ΣΤΑΡ και της ΕΦΣΥΝ, Μαρία Ψαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Νέα επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα περί υποβολής αιτήματος επανέναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική Nexans για εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Στην κεντρική Ουκρανία σφοδρά ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει στο έδαφος της στη διάρκεια του πολέμου με 3 νεκρούς, 6 τραυματίες σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στη Θεσσαλονίκη καταγγελία 88χρονης για απάτη Μελία Μαμού, θάνο των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, όταν άγνωστος προσποιούμενος εργαζόμενο του Δήμου κάλεσε για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρήσες.

0: λοιπόν στις 10 το βράδυ Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρανόφι για το Europa League. Και νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής των τελευταίων ετών διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, τα αιτήματα για μέτρα στήριξης των πολιτών σε συνθήκες ενεργειακής ακρίβειας και τη νέα διεύρυνση να οδηγούν σε αντιπαράθεση και να απομακρύνουν κατά τα φαινόμενα τον όποιο συμβιβασμό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Με τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να πιστούν οι φίδωλοι, όπως τους χαρακτήρισε φίλοι μας, πως δεν θα δεχθούμε περικοπές στους κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, τόνισε πως είναι σημαντικό να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, σημειώνοντας πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε, όπως υπογράμμισε, επιχειρήσεις και νοικοκύρια. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Όπως ερχόμενο στην Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των θέσεων που θα υποστηρίξει και στην διάρκεια της συζήτησης, λέγοντας βεβαίως παράλληλα ότι σε εθνικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική στήριξης, την οποία απέδωσε και στο γεγονός ότι δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα η συνετή, όπως είπε, δημοσιονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει. Είπε στον απόϊχο βέβαια των ανακοινώσεων που έγιναν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης ότι η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρθηκε και πάλι στην πρόθεση, στη δυνατότητα που υπάρχει να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται, όπως για μια ακόμη φορά τον ακούσαμε να επισημαίνει. Και είναι ακριβώς γι' αυτό σημαντικό να υπάρξει και η ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει και από τη δική του πλευρά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν εκτιμά, όπως είπε, ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, διότι ως γνωστόν και πάλι η Ευρώπη είναι διχασμένη σε βόρειους και νότιους, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, Απόστολε.
1: Υπάρχουν οι γνωστές διαφορετικές προσεγγίσεις που, και πάντως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσθέσει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική, θα έλεγε κανείς, η διάσταση αυτής της συζήτησης. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης ήδη την ανέριξε από χθες, και γενικά η Αθήνα στέκεται και στο εσωτερικό πεδίο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και στις συγκριτική που ασκείται, ότι και αυτά δεν επαρκούν ή ότι είναι πολύ λίγα και πολύ αργά, και έκανε λόγο για μέτωπο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Αλλά όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τον κ. Μητσοτάκη, και πιθανότατα να το κάνει αυτό και στην Σύνοδο, να αναδεικνύει από χθες την διάσταση ότι, ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει στην Ευρώπη, που ενισχύονται οι δυνάμεις του λαϊκισμού, είναι σημαντικό να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως τώρα. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά από τη Λάρισα χθες λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Βελγική πρωτεύουσα, ότι η αποφάση που θα κληθούμε να πάρουμε, όχι μόνο ως Ελλάδα, όπως είπα, αλλά ως Ευρώπη, δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι τελικά βαθιά πολιτικές, και ότι μόνο αν οι απαντήσεις φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους, όπως είπε.
0: Και σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία, να υπενθυμίσω ότι το 2027 έχουμε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία επί παραδείγματι, η Ισπανία αλλά και η Ιταλία, Απόστολε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Τώρα, στην σημερινή του παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βάλει, όπως έχει προειδεάσει, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Μάλιστα, θα σου έλεγα, Κατερίνα, ότι αυτή η θέση περνά μέσα και

0: από μία άποψη του κ. Μητσοτάκη, μία πρόταση του κ. Μητσοτάκη να πει ουσιαστικά ένα φρένο και σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση. Μάθαμε μία πολύ χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε χθες, ότι η πράσινη μετάβαση που όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπριντ, αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και ειδικότερα αυτό μεταφράζεται σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ότι η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει η Ευρώπη μπορεί να κάνει να είναι διαφορά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ της επιβίωσης ή του αφανισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
1: Με λίγα λόγια και σε απλή μετάφραση, αν το καταλαβαίνω καλά, χάρη της ανταγωνιστικότητας, βιομηχανία και ενδεχομένως ναυτιλία από κοντά για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να μπει φρένος ό,τι αφορά τους ρυθμούς της πράσινης μετάβασης.
0: Ακριβώς, ότι πρέπει να πατήσουμε λίγο φρένο, όπως το είπε ξεκάθαρα, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα κινηθούμε με ένα βολονταρισμό, όπως τον χαρακτήρισε, ότι εμείς θα φτάσουμε πρώτοι στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, κινδεύουμε στην πορεία να έχει καταστρέψει αυτό εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ένα αντίστοιχο σκεπτικό ανέπτυξε και για την ναυτιλία,
1: λέγοντας ότι
0: αν επιβάλλουμε πολύ γρήγορη διαδικασία απανθρακοποίησης, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι το τελικό κόστος να ανέβει για τον καταναλωτή. Απλά ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι κλείνοντας και για όλα αυτά, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συζητήσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας και πάλι τη σταθερή ελληνική θέση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μειώσεις σε ό,τι αφορά τους πόρους για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευθύσαμε στο σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε τη δημοσιογράφο ανταποκρίτρια του Star και της Ευσύν, Μαρία Ψαράδη, στην τηλεφωνική γραμμή. News.
2: Μεσημέρι και από τις Βρυξέλλες, από τη Σύνοδο Κορυφής, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την συζήτηση, την καυτή συζήτηση για το ενεργειακό.
1: Είναι το ζήτημα το οποίο κυριαρχεί, γιατί αναπόφευκτα και για ευνόητους λόγους αφορά εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο εύκολο είναι να βρούμε, να βρεθεί λύση επί του προκειμένου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διχασμός για άλλη μια φορά μέσα στους κόλπους της Ένωσης.
2: Είναι οι πραγματικότητες οι διαφορετικές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά κράτη-μέλη, η οποία οδηγεί και τις αποφάσεις εδώ στη Σύνοδο Κορυφής. Οι χώρες του Βορρά, όπως και η Κομισιόν, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης. Δηλαδή εκεί στοχεύουν όχι στα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν θέλουν να υπάρξουν μέτρα στήριξης προς την οικοκυριά, τα οποία όμως θα δώσουν το έναυσμα στα νοικοκυριά αυτά να χρησιμοποιήσουν περισσότερη ενέργεια. Άρα μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δηλαδή αυτή την ευελιξία που έχει ήδη δοθεί στην Ελλάδα για έργα υποδομών ενεργειακών, να δοθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον και για στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, εδώ στη Σύνοδο Κορυφής το ζήτημα τίθεται με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, η αύξηση των τιμών της ενέργειας αφορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι άλλες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία μείωσής τους. Αλλά αυτό θα αργήσει. Και ο δύσκολος χειμώνας είναι πρώτον πυλών. Γι' αυτό χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Βουλγαρία σήμερα μίλησαν για τις αυξημένες τιμές που πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για να πέσουν.
1: Ναι, εκεί υπάρχει μια κριτική εν γέννη, μιας και το συζητάμε, για μια βιαστική μετάβαση των Ευρωπαίων στις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην έχουν προνοήσει για το μεσοδιάστημα, το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ επίπονο για τους Ευρωπαίους, κύριε Ψαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι βόρειες χώρες έχουν κάνει την εργασία τους στο δικό τους κομμάτι και ήδη ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχουν αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλήττονται λιγότερο από αυτή την κρίση. Οπότε αυτές οι χώρες που έχουν κάνει ήδη το homework τους λένε, γιατί δεν κάνατε και εσείς το δικό σας μερίδιο ευθύνης, όπως σας αναλογεί, έτσι ώστε να μην να είσαστε πιο απεξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα και άρα να μην έχετε τόσο υψηλές τιμές. Βεβαίως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί ναι μεν η Κομισιόν είχε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να σκεφτεί τη μεταβατική φάση, αλλά και οι χώρες του Νότου είχαν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν στην τότε επικαιρότητα. Οπότε χρειάζεται τώρα ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο και σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν συζητά ήδη, όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Νταν Γιόργενσεν, το ενδεχόμενο να δημιουργεί ένας μηχανισμός κοινής αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, που θα μαζεύει όλη τη ζήτηση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αγοράσει πιο φθηνά και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα των εμβολίων, αν θυμάστε, επί COVID.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Οπότε αυτό είναι μέσο πρόθεσμο, γιατί δεν είναι... Δεν μπορεί να στηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός από μια στιγμή στην άλλη.
1: Βέβαια. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη υστερεί και ως προς την χάεραξη ενεργειακής πολιτικής, αυτό αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πολύ εξαρτημένη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, παλαιότερα από τη Ρωσία, τώρα πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση των προμηθευτών, ωστόσο και αυτό δεν μειώνει την εξάρτησή της από κάποια τρίτη δύναμη, από κάποια τρίτη χώρα. Οπότε εκεί επιμένει και η Κομισιόν και οι βόρειες χώρες ότι πρέπει να δοθεί η έμφαση. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, χρειάζονται και μέτρα στήριξης των οικοκυριών που τόσο πολύ υποφέρουν από τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας.
1: Βέβαια. Και στο τραπέζι, από ό,τι ακούμε, κυρία Ψαρά, από μεγάλες χώρες της Ένωσης μπαίνει και το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστήριων.
2: Ναι, το θέτει κυρίως η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες το στηρίζουν.
1: Είναι
2: υποσυζήτηση ακόμα. Ναι, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022. Διότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων κερδίζουν από αυτή την αύξηση των τιμών. Κάτι που δεν αποτυπώνεται, δεν περνάει, ας πούμε, στους καταναλωτές. Αντίθεση βέβαια με τις αυξήσεις που αυτές περνάνε αμέσως στους καταναλωτές. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση. Είναι διστακτική, πολλοί Ευρωπαίοι στο να εφαρμοστεί αυτό. Μιλάνε για όρους, προϋποθέσεις κτλ. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει όμως στο τραπέζι αυτή η συζήτηση για μια ακόμα φορά.
1: Και το δεύτερο ακαθόδες θέμα είναι επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί επίσης είναι χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από το 2028 και για 7 χρόνια, είναι μια καθαρά πολιτική πράξη. Έτσι, ας ξεκινήσω από αυτό και συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως. Μια πολιτική απόφαση σε σχέση με το πού θα πάνε τα χρήματα τα ευρωπαϊκά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου, 17 τον αριθμό, οι φίλοι της συνοχής έχουν ονομαστεί, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο χώρες του Νότου, αλλά είναι και χώρες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρηθούν ακέραιες οι παραδοσιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική και η συλλογή. Απ' την άλλη, οι έξι χώρες που κυρίως δίνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγονται καθαρίς ενισχωρείς, έτσι λέγονται αυτές οι χώρες, λένε ούτε να ακούσουν δεν θέλουν για αυξήσεις.
1: Ναι, γιατί θα βάλουν πιο βασιά το χέρι στη τσέπη.
2: Ακριβώς. Και θέλουν να ενισχυθούν όχι η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη, αλλά οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η άμυνα,
1: η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα. Διάβαζα, κυρία Ψαρά, ότι η Ιρλανδική Προεδρία είχε προτείνει περικοπές ύψους 141 δις ευρώ, περίπου 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν για την επταετία 2028-34. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα ποσά τα οποία παίζονται δεν είναι μικρά, είναι μεγάλα. Και ως εκ τούτου, όσοι καλούνται να πληρώσουν, το σκέφτονται διπλά και τρίδιπλα. Αλλά είναι και η χρονική στιγμή τέτοια, η οποία αποκτά και ελληνοκεντρικό ενδιαφέρον. Διότι μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα αναλαμβάνει η ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οπότε πολύ πιθανόν όλες αυτές οι συζητήσεις γύρω από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να βρεθούν ως καυτή πατάτα στην πλευρά της Αθήνας.
2: Όλοι το απέφχονται αυτό, ακόμα και οι μη Έλληνες. Και θα σας πω γιατί. Γιατί επιδιώκεται μια συμφωνία ως το τέλος του χρόνου. Και αυτό όχι μόνο γιατί έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική του νέου προϋπολογισμού. Οπότε χρειάζονται αλλαγές που πρέπει να γίνουν, έτσι, διοικητικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να λειτουργήσει ο προϋπολογισμός από την αρχή του 28. Αλλά κυρίως γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τον επόμενο έτος πραγματοποιούνται εκλογές σε πολύ μεγάλα κράτη.
1: Έτσι.
2: Εκλογές που κινδυνεύουν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, όπως ας πούμε στη Γαλλία. Η Λεπέν χθες ήταν εδώ στις Βρυξέλλες και προκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι όταν, αν εκλεγεί η ίδια, θα καταστήσει την Κομισιόν μια απλή γραμματεία και θα μειώσει τα χρήματα που θα δώσει, που θα δίνει η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό θέλουν να αποφύγουν λοιπόν οι ηγέτες, οπότε θέλουν να κλείσουν τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Σήμερα είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης. Δεν περιμένει κανένας να έχουν συμφωνία. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο, θα γίνει ένα έκτακτο συμβούλιο το Νοέμβριο, μία ακόμα συνοδοκορυφής το Δεκέμβριο, και μας λένε ήδη από τώρα μην κλείσετε διακοπές για το Δεκέμβριο, μην κλείσετε εισιτήρια, μην κλείσετε να φύγετε, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι να βρούμε συμφωνία.
1: Και κλείνοντας, δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι το άλλο μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επίσης τροφοδοτεί τις δεξιές, ακροδεξιές δυνάμεις, κυρία Ψαρά, όπως και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης.
2: Έτσι είναι. Το μεταναστευτικό θα συζητηθεί αύριο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που προκαλεί διαιρέσεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν και τώρα πλέον η γραμμή είναι πάρα πολύ σκληρή, 16 χώρες συμμετείχαν σήμερα στην παραδοσιακή συνάντηση που διοργανώνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής η Ιταλία, η Δανία και η Ολλανδία, προκειμένου να προχωρήσουν τις πιο αυστηρές, πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά εδώ αυτό που θα επικρατήσει σε αυτή τη φάση είναι αυτή η κόντρα που έχει η Ισπανία με την Ιταλία μετά τις εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι
1: στη Θέουτα.
2: Η Μελώνη τότε, αν θυμόσαστε, ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορά της για τους Ισπανούς. Η Ισπανία ως αντίπεινα έκανε το ίδιο και γενικά αυτή η ένταση δεν έχει ακόμα εκτονωθεί. Αναμένεται σήμερα λοιπόν, μάλλον αύριο με τη συζήτηση, να αναλυθούν αυτές οι θέσεις και να ο Πέντρο Σάντζετ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, θα πει για την έλλειψη αλληλεγγύης. Και η Ιταλία θα πει ότι πρέπει να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στα σύνορα της Ευρώπης.
1: Και αυτά τα δεδομένα που μας περιγράφεται, κυρία Ψαρά, καθόλου απίθανο να μετατοπίζουν, να αντανακλούν και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, μετατοπίζοντας δεξιότερα την ατζέντα των κεντροδεξιών κομμάτων δυνάμεων μέσα στην Ευρώπη.
2: Άγιε γίνεται αυτό, διότι και η Ευρώπη, και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αργούν. Είναι δίσκαμπτο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται την ώρα που, και την στιγμή που πρέπει. Οπότε αυτό μεγαλώνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των πολιτών, με αποτέλεσμα να στρέφονται προς άλλες λύσεις. Φυσικά, μαγικές λύσεις και εύκολες δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές, όπως είδαμε και στην Ιταλία, οι λαϊκιστές ακροδεξιοί τελικά συμμορφώνονται απόλυτα με μια κανονικότητα των κεντροδεξιών κομμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες, όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η στροφή είναι εδώ εξαιτίας ακριβώς της δυσκολίας, της δυστοκίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1: να
2: πάρει γενναίες αποφάσεις.
1: Να κάνει υπερβάσεις στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Η κυρία Μαρία Ψαρά από τις Βρυξέλλες, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια του ΣΤΑΡ και της ΕΒΣΥΝ. Στην Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, επίσης στις Βρυξέλλες, βρίσκεται στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις Βρυξέλλες ο κύριος Ανδρουλάκης συμμετείχε σήμερα το πρωί στις εργασίες της Προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αμέσως μετά τις εργασίες έκανε δηλώσεις όπου τόνισε ότι η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Χρησιμοποίησε πολύ ψηφιούς τόνους ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει τη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Αναφερόμενος και στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, ο πρόεδρος Πασόκ τόνισε ότι πρέπει η Ευρώπη να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι χρειάζονται κοινές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά και τόνισε ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προειδοποίησε, γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος σε αυτή την περίπτωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται και μέσα στους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί και, και στη διάρκεια των συζητήσεων σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ενώ επανέφερε το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες και τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων που αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες με αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται ότι.
1: Καταθέσει και σχετική τροπολογία, να υπενθυμίσω, προημερών η Χάρη Λαοτρικούπη.
3: Ακριβώς, και να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τονίζει και με τα στοιχεία που βγήκαν και σήμερα στη δημοσιότητα ότι τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ είναι 950 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 9 μήνο του 2026. Αυτά σημειώνουν ότι είναι χρήματα που μπορούν να επιστρέψουν με έναν τρόπο στους πολίτες, μειώνοντας και τις τιμές των καυσίμων, αλλά και μέσω από επιδοματικές πολιτικές. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σταθερά προτείνει να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή κριτική και από το ΚΚΕ στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Το ΚΚΕ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι οι προσωρινές επιδοτήσεις στα καύσιμα και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες που διατηρούν ψηλά τις τιμές. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκονται φορολογία στην ενέργεια, κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων και ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί περιορισμοί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου επιδοτήσεις και το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη, καθώς και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, το ΚΚΕ.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
18: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
19: Ακούτε Radio Rumeli News.
20: Και τη Γαύρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκατοντάδες που έχουν ήδη διαστρωθεί να προκαλούν ασφυκτικές πιέσεις στο λιμάνι, στο νησί της Κρήτης, με την Ιεράπετρα κυριολεκτικά να στενάζει, καθώς ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας έχει γεμίσει με περισσότερους από 400, από 500 μετανάστες ενώ δεν επαρκούν και οι σκηνές mm-hmm. που έχουν στηθεί γύρω από το χώρο φιλοξενίας.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι συνθήκες τις τελευταίες ώρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί Νεκτάρι.
20: Έτσι ακριβώς έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και γι' αυτό εξετάζεται να μετατραπεί ένας χώρος αποθήκευσης ελαιολάδου στην περιοχή του Ηρακλείου σε χώρο φιλοξενίας, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθεί και χρόνος και χρήμα προκειμένου να γίνει ένας χώρος που μπορούν να εγκατασταθούν άτομα μέσα και να παραμείνουν, γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν άτομα. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, μια και αναφέρθηκα για το Ηράκλειο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργηθεί μια ακόμη δομή προσωρινής μετανάστευσης, προσωρινής φιλοξενίας, αλλά όπως αναφέρει και ο κύριος Λεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν είναι δυνατόν σε κάθε νομό της Κρήτης, σε κάθε περιοχή να κάνουμε και μια δομή φιλοξενίας. Στόχος δεν είναι πώς θα διαχειριστούμε όσους έρχονται μέσα στην Ελλάδα, αλλά πώς θα σταματήσουμε τις ροές από τα βόρεια αφρικανικά παράλια προς τα νότια παράλια τα δικά μας.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Ο κρατικός μηχανισμός, ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι παραμένει σε επιφυλακή, καθώς αναμένουμε και νέα επιβίωση. Από αύριο το βράδυ, ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τις πληγές σου συμμετράνε οι περιοχές που πλήγησαν από τη σφοδρή αυτή κακοκαιρία. Δυστυχώς, όπως ανέφερες, που αποδείχθηκε και φωνική, αφού στη Ρόδο έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος. Και η Ρόδος φαίνεται να είναι, Κατερίνα, το νησί που δέχτηκε, η περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα από αυτή την κακοκαιρία. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Πλήγησαν και μάλιστα τουριστικές περιοχές, αφού ακόμα στο νησί είναι γεμάτη με τουρίστες. Περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, εκεί που έχασε τη ζωή του και ο άτυχος στην παραλία Στεγνά, έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, στην περιοχή Αφάντου και στην Καλυθέα. Είναι περιοχή όπου πλημμύρισαν εκεί οι χήμαροι δρόμοι, δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν. Είδαμε αυτοκίνητα κατέρα να παρασύρονται και μέσα στη θάλασσα. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν πλημμυρίσει και είναι μεγάλες οι ζημιές. Πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν και μέσα από λίμνες νερό να περάσουν προκειμένου οι άνθρωποι να σωθούν. Περισσότεροι από 13-15 απεγκλωβισμού διασώσεις έκανε η πυροσβεστική εχθές κατά τη διάρκεια της έντονης νεροποντής. Μια βροχή, Κατερίνα, που ξεκίνησε από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι θα λέγαμε, mm-hmm. έριξε όσο ρίχνει στο νησί 6 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό είχαμε τα πολύ έντονα προβλήματα. Να πούμε ότι το νησί είναι ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη κακοκαιρία του καλοκαιριού μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Από την πολιτική προστασία λένε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί και νέα παράταση σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλές ζημιές και στην Εύβοια, όπου εκεί ξεχύλησαν δύο μεγάλα ποτάμια, κυρίως στην περιοχή των Ψαχνών, στη Βόρεια Εύβοια, και εκεί μεγάλες οι ζημιές και κυρίως σε υποδομές, ενώ στην Σκόπελο και, και στα νησιά των Σποράδων επίσης είχαμε πολλές ζημιές, με τους δημάρχους εκεί να ζητάνε έργα υποδομής και αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, Κατερίνα, όπως είπες, η κακοκαιρία πλέον έχει υποχωρήσει. Σήμερα αναμένονται και από το πρωί βρέχει σε περιοχές της Κρήτης, χωρίς ωστόσο για την ώρα να αντιμετωπίζονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα υπάρχει μια μικρή ανάπολα, όπως μας λένε, και από την πολιτική προστασία. Ωστόσο, θα είναι μια νέα κακοκαιρία εξπρές, όπως τη λένε και οι μετεωρολόγοι. Από αύριο, απογευματινές ώρες Παρασκευή, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που δυστυχώς θα πλήξει τις ίδιες περιοχές, Κατερίνα, που είχαμε την χθεσινή διήμερη κακοκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα, ωστόσο, επειδή έχουν πληγεί και είναι τα εδάφη κορεσμένα ήδη από τα νερά, θα χρειάζεται προσοχή. Θα υπάρχει κινητοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από ό,τι μας λένε θα είναι και το τελευταίο αυτό κύμα το γρήγορο κακοκαιρίας, αφού από Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα θα ηρεμήσει ο καιρός. Θα έχουμε βέβαια έτσι μια ψύχρα, αλλά δεν θα έχουμε φαινόμενα που θα προκαλούν προβλήματα και θα αρχίσει και η καταγραφή των ζημιών για τις αποζημιώσεις όσων των πλημμυροπαθών που τις δικαιούνται.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων εμείς, παραμένουμε ωστόσο στο ίδιο θέμα. στο πεδίο της κακοκαιρίας, καθώς πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και η γειτονική μας Τουρκία. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 6 επαρχίες πλήττονται ήδη από εχθές στην Τουρκία και μεταξύ αυτών και η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, νερά σε σπίτια, πλημμύρες στους δρόμους, δεκάδες πτήσεις που εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Κωνσταντινούπολη. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν και σήμερα να επιχειρούν για την απομάκρυνση υδάτων από τους πλημμυρημένους δρόμους. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε ότι η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης έχει καταγράψει περισσότερα από 1.200 περιστατικά πλημμύρας και βεβαίως είχαμε και έναν τραγικό απολογισμό, 2 θανάτους, ένα 14χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του πατώντας σε μία λακκούβα που υπήρχαν εκτεθειμένα καλώδια και πέθανε από ηλεκτροπληξία, και ένα δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό όπου ένας 34χρονος έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο και δυστυχώς χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
1: Τώρα, ελληνοκεντρικού ενδιαφέροντος στο επόμενο θέμα, η ξαντανακλάσεως όμως αφορά και την Τουρκία, μιας και είμαστε εκεί, και αναφέρομαι στις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
2: Τρέχουν και εκεί οι εξελίξεις λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, συγκεκριμένα Κρήτης-Κύπρου. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, έχει κατατεθεί το αίτημα εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου Αμπέγι Μαρέγκο με σημαία Γαλλίας για να διενεργήσει θαλάσσιες έρευνες στην περιοχή. Αυτό βεβαίως επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, τον κύριο Μαρινάκη, ότι έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα.
1: Από πλευράς Γαλλίας, που είναι και που έχει το πλειοψηφικό πακέτο για εκτέλεση εργασίων έρευνας και πόντισης καλωδίου.
2: Μιλάμε για τη μεγάλη γαλλική εταιρεία, την Nexans. Έχει υποβάλει λοιπόν το αίτημα διοδότησης για να γίνει η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου. Βεβαίως θα ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες και η άδεια από το λιμενικό.
1: Θα πρέπει ακολούθως να γίνει αίτημα, σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, έτσι ώστε να δεσμευτεί συγκεκριμένη περιοχή με ναύτεξη για να προχωρήσουν οι περαιτέρω εργασίες.
2: Αυτό έχει κάποιες διαδικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ άμεσα, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε επανεκκίνηση το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την χώρα μας.
1: Για να πάμε λίγο τώρα στην Μέση Ανατολή, μιας και κατεβήκαμε αρκετά, να δούμε τι νεότερα έχουμε σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν.
2: Να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το ότι ενδεχομένως να δώσει και εντολή για επανένταξη πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό είπε τουλάχιστον και μάλιστα στο ενδεχόμενο χρήσης βόμβας, η οποία είναι γνωστή ως η μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Βεβαίως εκεί συνεχίζονται οι επιθέσεις και δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ψυχολογική πίεση στην Τεχεράνη, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και να υπάρξει μια νέα ισορροπία για να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά και η διπλωματική οδός να συνεννοηθούν οι δύο πλευρές, μήπως και μπορέσει να βρεθεί κάποια διπλωματική συμφωνία. Βεβαίως η πολιτική πίεση και ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, το λέμε καθημερινά, είναι πολύ μεγάλη. Το πρώτο πράγμα που η Αμερική τουλάχιστον ζητάει είναι να υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πεδίο.
1: Και μιλάς για ενεργειακή τροφοδοσία, μην ξεχνάμε ότι σε μια κατάσταση κλιμάκωσης βρίσκεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
2: Εκεί καθημερινά και εκεί κόσμος χάνει τη ζωή του και πολλές είναι οι αεροπορικές επιδρομές τόσο από πλευράς Ρωσίας όσο και από πλευράς Ουκρανίας και σε ενεργειακές υποδομές. Είχαμε πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αεροπορικές επιδρομές από πλευράς Ρωσίας στην νοτιοανατολική Ουκρανία, και να πούμε βεβαίως ότι όλα αυτά ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο. Εκεί μάλιστα είχε πρωτοφανή τιμές για ξένο ηγέτη στην εμφάνισή του στην πρωθυπουργική κατοικία. Mm-hmm. Ήταν πολύ ζεστός ο Άντι Μπέρναμ στην υποδοχή που έκανε στον Ζελένσκι. Αυτό ήταν, έτσι, αν θέλεις, και λίγο συμβολικό, να δείξει ότι η Βρετανία στηρίζει την Ουκρανία. Ανακοίνωσε μάλιστα ο Βρετανός Πρωθυπουργός την επιτάχυση της αποστολής αντιρροπορικών πυράβλων και την προετοιμασία για νέες κυρώσεις από πλευράς Βρετανίας κατά της Ρωσίας.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και μάλιστα εκ νέου στην πολιτική. Πάμε στην Κουμουρδούρου, στα άκρα η σύγκρουση της με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα του κόμματος να παραδώσουν τις έδρες τους. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες είχαμε μια επικοινωνιακή, θα λέγαμε, ενέργεια από πλευράς Κουμουνδούρου. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι περίπου 13-14. Υπενθυμίζοντας μέσα από δικές τους δηλώσεις τι έλεγαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν κάποιοι άλλοι βουλευτές αποχωρούσαν από το κόμμα και πήγαιναν ή στη Νέα Αριστερά ή στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Με τον τρόπο αυτό θέλησαν να στείλουν ένα ακόμα μήνυμα αποδοκιμασίας για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν παραδίδουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου ζητάει να επιστραφούν αυτές οι έδρες, κυρίως από τους βουλευτές που δεν έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι στη ζώνη της ανεξαρτητοποίησης μέχρι τώρα, αλλά με πρόθεση να μεταβούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, διότι αυτοί που δέχτηκαν τη συγκεκριμένη κριτική μέσα από αυτό το βίντεο, όπως η κυρία Γύρω Βασίλη, ο κύριος Μπάρκας, αλλά και ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Φάμελος, αλλά και άλλοι, διαπιστώνουν ότι στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, διότι εξαιρούν από το συγκεκριμένο βίντεο τους βουλευτές, δεν έβαλαν δηλαδή δηλώσεις βουλευτών που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Άρα είναι στοχευμένη, λοιπόν, η κίνηση.
3: Ακριβώς. Τώρα, είχαμε κάποιες αντιδράσεις, όπως από την κυρία Γύρω Βασίλη, η οποία με το που είδε το συγκεκριμένο βίντεο ουσιαστικά υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μόνο τα παιδιά του κυρίου Κασελάκη. Αυτή ήταν η απάντησή της, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι ορθώς εγκατέλειψε ένα κόμμα. Από την άλλη, βέβαια, τα στελέχη της Κουμουνδούρου της υπενθυμίζουν ότι ποιοι είναι, ακόμα και ο κύριος Κασελάκης είπε, απορώ που έκανε μια παρέμβαση και είπε, απορώ πότε πρόλαβα και απέκτησα παιδιά, και είπε και συλλήτευσε όλο αυτό που γίνεται ακόμη και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό και τη δική του απαξίωση. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί που ανέβασαν, που έδωσαν στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο βίντεο, δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν στην κυρία Γύρω Βασίλη αλλά και στους υπόλοιπους ότι η ίδια είχε στηρίξει τον κύριο Κασελάκη, όπως και πολλοί ακόμη που σήμερα βρίσκονται στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως όλο το επόμενο 48ωρο, διότι αύριο θα έχουμε μια συνεδρίαση και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Με διευρυμένη σύνθεση θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, θα έχουμε και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και αφορούν τις εσωκομματικές εξελίξεις. Και αναφέρομαι στο αίτημα που εδώ και καιρό έχει καταθέσει στα όργανα του κόμματος ο κύριος Πολάκης, προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να αποφασίσει να γίνει συνέδριο για αλλαγή ηγεσίας. Μένει να δούμε, λοιπόν, αν το Σάββατο θα επανέλθει σε αυτή την θέση του ο κύριος Πολάκης, τι απάντηση θα λάβει και αν θα έχουμε και εκεί νέες
1: οψόμεθα, λοιπόν.
3: αντιδράσει σε σωματικό επίπεδο, διότι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής οι υπόλοιποι δεν το αποδέχονται. Mm-hmm. Ο κ. Πολάκης θέλει να γίνει συνέδριο για να εκλεγεί νέος αρχηγός. Η ηγεσία του κόμματος, οι υπόλοιποι, η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, του προτείνουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή στο Κάραβελ το Σάββατο το πρωί.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ζητάει διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα της εκταφής σωρών των θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας, όπου να θυμίσουμε η δικαιοσύνη από τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν, είχε αποφασίσει με βούλευμα να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες εκταφές των σωρών των οικογενειών που είχαν θέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία αυτή και έτσι τώρα η εισαγγελική λειτουργός με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ζητά, με συγχωρείτε, να επισπευστούν οι διαδικασίες μετά και την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο έχει γνωστοποιήσει ότι έχει και τα τεχνικά μέσα και τη δυνατότητα να διενεργηθούν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν η εισαγγελική λειτουργός ζητά να προβούν αμελητοί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην παραγγελία της, οι πραγματογνώμονες, δηλαδή οι ιατροδικαστές, mm-hmm. αλλά και οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες, σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να οριστικοποιηθούν πια οι όροι συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο, που έχει επιβεβαιώσει, όπως είπαμε, ότι μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες εξετάσεις, να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής, σε συνεννόηση βέβαια πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και βεβαίως να ληφθεί μέρημνα από τους ιατροδικαστές να είναι παρόντα όλα εκείνα τα πρόσωπα που απαιτείται, όπως είπαμε, δηλαδή οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων, και βεβαίως να γίνει λήψη όλων των απαιτούμενων δειγμάτων, ακριβής καταγραφή των σχετικών ενεργειών, κάτι που δεν είχε γίνει σε προηγούμενα στάδια όπως είχαμε δει, και θα αναμένονται τα αποτελέσματα. Να σου πω τέλος ότι τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης που θα γίνει από το εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας θα διαβιβαστούν στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συναξιολογηθούν δε από τους δικαστές mm-hmm. όταν φτάσει η ώρα της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι ικανοποίηση ενός αυτονόητου αιτήματος των γονιών των παιδιών της τραγωδίας των Τεμπών, που θα αναμένουν τα αποτελέσματα και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει, και βεβαίως υποχρέωση έχει η δικαιοσύνη να ερευνήσει, το έχουμε πει πολλές φορές, και την υπόθεση αυτή προς κάθε κατεύθυνση.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας τώρα εμείς, πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,5 δισευρώ. Παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 9 μήνο ένα αντιστόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρωτογενές πλεόνασμα 7 δισεκατομμυρίων και 589 εκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου με Σεπτέμβρη του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων και 129 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ωστόσο χαμηλότερο από το αντίστοιχο περσινό πλεόνασμα που είχε διαμορφωθεί στα 9,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Το συνολικό ισοζυγείο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 162 εκατομμύρια ευρώ έναντι προβλεπόμενου ελλείμματος 1,9 δισεκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, εάν αφαιρεθούν ποσά που αφορούν κυρίως σε τεροχρονισμό πληρωμών αλλά και έσοδα από την παραχώρηση του καζίνου στο ελληνικό, η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεώνασμα περιορίζεται στα 340 εκατομμύρια ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων, οι καθαρές εισπράξεις ανήλθαν σε 57,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 2,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το στόχο. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 56,1 δισεκατομμύρια, ενώ χωρίς συγκεκριμένες έκτακτες εισπράξεις, η υπέρβαση των φορολογικών στόχων ανέρχεται μόλις το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυξημένες ήταν και οι δαπάνες όμως, οι οποίες έφτασαν τα 57,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,4 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,6 δισεκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την κεντρική διοίκηση και δεν αποτυπώνουν το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Εργασιακή βάρη χειμωνιά περιγράφουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι θα επιδιώξουν συνεννόηση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τους εργοδότες, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις κατά την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τρία βήματα θα καθορίσουν τη στάση των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, οι οποίοι υπολογίζονται σε 540.000. Καταρχάς, το προσεχές χρονικό διάστημα θα επιχειρήσουν συναντήσεις με τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και θα επιδιώξουν συνεννόηση με την εργοδοτική πλευρά παρουσία των εκπροσώπων των συναρμοδίων Υπουργείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, Κατερίνα, τότε θα προχωρήσουν σε απεργίες και παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια και αεροδρόμια μέσω της νέας θερινής τουριστικής περιόδου. Οι συνδικαλιστές με δημόσια παρέμβασή τους χαρακτήρισαν τη φετινή τουριστική σεζόν ως το καλοκαίρι της απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της κυβερνητικής αναλγησίας, επισημένοντας ότι παρατηρούνται παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ευτελισμός της ψηφιακής κάρτας, κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια, πλήρως ανασφάλιστη εργασία και επιβολή επταήμερης απασχόλησης. Επίσης, οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν δουλεμπορικά γραφεία απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, απέτηση επιστροφής αμοιβών για υπερορίες και των δώρων από τους εργοδότες, εργασιακό εκφοβισμό και ανεπάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά εμείς στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομολόγων που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Μίλησε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανθεκτικότητα της πρωτεύουσας και στην ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για έργα υποδομής. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η κλιματική κρίση, η αντιπλημμυρική προστασία και η ανάγκη να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για κρίσιμα έργα υποδομής βρέθηκαν στο πηγείο της παρέμβασης του Δήμαρχου Αθηνών Χάρη Δούκα στο 6ο Διεθνές Σύνοδο Τρέος Σάμοντ. Σε μια περίοδο που οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Ο Δήμαρχος Νέων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, παρουσίασε ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δημαρχείου για την καθαριότητα, την κινητικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου πόρου. Όπως υπογράμμισε, μια έξυπνη πόλη δεν είναι απλώς μια πόλη γεμάτη τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά μια πόλη που αξιοποιεί την τεχνολογία για να λύνει προβλήματα και να κάνει τη ζωή των κατοίκων ακόμα ευκολότερη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και σε αναβάθμιση προσκολικών υποδομών, αναφερόμενος και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα με μεγαλύτερη ευελιξία. Τέλος, στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και σχολείων. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, με μια δυσάρεστη είδηση όμως της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως με ενημερώνουν έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το 1984 παντρεύτηκε με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ, που έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου, με κύριο άξονα τον ελληνισμό της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κριτικούς, ήταν ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρας της, κατέγραψε πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών, στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους όπως τον Εμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρο Λοκούν και τη Μέρη Αρώνη, όπου ενσάρκωσε το ρόλο της Παλάδας Αθηνάς στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Κουλούδη. Πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο, όμως, η Μπέτη Βαλάση ξεχώρισε και για το δυναμισμό της, την ευαισθησία, την ασυμβίβαστη στάση της. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και στήριζε πάντα τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εξελέγει δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθήνας. Όπως υπογραμμίζει τώρα το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του, η Μπέτη Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνητας που απέδειξε ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής, ασυμβίβαστης, που παρέμεινε αχόρταγη για τη ζωή και τη γνώση, με βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις αξίες που υπηρέτησε. Να πούμε, Κατερίνα, πως η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 19 του μήνα, 11:30 από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, και θα είναι πολιτική.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, βραδιά Europa και Conference League για τις ελληνικές ομάδες, με ολίγη εντός εισαγωγικών και από αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με δυναμικές αναμετρήσεις απόψε και δύσκολα προβλήματα για τις ελληνικές ομάδες στο Europa League και Conference League. Ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Sport 4 τη Marseille στην Μασσαλία. Δεν θα είναι παρόντες τελικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Μεβελοντρόμ, καθώς μετά από τη χθεσινή σύσκεψη ασφαλείας μεταξύ της UEFA και των δύο ομάδων αποφασίστηκε να ακυρωθούν όλα τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Θα μείνει κενό το σημείο όπου θα βρίσκονταν κανονικά οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Την ίδια ώρα, σε αυτή τη μετάδοση από το Μαγκέτα Sport 1, ο Μόφι αντιμετωπίζει τη Ρέν στην Γαλλία. Οι κριτικοί έχουν ήδη μια νίκη στον Φιλίκ Φέις του Europa League και φιλοδοξούν να κάνουν την έκκληση να πάρουν έστω έναν βαθμό. Και την πρώτη αγωνιστική του Conference League, ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Sport 3 υποδέχεται την Μπόρα την Μπάνια Λούκα από την Βοσνία και φιλοδοξεί να κάνει καλό ξεκίνημα στην League Face της διοργάνωσης. Ωστόσο, το βράδυ, αργά το χθες βράδυ, είχαμε ένταση στην Οδό Λιωσίων με οπαδούς της βοσνιακής ομάδας, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες έψαχναν φίλους του Παναθηναϊκού στο κέντρο της Αθήνας για επεισόδια προφανώς, στις συμπλοκές με τους αστυνομικούς οι οποίοι παρενέβησαν για να τους διαλύσουν. Περίπου 150 άτομα αριθμούσαν. Υπήρξε ένας τραυματισμός αστυνομικού, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας.
22: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
23: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κόντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κόντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αρνητικές οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά σε δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών. Επιμένει ο Πρωθυπουργός. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των 16 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμφωνήσει να αντιταχθούν σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας, υπογράμμισε. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Νέο χτύπημα της Ουκρανίας σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, είχε δηλώσει νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμι Σελένσκι, ο οποίος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Επέκρινε επίσης την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή, όπως είπε, θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ρωσικό ντίζελ άρχισε να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές κατόπιν της συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυξάνεται την ίδια ώρα η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα με νέο χτύπημα σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο. 8 ναυτικοί αγνοούνται, 4 οι διασωθέντες. Η τελευταία της πνοής στα 89 της χρόνια άφησε η δημοφιλής ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ενημερώνει ότι η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ως τα θυμάτων της σιδηροδρομικής διαγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε στην αστυνομία ότι άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης οι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έξαρση σαν επιδημία οι απάτες. Θα εξαφανίσουμε το φαινόμενο, να είστε βέβαιοι, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσοκοίδης. Δηλώντας στο Sky, προανήγγειλε επίσης τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησε αναστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλών να συγκεντρώνει από σήμερα ως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση κάρτας δακτυλίου από το Δήμο Αθηναίων. Δεν θα παραιτηθώ, οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές, απάντησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως τη μία τοπική ώρα. Και ο καιρός, νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 5, μποφόρα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί ηχογραφημένη εκπομπή με τον Βασίλη Ταλαμάγκα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
7: Χορηγός επικοινωνία ο Αθήνα 984.

0: Ζουτ! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε και θα εμβαθύνουμε τώρα στα προβλήματα των συνταξιούχων γενικότερα με μια εκ των εμβληματικών προσωπικότητων του χώρου, Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Γεια χαρά, πρόεδρε, γεια χαρά από τον Αθήνα 984.
4: Γεια σας, γεια, υγεία και χαρά σε όλους.
3: Λοιπόν,
4: και δύναμη.
3: Πάμε να καταρχάς στην επικαιρότητα είναι όλες οι κινητοποιήσεις που κάνουν για όλο το μήνα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι. Εγώ θα ήθελα όμως να το καταλήξουμε έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Δήμο Κουμπούρη, κάνοντας εσείς μία αποτίμηση των πιο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους.
4: Κύριε Ταλαμάκα, οι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν πάρει ουσιαστική αύξηση, κάποια επιδόματα. Όλα τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια λογική, έχει πάρει τη σκυτάλη από τις προηγούμενες. Επομένως, οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, παλιότερα, πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο που ψηφίστηκε, η σύνταξη ήταν συνδεδεμένη με τον κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, έπαιρνε ο ανειδίκευτος εργάτης ένα ποσό, εμείς παίρναμε το 80%. Αν υπολογίσουμε σήμερα με το 940, η σύνταξη έπρεπε να είναι 752 ευρώ. Όμως, με την εθνική σύνταξη που έκαναν, η σύνταξη είναι 450 περίπου ευρώ και λέγεται εθνική σύνταξη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, οι αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο για τους συνταξιούχους όταν δόθηκαν, γιατί δεν δίνονται κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, την πήραν μια μικρή αύξηση όσοι είχαν, όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά. Και ποια αύξηση πήραν, παρακαλώ? Η ανάπτυξη με τον πληθωρισμό δια 2, δηλαδή έχουμε μείωση στις συντάξεις. Είναι εδώ η 13η, η 14η σύνταξη, οι οποίες είναι περικομμένες. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Μα οι συντάξεις δεν είναι πληρωμένες από τα δημοσιονομικά. Οι συντάξεις είναι πληρωμένες από τα ασφαλιστικά που έχουν πληρώσει συνταξιούχοι, πληρώνουν και σήμερα. Πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δηλαδή πληρώνουν για τη νέα γενιά στο ΑΤΑΓΕ. Είναι 25 δισεκατομμύρια συγκεντρωμένα, τα οποία αυτά είναι από το ξεζούμισμα των συνταξιούχων, από τις πενικρές συντάξεις. Αναδρομικά δεν έχουμε πάρει για το 11 μήνο. Η μόνη απόφαση που βγήκε, αν δεν

0: τη μία διατέτηση που κάνει η κυβέρνηση τελευταία δεν την έκανε για όλους, για όλη τη χειρία. Είναι εδώ, αυτά τα 400 ευρώ που λέει ότι θα δώσει δεν τα δίνει σε όλους τους συνταξιούχους. Είναι εδώ τα μεγάλα προβλήματα της υγείας. Πληρώνουμε για φάρμακα. Πληρώνουν, παρακαλώ, οι πεθαμένοι 6%, 6% οι πεθαμένοι για την υγεία. Δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και τα ραντεβού είναι να περιμένεις. Που δεν θα με το περίμενε, μπορεί να έχεις φύγει από τη ζωή. Και ευγενία σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημόσιος οίκος ευγενία σε όλη τη χώρα. Αυτό το έχει δεχτεί και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν οίκοι ευγενία. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική και την οικιακή ζωή. Όσοι συνταξιούχοι είχαν τις περικοπές της συντάξης τους και είχαν πάρει ένα σπίτι, δεν μπορούν να το αποκυρώσουν.
1: Ραδιορούμελη, News.
0: Μια ώρα, κυρία Ταλαμάκα, για τα προβλήματα των συνταξιούχων τα οποία δεν έχουν τελειωμό.
2: Δήμο Κουμπούρη, δεν διακόπτω γιατί όντως θέλω να ακουστούν και να καταγραφούν. Όμως θέλω να συνδυαστούν όσα, αγαπητέ πρόεδρε, είπατε τώρα με αυτό το κύμα ακρίβεια στον πληθωρισμό και να το συνδυάσετε εσείς με την αγοραστική δύναμη των συντάξεων σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να θέτουμε συνέχεια.
0: Σε όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έρχονται τα προβλήματα της ακρίβειας, τα προβλήματα του πληθωρισμού, τα οποία έρχονται να σαρώσουν κυριολεκτικά ό,τι έχουν απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές. Εγώ να σας βάλω ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα επιβίωσης πια για τους συνταξιούχους, είναι ζήτημα ζωής. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 400-450 ευρώ. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 500 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 600 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 800 ευρώ και έχουμε και συντάξεις που αυτοί που ήταν στα βαριά και τα ανθυγινά και δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια να παίρνουν πάνω κάτι από το χιλιάρικο. Έχουμε όμως 12 μισθούς το χρόνο. Εγώ σας λέω, ένας μέσος όρος που βγαίνει είναι 650 με 700 ευρώ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι στην ακρίβεια που δεχόμαστε κάθε μέρα και στις δυσκολίες της ζωής, στα ενίκια, όσοι δεν έχουν σπίτι, είναι καταδικασμένοι πια κτλ. Να ζήσουν αυτή τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχει δημοσιονομικά προβλήματα. Δημοσιονομικά προβλήματα βέβαια από τους συνταξιούχους παίρνει κανονικά τη φορολογία. Και τότε που είμαστε εργαζόμενοι και τώρα. Τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτοί τα έχουν δημιουργήσει, αλλά όμως μέσα από την εφορία που έχουμε και την τακτική εφορία, τη χρονιάτικη και την έμεση εφορία, οι συνταξιούχοι και ο λαός πληρώνουν περίπου το 95% των φορολογικών εσόδων. Για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες και για όλα αυτά δεν δίνονται. Δίνονται όμως και βρίσκονται χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες, οι οποίες είναι υπέρογες, είναι καταστρεπτικές και φυσικά δίνονται για να σκοτώνονται οι λαοί και όχι για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, γιατί τα χρήματα αυτά που δίνονται δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι από τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου. Εμείς κάναμε πρόταση στην κυβέρνηση για να δώσει τα αναδρομικά και της είπαμε μάλιστα πάρα πολύ συγκεκριμένα στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Πετράλια
2: πριν από αυτό...
0: τις Θεσσαλονίκης.
2: Πριν τη ΔΕ.
0: Λίγο πριν τη ΔΕ.
2: Όταν είπαμε,
0: βγήκε μια δικαστική απόφαση, δώστε τα αναδρομικά. Μα λέει είναι 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Εμείς σας προτείνουμε να τα δώσετε από τον ΑΚΑΓΕ, από τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή από αυτά που μας κρατάτε την εισφορία αλληλεγγύης. Και λέει πέφτουν στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους όλοι έχουν συμφωνήσει. Και τα κόμματα εκείνα που κυβέρνησαν και θέλουν να κυβερνήσουν έχουν συμφωνήσει με τους κόφτες. Και λέμε βάλτε ρήτρα διαφυγής όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Όχι, βεβαίως εκεί δεν παίρνει ρήτρα διαφυγής. Τώρα καταλαβαίνετε με τις τελευταίες αυξήσεις και στα καύσιμα κτλ. Δεν φτάνουν ότι σε πολλούς συνταξιούχους δεν φτάνουν οι συντάξεις ούτε για τις πρώτες 10 ημέρες. Και για το σύνολο των συνταξιούχων φυτοζωούν για να βγάλουν κυριολεκτικά το μήνα και πολλοί φέτος δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και καύσιμα για να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα δούμε, να δούμε λίγο, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να δούμε ποια είναι η κατάσταση, να μας το περιγράψετε λίγο με την προσωπική διαφορά και πώς οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην βλέπουν πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα. Να θυμίσω ότι από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, λίγο πολύ με πανομοιότυπους τίτλους, ότι αυξήθηκαν και μετά τις ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση, θα αυξηθούν μάλλον και από την πρώτη του 27 ακόμα περισσότερο. Εσείς τι λέτε σε αυτό?
0: Να σας πω κάτι. Αυτές οι περίφημες αυξήσεις, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μάλλον διαφορετικά. Τι ήταν η προσωπική διαφορά? Η προσωπική διαφορά ήταν εφεύρημα του νόμου Κατρούγκαλου του τρίτου μνημονίου, το οποίο το ψήφισαν όλοι βεβαίως, και ισχύει σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, που έβαλε για μια δεκαετία και παραπάνω τώρα τους συνταξιούχους, που προέκυψε η προσωπική διαφορά από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους που έγινε, είναι και δύσκολα ζητήματα να κατανοηθούν αυτά, έγινε επανυπολογισμός στη σύνταξη και προέκυψε ένα ποσό το οποίο δεν το έκοψαν στη σύνταξη, δηλαδή βγάλαν λιγότερα με τον ποσό, μείωσαν το συντελεστή του επανυπολογισμού, το έφτασαν περίπου στο 32%, περίσσεψαν κάποια ποσά τα οποία ήταν στους συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά. Κάθε φορά που δινόταν μια αύξηση, δεν έπαιρνε αύξηση ο συνταξιούχος, έσβαινε το ποσό από κάτω, δηλαδή προέκυπταν 30 ευρώ, 40 ευρώ, είχες 200 ευρώ προσωπική διαφορά, έμενε 160, αλλά έμενε η προσωπική διαφορά, την οποία την έπαιρναν, αλλά δεν έπαιρναν την αύξηση ποτέ. Κάποιος δηλαδή που έπαιρνε 1000 ευρώ το 2015 συνεχίζει και σήμερα να παίρνει 1000 ευρώ. Ναι. Και φυσικά τώρα εμείς κάτω από την πόλη και τα λοιπά, για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, και κυρίως αυτοί είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, αυτοί είναι αυτές οι συντάξεις που είχαν την μεγαλύτερη προσωπική διαφορά και τους έχει μείνει, είπε η κυβέρνηση θα τη διατηρήσει, θα τη γράφει από κάτω, αλλά θα δίνει τις αυξήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, τις αυξήσεις θα τις δίνει. Δηλαδή έχεις 200 ευρώ προσωπική διαφορά, θα γράφει τον ταμάκι 200 ευρώ, προέκυψε αύξηση, μια μικρή αύξηση 20 ευρώ το μήνα, θα την πάρεις αυτή την αύξηση. Τώρα για την αύξηση την ίδια. Πόσο θα είναι οι αυξήσεις? Η κυβέρνηση από ό,τι λέει, ανάπτυξη είναι πληθωρισμός, αυτό θα είναι, θα προκύψει ένα ποσό 2,7-2,8%.
2: Ναι.
0: Δηλαδή 28 ευρώ στα 1000 ευρώ
2: το μήνα. Είναι.
0: Αυτό θα είναι, το οποίο προσέξτε τώρα, αυτά τα 28 ευρώ θα δοθούν και σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά, και η προσωπική διαφορά θα μένει ακόμα από κάτω. Εμάς τι ήταν η θέση μας? Να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά, να γίνει κανονική σύνταξη, και πάνω στη σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος να παίρνει την αύξηση, αλλά να παίρνει ολόκληρη την αύξηση. Yeah. Όχι το δύο, όχι το μισό, δηλαδή ανάπτυξη πληθωρισμό, να παίρνει την πραγματική αύξηση και να δοθεί αύξηση, αυτή η διαφορά που σας είπα που είναι σημαντική, κύριε Ταλαμάκα, από το ποσοστό εκείνο που πρέπει να παίρνει ο συνταξιούχος, που προκύπτει από το 80% της σύνταξης με τον υπολογισμό του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Σήμερα, το λέω ξανά, έπρεπε να είναι 752 αυτή η σύνταξη. Μάλιστα. Είναι όμως γύρω στα 450 ευρώ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Ας αφήσουμε την προσωπική διαφορά. Πάμε στις διεκδικήσεις τις δικές σας, Πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη, όσον αφορά, χρόνια το ακούμε αυτό, από τότε που κόπηκε δηλαδή, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, και ποια είναι η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και της Πολιτείας στα αίτηματά σας?
0: Κοιτάξτε, 13η και 14η σύνταξη δεν είναι ένα χάρισμα.
2: Ναι.
0: Είναι προεκύπτε και προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις που γίνονταν από τον εργασιακό βίο των εργαζομένων, που ήταν 14 μισθοί το χρόνο. Δηλαδή γινόταν κρατήσεις και για τη 13η και για τη 14η σύνταξη. Ήρθαν τα μνημόνια και αυτό ιδιωτικό τομέα για 14 συντάξεις. Δεν θα πάρετε όμως τη 13η και τη 14η σύνταξη. Τι έγινε εδώ? Εδώ είναι μια κλοπή. Μια καθαρή κλοπή. Άρπαξαν τις συντάξεις τη 13η και τη 14η σύνταξη. Αυτές δεν είχαν σχέση με παρακρατήσεις στην εφορία ούτε στα δημοσιονομικά. Άρπαξαν λοιπόν αυτές τις συντάξεις και τις αφάνισαν. Υπήρχαν δυνατότητες να δοθούν αυτές οι συντάξεις, βεβαίως. Υπήρχαν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που ήταν πάνω από 40%, 40 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση με το PSI των τραπεζών. Σήμερα στον ΕΦΚΑ, κύριε Ταλαμάκα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστούν 50 περίπου δισεκατομμύρια, τα οποία δεν πληρώνουν. Σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία προκύπτουν κάποια θετικά, λέει, αποτελέσματα, γιατί προκύπτουν για τους συνταξιούχοι και δεν παίρνουν τις συντάξεις του εκείνα που πρέπει να πάρουν. Ναι. Άμα σου κόψει το μισθό, τα δώρα κτλ. Επομένως, εμείς διεκδικούμε τη 13η και τη 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από εμάς και είναι κλεμμένη από το κράτος και από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις. Και να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε συνδικάτο, δεν είμαστε κόμμα και φυσικά απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα και απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα και συμβαίνει το εξής ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Ακούμε από τα προγράμματα των κομμάτων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν ότι είναι κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή ότι η κοστολόγηση με τι γίνεται, με τι κριτήριο, με τους δείκτες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κόφτες που έχει βάλει. Επομένως, όταν μιλάμε γενικά, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αρτή και τα λοιπά, δεν μας λένε συγκεκριμένα θα αποδώσουν αυτά που έχουν περικοπεί στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Και ακόμα να σας πω κάτι γύρω από τα κοστολογημένα προγράμματά τους και από όλα αυτά. Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για τις αυξήσεις είναι τα δημοσιονομικά, τα 400 ευρώ που έδωσε και μια ρύθμιση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Τα άλλα τα κόμματα, ας πούμε το Πασόκεπε, θα δει τη 13η σύνταξη και τα λοιπά, κοστολογημένα, ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα και τα λοιπά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και για τους φόρους στο πετρέλαιο να καταργηθούν και στα είδη, ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ και τα λοιπά, σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης των εργαζομένων, και κατέθεσε και ερώτηση, παρακαλώ, για τη 13η, 14η σύνταξη. Τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισαν. Ναι. Δεν την ψήφισαν. Τι μας λένε από εκεί και πέρα? Επομένως, η διεκδίκησή μας παραμένει στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί έρχονται στα παιδιά μας τώρα να εργάζονται και στα εγγόνια μας με χειρότερες προϋποθέσεις από εμάς. Συζητούν για αύξηση των ορίων ηλικίας. Στο δημόσιο έχει κοπεί και στους εργαζόμενους τη 13η, 14η σύνταξη και πάει λέγοντας. Επομένως, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι κλεμμένα αυτά τα χρήματα από μας. Είναι κλεμμένα και μην επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Το δημοσιονομικό είναι ένα εφεύρημα που το δημιούργησαν και φυσικά το διατηρούν για τις δικές τους ανάγκες, για τις περικοπές και για όλα εκείνα που δίνουν να πληρώσουν.
2: Για να προχωρήσουμε, Δήμο Κουμπούρη, να πάμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς για τους χρόνους απονομής των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ. Το θέμα του εφάπαξ, δε, επειδή ξέρω για το δικό μας ταμείο, είναι μια χένουσα πληγή. Για πείτε μας τι εικόνα έχετε.
0: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι έγινε για να ενιοποιήσει τα ταμεία.
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Το ΕΦΚΑ να έρχονται να διορθώνουν αυτά τα λάθη και φυσικά πάρα πολλοί συνταξιούχοι να τρέχουν σε εργατολόγους, να τρέχουν σε κάποιους ειδικούς για να βγάλουν τη σύνταξή τους, αφού η σύνταξή τους θα έπρεπε να βγαίνει από το φυσικό τους φορέα. Πληρώνουν δηλαδή και από πάνω για να βγάλουν τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, αφού είπαμε λοιπόν για τη 13η την προσωπική διαφορά, τη 14η την εικόνα απονομής των συντάξεων, να πάμε να δούμε τώρα, αγαπητέ πρόεδρε, κάποια συντηματάκια τα οποία εμείς θα έχουμε κωδικοποιήσει και μέσα από τα αιτήματα, από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα των συνταξιούχων. Εσείς πώς αξιολογείτε, Δήμο Κουμπούρη, την προσβασιμότητα και την ποιότητα, θα έλεγα, των υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης εν γέννη για τους συνταξιούχους γενικότερα μέσω του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ? Γιατί τώρα μην κρυβόμαστε, ο συνταξιούχος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τώρα να πηγαίνει και στο ΕΣΥ και να χρησιμοποιεί και τον ΕΟΠΗ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν έχουν παρά να κάνουν αυτοί που ζητάνε αυτή την πληροφορία, ας πούμε, να υποβάλουν ένα αίτημα για μια ανάγκη ιατρική, για μια ανάγκη υγείας που έχουν. Να δούμε πότε θα εξυπηρετηθούν. Εδώ έχουμε περιπτώσεις που πάνε στο δίμηνο, στο τρίμηνο, στο πεντάμηνο και πάει λέγοντας. Και τα απογευματινά χειρουργία και όλα τα άλλα που ήταν με ένα πρόγραμμα, και αυτά ουσιαστικά και ήταν επιπληρωμή, δεν έδωσαν λύσεις στο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταλαμάκα, στην πρόσληψη γιατρών. Η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στις κλίνες, οι οποίες δεν υπάρχουν, στα ραντεβού που πρέπει να βελτιωθούν εξ αυτής της ανάγκης, η οποία υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Και η πρόσβαση, αν κατάλαβα καλά, γιατί κάπου σαν να είχε μια διακοπή η ερώτησή σας, για είναι η πρόσβαση η οποία είναι
2: στις υπηρεσίες υγείας.
0: Για τις υπηρεσίες το ΕΦΚΑ, σωστό?
2: Ναι, ναι. Πώς αξιολογείτε την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας?
0: Στις υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας το είπα, αλλά και στις υπηρεσίες το ΕΦΚΑ. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε. Δεν σηκώνει και δεν απαντάει κανείς για μια ερώτηση. Γιατί όμως δεν απαντάει? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να απαντήσει. Δεν υπάρχει υπαλληλικό προσωπικό. Και στα νούμερα που έχουν και τα λοιπά, είναι νούμερα τα οποία δυσκολεύουν και αυτά την επικοινωνία με τον κόσμο που έχει ανάγκη. Η αξιολόγηση είναι πολύ πολύ κάτω από το μέτριο. Να λέγαμε είναι κακή, θα είμαστε ακόλουθοι με την κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, ας μείνουμε στον τομέα της υγείας, το κόστος συμμετοχής του συνταξιούχου Δήμο Κουμπούρη στα φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους ποιο είναι και εσείς τι προτείνετε, γιατί σας ακούω συνεχώς να βάζετε το θέμα και προτείνετε ελάφρυνση.
0: Ναι, κοιτάξτε, η θέση δικιά μας είναι να μην υπάρχει επιδρομή, να είναι μηδενική η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, παντού. Να είναι μηδενική. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια τρίκ. Υπάρχει μια συμμετοχή η οποία είναι σε κάποια φάρμακα που φτάνει σε ένα ποσοστό 25-30% κτλ. Αλλά εάν έχεις φάρμακο το οποίο είναι δεν είναι γενώσιμο, είναι το πρώτο φάρμακο που δεν είναι γενώσιμο, εκεί πρέπει να πληρώσεις μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τη διαφορά μεταξύ γενώσιμου και πρώτου φαρμάκου, την οποία πρέπει να πληρώσεις ολόκληρη και να πληρώσεις τη διαφορά στο γενώσιμο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και ξέρετε ότι πληρώνουμε για την υγεία και πληρώνουμε αδρά για την υγεία, η οποία, στην οποία όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει το ποσοστό το οποίο έχει σχέση της πληρωμής για την υγεία που πληρώνουν 6% και οι πεθαμένοι. Δηλαδή αυτός που είναι στη κυρία και παίρνει σύνταξη κυρίας του παρακρατεί το 6%. Επομένως πληρώνουμε για την υγεία και φάρμακα δεν έχουμε, τα πληρώνουμε από πάνω. Είναι δίκαιο και σωστό το αίτημα που πληρώνουμε για την υγεία να καταργηθεί η συμμετοχή μας στην ιατροφαρμακευτική περίπτωση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα πάντα να σας ρωτήσω για τις αλλαγές που έχουν γίνει με τα μέτρα της απασχόλησης. Εσείς πώς βλέπετε, Δήμο Κουμπούρη, το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων? Βοηθάει ουσιαστικά ή αποτελεί λύση ανάγκης λόγω των χαμηλών συντάξεων? Γιατί τώρα, παλαιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα, οι συνταξιούχοι έβρισκαν άλλους τρόπους. Τώρα μπορούν και να δουλέψουν και γίνεται μια μικρή παρακράτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ταλαμάντα, αν η προοπτική του εργαζόμενου είναι να βγει στη σύνταξή του για να δουλεύει ξανά, τότε πρέπει να πούμε ότι εάν αυτό κάποιοι είναι περήφανοι που λέει η κυβέρνηση έβαλα 300.000 συνταξιούχους να δουλέψουν ξανά, αυτό είναι μια αθλειότητα κυριολεκτικά, διότι οι συνταξιούχοι δεν δουλεύουν γιατί θέλουν να δουλεύουν, γιατί εκτός τους αρέσει να συνεχίσουν μια δουλειά που την είχαν. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συντριπτική. Δουλεύει, εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και είναι ένα στοιχείο τώρα τελευταία, το οποίο προέκυψε μέσα από τις μελέτες των στατιστικών κρατικών υπηρεσιών, ότι το 75% παρακαλώ των ατυχημάτων που γίνονται είναι στους ανθρώπους που είναι στη μεγάλη ηλικία και στους συνταξιούχους που δουλεύουν. Επομένως, η θέση δικιά μας είναι να δοθούν οι πραγματικές αυξήσεις, να δοθούν τα δώρα, να δοθούν όλα εκείνα που μας έχουν περικοπεί, να σταματήσει η σφορά αλληλεγγύης και όλες εκείνες οι αθλειότητες που για χρόνια μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας και πραγματικά οι συνταξιούχοι από εκεί και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Εάν δοθούν όλα αυτά και θέλει κάποιος να εργαστεί για χόμπι, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει, κύριε Ταλαμάντα. Αλλά να δοθούν αυτά όμως. Να μας πούν ότι οι συντάξεις που δίνονται είναι πάνω από τον μέσο όρο που ο άνθρωπος είναι πάνω από το όριο φτώχειας αρκετά, και τότε ας αποφασίσει μόνος του το τι θα κάνει. Φυσικά η θέση μας είναι εμάς οι συνταξιούχοι και να μην δουλεύουν σε καμία περίπτωση.
2: Λοιπόν, από την ώρα που παίρνει σύνταξη, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να δομήσει.
0: Βέβαια, πρέπει να αναπαυθεί. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται όταν φεύγει από τη δουλειά.
2: Σωστά. Είναι και ένα ιδεολογικό-πολιτικό θέμα αυτό, το οποίο γύρει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αιτήματα, Δήμο Κουμπούρη, σχετικά με τις συντάξεις κυρίας και τα αναπηρικά επιδόματα?
0: Κοιτάξτε, οι συντάξεις κυρίας ένα νομικό πλαίσιο και είχε χειροτερεύσει την κατάσταση, αλλά βέβαια αντιδράσαμε και δεν πέρασε, γιατί μετά από 3 χρόνια κυρίας ήθελαν να κόβουν παντελώς τις συντάξεις. Τώρα οι συντάξεις κυρίας, η θέση μας είναι να αποδίδεται το 70% σε εκείνους που εργάζονται για τη κυρία, τον δικαιούχο που έχει τη κυρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και να μην κόβεται μετά από τα 3 χρόνια, όπως ήταν, και είναι και περιπτώσεις που είναι πριν από το νόμο Κατρούγκαλο, που είναι παρακάτω από το 70%, να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους το 70% της σύνταξης κυρίας στον συνταξιούχο που έχει την δικιά του σύνταξη. Εάν δεν έχει την δικιά του σύνταξη, να αποδίδεται κανονικά όλη η σύνταξη κυρίας από τον θανόντα, από τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Η ρύθμιση που έγινε, έγινε μόνο για 8.500 συνταξιούχους. Μεγάλη μάζα των συνταξιούχων και πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο είναι συντάξεις οι οποίες είναι πεζοκομμένες. Δηλαδή μπορεί να παίρνει και 200-250 ευρώ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, το είπατε πριν εν μέρη, αλλά εγώ θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, αυτές οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των συνταξιούχων, ποιες είναι, Δήμο Κουμπούρη?
0: Για την αλληλεγγύη μου είπατε, γιατί έκανε μια διαφορά, μια διακοπή.
2: Ποιες είναι οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης και γενικά στα εισοδήματα των χαμηλών συνταξιούχων?
0: Κοιτάξτε, η εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή που μας παρακρατούν, εννοείται, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι από τα 1.400 ευρώ και πάνω, γίνονται περικοπές σε ποσοστά τα οποία είναι 3% και όσο ανεβαίνει, εν πάση περιπτώσει ανεβαίνουν και εισφορά αλληλεγγύης κτλ. Η θέση μας είναι αυτή. Γιατί να υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, στους συνταξιούχους? Δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν όλα τα άλλα. Εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν για τη νέα γενιά. Οι συνταξιούχοι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα, αντί η πολιτεία να φροντίσει για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους, να αποδοθούν, να λύσει τα προβλήματα της μισθοδοσίας, των ωρών εργασίας, της ασφάλισης, βάλαν τα παιδιά να δουλεύουν 13 ώρες κτλ. Μειώνοντας ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες και όλα αυτά. Και εμείς οι συνταξιούχοι να πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά, ότι το κράτος πρέπει να φροντίσει και να διασφαλίσει την ασφάλισή τους και όλα εκείνα που χρειάζονται να βοηθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μπορούν να ζήσουν ζωή την οποία θα τους εξασφαλίζει την οικογενειακή γαλήνη και εκείνα που χρειάζονται για να φέρουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φέρουν παιδιά σε τούτο τον κόσμο. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν για μας είναι απαράδεκτο γεγονός. Σας είπα ότι η εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Θαλαμάζα, έχει, από την εισφορά αλληλεγγύης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα 25 δισεκατομμύρια στο ΑΚΑΓΕ, δηλαδή στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών, τα οποία είναι 25 δισεκατομμύρια της παρακρατήσεις της φοράς αλληλεγγύης. Και από αυτά ζητήσαμε εμείς να μας δοθούν τα αναδρομικά που είναι 2 δισεκατομμύρια και πέφτουν στις καλέντες και στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα αναδρομικά, πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη. Να πάμε λίγο στα αναδρομικά, δεν ξέρω αν ακούγεται. Υπάρχει εκκρεμότητα με τα αναδρομικά από παλαιότερες περικοπές και ποια είναι η νομική και η συνδικαλιστική σας θέση, αν θέλετε, για τη διεκδίκησή τους? Θα μου πείτε ότι πάντα θέλουμε να τα διεκδικούμε όσο περισσότερα, έτσι είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Οι περικοπές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια τους είχαν μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κάθε φορά οδηγούσαν στις περικοπές τις οποίες ζούμε και γνωρίζουν οι συνταξιούχοι. Πάρα πολλές φορές οι συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και το Συμβουλίο Επικρατείας ουσιαστικά έχουν βγάλει πλαίσιο που ακολουθήθηκε έχει βγει συνταγματικό. Μόνο αντισυνταγματική βγήκε μια διάταξη η οποία προβλέπει από το 2015 μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα εντεκάμινο δηλαδή, Ιούνιος είναι εκεί, ότι εκεί πρέπει να αποδοθούν τα αναδρομικά στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα. Αυτή η νομοθετική πράξη, και είναι η μόνη που βγήκε από μας, από την δικιά μας πλευρά, διεκδικήθηκε στον δρόμο του αγώνα να αποδοθούν όλα αυτά τα αναδρομικά στους συνταξιούχους εκείνους οι οποίοι τα δικαιούνται.
1: Radio Rumeli News.
0: Περίπου χρόνια, 3-4 χρόνια που ήταν οι περικοπές αυτούς που είχαν από 1000 ευρώ και πάνω σύνταξη, αποδόθηκε αυτό το ποσό, ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια που είναι για τις επικουρικές συντάξεις και για τα δώρα δεν αποδόθηκε. Πολλοί συνταξιούχοι προσέφεραν στα δικαστήρια δικαστικές αποφάσεις κτλ. Η κυβέρνηση είχε βγει τότε, το 2020, ήταν ο Βρούτσης Υπουργός Εργασίας και μάλιστα και ο Πέτσας κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Είπε δεν χρειάζονται δικαστήρια, να μην προσφύγετε στα δικαστήρια κτλ. Και σωστά είπαν. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί 2,5 εκατομμύρια να προσφεύγουν συνταξιούχοι στα δικαστήρια κάθε φορά και να πληρώνουν από πάνω για να βρουν το δίκαιο τους. Βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες λένε ότι όσοι προσέφηκαν στα δικαστήρια θα πάρουν ένα μέρος κτλ. Όμως με όλη αυτή την διαδικασία που έχουν κάνει, με όλη αυτή την δικασία που ακολούθησαν, έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους δικηγόρους, στις δικαστικές αποφάσεις κτλ. Από εκείνα που δικαιούνται να πάρουν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ενημερώνονται καλά και δεν έχουν καθαρό το πόσο είναι να πάρουν από αυτά τα χρήματα. Εμάς η θέση μας είναι η κυβέρνηση άμεσα τώρα να σταματήσει όλη αυτή την κοροϊδία, όλο αυτό το κυνηγητό στους συνταξιούχους, και να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους, για τις κύριες και τις για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί. Να σταματήσουν, να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία με τα δικαστήρια. Και να σας πω κάτι, κάποιες αποφάσεις που έχουν κερδίσει, αυτοί που τις έχουν κερδίσει, πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή. Δηλαδή πάει πάνω από 10 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και αυτές οι αποφάσεις που είναι κάποια αναδρομικά να δοθούν, λίγα χρήματα τελικά, τα οποία τα έχουν πληρώσει, όπως σας είπα, στους δικηγόρους, αποδίδονται με ρυθμούς, πώς το λένε, πολύ αργούς.
2: Χελώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα, Δήμο Κουμπούρη, να μου πείτε τώρα, εσείς είστε στο χώρο των συνταξιούχων πάρα πολλά χρόνια, από τους εμβληματικούς συνδικαλιστές του χώρου. Θέλω να γυρίσετε πίσω και να μου πείτε καταρχάς πώς κρίνεται το διάλογο του σωματείου με το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, την παρούσα. Και μετά θέλω να γυρίστε πίσω και σας έχω ρωτήσει και στην τηλεόραση, έχουμε πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση, αν θα ξεχωρίζατε κάποιον από τους υπουργούς εργασίας του παρελθόντος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
0: Κοιτάξτε να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις κάτω από τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες στο Ιερό Πεζοδρόμιο το αγώνα και φυσικά έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας κτλ. Να σας πω ότι αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι συναντάμε συμπάθεια. Συμπάθεια και όχι λύσεις.
2: Ναι, αλλά δεν φτάνει συμπάθεια, αυτό.
0: Ναι, τουλάχιστον συμπάθεια. Ήταν και περιπτώσεις, πώς το λένε, που φάγαμε ξύλο στον δρόμο. Ήταν και περιπτώσεις που δεν μας έχουν δεχτεί καθόλου οι υπουργοί. Ήταν και περιπτώσεις που κάποιοι υπουργοί ακολουθούν την λογική του διαλόγου και πραγματικά κάνουν διάλογο, Αλλά όλα αυτά, κύριε Καλαμάκα, έχουν πολλές φορές σχέση όχι με την πολιτική και με τις λύσεις που πρέπει να δοθούν, έχουν σχέση με την τακτική, με το ταπεραμέντο, με την κουλτούρα που έχει ο καθένας πολλές φορές για τις συναντήσεις εννοώ. Επί της ουσίας, εμείς παίρνουμε μια απάντηση ότι δεν μπορούν να δοθούν λύσεις στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αυτών των πολιτικών, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και τώρα τελευταία των πολεμικών αναγκών της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα εκείνα που ζούμε. Εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους υπουργούς. Υπάρχουν όμως, υπήρξαν περιπτώσεις οι οποίες και υπάρχουν που μας δέχονται, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε άλλο κόσμο και
2: σε άλλο πλανήτη.
0: Ναι. Αφιψηλού, πούμε, να απευθύνονται.
2: Θέλω, Δήμο Κουμπούρη, μάλιστα, να μου περιγράψετε το προφίλ σήμερα του χαμηλοσυνταξιούχου του ΙΚΑ και πώς αυτός καταφέρει να καλύψει τις βασικές ανάγκες, επειδή είναι και στην επικαιρότητα. Από τη μία είναι η στέγαση, από την άλλη είναι η θέρμανση. Κάποια μοντέλα από την Αμερική, μετεωρολογικά μοντέλα, μιλούν και για βαρύ χειμώνα φέτος. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Να σας πω, κύριε Ταλαμάκα, ξέρετε ότι έχουμε και την Διεθνή Ένωση των Συνταξιούχων, τη Διεθνή Ομοσπονδία, που έχουμε σε όλο τον κόσμο επαφές με τον συνταξιδικό κόσμο και με οργανώσεις ανάλογες με τις δικές μας. Συνεδριάζουμε τακτικά, έχουμε καλή επαφή μέσα από τις συνεδριάσεις κυρίως που μας διευκολύνουν, μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαζώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση και ανταλλαγή σκέψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ένας Αμερικάνος πριν από λίγο καιρό, συνταξιούχος από την πιο ανεβασμένη καπιταλιστική χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αυτό το λέω, γιατί βλέπουμε ότι όσο η ανάπτυξη του καπιταλισμού προχωράει, πώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, μας είπε το εξής: όταν αρρωσταίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν υπήρξε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, αποφασίζουμε, συζητάμε με τις οικογένειές μας αν θα πάμε στο γιατρό ή αν θα φάμε. Αυτό συμβαίνει και εδώ σήμερα στους συνταξιούχους. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, μπορεί σε μικρότερο βαθμό ακόμα από ότι εκεί, γιατί εδώ υπήρξαν αγώνες, υπήρξε κάτι κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, το οποίο γεννήθηκε κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων κτλ. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Πώς να ζήσει ένας άνθρωπος που παίρνει 500, 600, 700, 800 ευρώ, να βάλει πετρέλαιο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει ενίκιο, αν έχει ενίκιο και όλα αυτά. Η ζωή του συνταξιούχου, κύριε Ταλαμάκα, είναι μια ζωή που κλείνεται πια όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του σπιτιού του, και το πολύ πολύ να βγει σε ένα παγκάκι. Πάρα πολλές φορές λίγοι άνθρωποι μπορούν να βγαίνουν στις πλατείες να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά, για να κάτσουν σε μια ταβέρνα, και αυτά είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι δύσκολη η ζωή και φυσικά φέτος θα είναι πολύ δύσκολοτερα.
2: Μάλιστα.
0: Φέτος θέλουμε τα διπλά έξοδα, όπως είπατε, για το χειμώνα. Κάνει, δεν κάνει πολύ χειμώνα, ένα μεγάλο μέρος θα απαιτηθεί για να πληρωθούν οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την ακρίβεια και από τους πολέμους.
2: Να δούμε λίγο τώρα τις επόμενες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι όλος ο μήνας είναι γεμάτο δράσεις πανελλαδικά, αλλά τι προγραμματίζει η Ομοσπονδία για την προώθηση των ετοιμάτων των συνταξιούχων?
0: Έκανε μια διακοπή.
2: Θα ήθελα να μας πείτε, Δήμο Κουμπούρη, τι προγραμματίζεται σε δράσεις? Είναι ο μήνας δράσεων όλος, ο Οκτώβριος μέχρι τις αρχές Νοέμβρη πανελλαδικά. Θα έχουμε παντού εκδηλώσεις, δηλαδή θα είναι ο μήνας που θα προβάλλετε τα αιτήματα?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουν προβλήματα και επειδή από την πείρα μας ξέρουμε ότι όταν λύθηκαν είναι στο λαού με λίγα πράγματα και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, είμαστε ψυχή, από την ψυχή του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τώρα αυτό το διάστημα που συζητάμε οργανώσαμε και έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις σε όλη τη χώρα. Συσκέψεις των σωματιών μας για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις περιφερειακές, μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα της υγείας, της χειρίας, παράσταση διαμαρτυρίας, θα έχουμε μεγάλη πανατική συγκέντρωση για τα ζητήματα της υγείας και πορείς στο Υπουργείο Υγείας. Θα έχουμε σε όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες ανάλογες κινητοποιήσεις. Αυτό θα ακολουθεί το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Φυσικά εμείς συμμετέχουμε και στους αγώνες των εργαζομένων. Ας πούμε στις 30 του μήνα του Οκτώβρη γίνεται μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε όλο τον κόσμο. Σταματούν λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία οι εργαζόμενοι των λιμάνιων έχουν σταματήσει και λένε εμείς δεν φορτώνουμε για τον πόλεμο, δεν φορτώνουμε όπλα και πολεμοφόδια για να σκοτώνουν τη λαϊ. Εμείς θα συμμετέχουμε και θα τους στηρίξουμε. Και σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δηλαδή είμαστε μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και ξέρουμε αν κερδίσει ο ένας μπορεί να κερδίσουν και άλλοι. Αν κερδίσει ο ένας σημαίνει κέρδος για την κοινωνία, την κοινωνία και την πατρίδα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, μάλιστα, αυτών που πραγματικά χτίζουν το πλούτο σε αυτή την κοινωνία.
2: Λοιπόν, και για το τέλος, Δημοκουμπούρη, αν είχατε τώρα μπροστά σας την κυρία Κεραμέως, ποιο θα ήταν το άμεσο αίτημα, το οποίο το πρώτο, το ένα, το πρώτο, το άμεσο αίτημα το οποίο θα της ζητάγατε να ικανοποιήσει?
0: Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, τώρα, άμεσα, με βάση αυτά που σας είπα και προηγούμενα, 752 στην κατώτερη σύνταξη, άμεση απόδοση των δώρων μας, των πληρωμένων δώρων μας, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, τη χειρία. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που τα έχουμε.
2: Λοιπόν, Δήμο Κουμπούρη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε δυνατότητα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την αναλυτική δυνατότητα να μιλήσουμε για τα προβλήματα των συνταξιούχων και για την κάθε φορά προσπάθειά σας να ακούγεται η φωνή μας.
2: Λοιπόν, θα είμαστε πάντα αρρωγοί. Γεια χαρά, Δήμο Κουμπούρη.
0: Yeah.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα κοινοκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: cosas.
1: Ευχαριστώ.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς από το Χάρη, τι να το κάνω είναι.
1: Καλά μας, Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Τσιάκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα.

σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε.

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
1: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
2: Α, τι ωραία.
0: Α, έχουμε τέτοια.
1: Στα μάτια μου, εσύ φωνητικά, όπως.
3: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το τριφύλι φιλοξενεί την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν οι Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση θυωσίων. Σιδερογροθιές, ρόπαλα και μεταλλική ράβδος βρέθηκε στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League λίγες μέρες μετά τα sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μυριαίο του αριστερού ποδιού και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπελ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ και για δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει η ομάδα στο Λονδίνο. Και εκεί θα μεταβεί στο Μάντσεστερ για τον αγώνα της Τρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στη νέα μεσημβρία ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Λινοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media με τους ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώπιον του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague. Ο ίδιος ο παίκτης έχει κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατάρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ, Μίλαν, Αλκμαρ, Χάπελ, Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ, Λεβερκούζεν, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ και Τορένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγγεν, Λεύσκι Σόφιας, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγγελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, Τσέσκα Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο. Ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Παρέα μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Φυσικά, μέχρι και τις 8 παρατέταρτο με πλούσιο ρεπορτάζ όλη την αθλητική επικαιρότητα και μετά βέβαια είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει στην, να δώσει τη δική του μάχη στη link face του conference link. Πήγα να τον ανεβάσω ένα επίπεδο. Φυσικά έχουμε και τον Ολυμπιακό στις 10 αλλά και τον Όφη να δίνουν τις δικές τους μάχες. Στη Γαλλία και οι δύο, ναι, με τη Ρεν ο Όφη, με τη Μαρσέη ο Ολυμπιακός. Εμείς τι να πούμε, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, γιατί οι ΑΕΚ χθες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και προηγήθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν άτυχη. Η αλήθεια είναι τι γράφει στο τέλος ο πίνακας, αυτό μετράει. Και πόσο μάλλον στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπου κάθε λάθος το πληρώνεις, έτσι δεν είναι? Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε όλοι παρέα, εσείς εκεί έξω, εγώ εδώ στο στούντιο, παρέα λοιπόν μέχρι και τις 9.

να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Χωρίς χρέωση. Δεύτερος τρόπος, 698-45-21-821. Πήραμε σκητάλη σήμερα από τον φίλο μου, τον φιλόσοφο τον Δήμο και τον Γιώργο, που πραγματικά πιστεύω ότι μάθατε και αρκετά πράγματα, έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά εγώ όμως δεν έμαθα σε κάποια, σε ποια κάπα παίζω. Κάπα 19 που έλεγε για τα παιδιά. Κάπα παλεμάχων. Θα πάρω απάντηση σε άλλη εκπομπή από το Δήμο για τον Γιώργο.

0: Πρώτος και καλύτερος, φίλε, ανοίγει το πρόγραμμα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Κάνω ποδαρικό την εκπομπή τώρα και θα δεις ότι θα πάει καλά.
0: Όχι, έπεσε το ρεύμα. Λάθος έκανα.
1: Φαντάζεσαι. Δεν θα το ξαναβείς ποτέ μετά την εκπομπή.
0: Δεν θα είχα χρόνο, μωρέ. Όχι, θα ήθελα να σε βγάζω, αλλά δεν θα είχα χρόνο.
1: Αυτό, ναι.
0: Το κατάλαβες.
1: Εννοείται.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο. Λοιπόν, τι κάνει η Θεσσαλονίκη, η όμορφη?
1: Η όμορφη Θεσσαλονίκη είναι καλά και είχε και ευχάριστα νέα σήμερα όσον αφορά το αγωνιστικό, καθώς ο Γιάννης Μιχαλίδης δεν φαίνεται ότι είχε κάτι σοβαρό. Ήταν στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, προπονήθηκε, οπότε όπως όλα δείχνουν θα είναι και στην διάθεσή του και για τον ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Ηρακλή, αν όλα κυλήσουν ομαλά και χωρίς κάποια έκπληξη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα είναι το δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει για το κέντρο της άμυνας. Οπότε πάει σε αυτό το ντέρμπι με την ελπίδα, την φιλοδοξία και στόχο να αρχικά να βγάλει αντίδραση, σε δεύτερο να αρχικά να βγάλει αντίδραση, να δείξει καλύτερη εικόνα και συνεχεία να πάρει και το αποτέλεσμα της νίκης, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν από το απόγευμα της Δευτέρας μετά την ήττα από την Καλαμάτα να αρχίσουν σιγά σιγά να τα αφήνει πίσω ο ΠΑΟΚ και να κάνει μια καινούργια αρχή και να δείξει σε όλους και στον ίδιο τον εαυτό το ποιες είναι οι δυνατότητες του για τη φετινή σεζόν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, δεκάδες και όλα αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Πιθανές δεκάδες εννοώ. Αν κάποιος μας έλεγε, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε λίγο το ματς πριν γίνει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο με ποια άποψη. Από ποια άποψη? Ο Ηρακλής έρχεται μετά από νίκη με το Λεβαδιακό. Έχει τόσα χρόνια να ανέβει, να είναι στην πρώτη εθνική. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από την ΙΤΑ. Θα βγάλει αντίδραση, το είπες μόνος σου πριν. Δεν θα βγάλει. Λογικά θα βγάλει αντίδραση. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτούμε να πέσουμε μέσα το τι θα δούμε. Μπορεί να δούμε και μια άνετη νίκη. Από οποιαδήποτε ομάδα τώρα, έτσι, για να μην στραβώνουν οι φίλοι μου οι Ηρακλειδείς. Αλλά θεωρώ ότι λίγο δύσκολο μπορούμε να το διαβάσουμε το μάτς, να τα αναλύσουμε πριν γίνει. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο μάτς, γιατί είναι πολύ, πολύ αμφίροπο και γιατί οι εικόνες και το momentum είναι πολύ περίπλοκο, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ, ναι, γιατί ας πούμε τη χρονιά που την τελευταία που πήρε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ τα έπαιζε πολύ καλή μπάλα και για ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε για την καλύτερη μπάλα στη χώρα μας. Οπότε περίμενες, ή μάλλον ήξερες τι θα δεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, έτσι, γιατί και μια ομάδα που πάει τρένο ξαφνικά μπορεί να φάει 4 γκολ. Όλα πιθανά είναι, έτσι.
1: Όπως για παράδειγμα και πέρυσι, ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει κάποιος την τεσσάρα που έφαγε στο κύπελο από τον Λεβαδιακό πέρυσι, από το εκείνο το αποτέλεσμα και μετά και μέχρι να φτάσει το Δεκέμβρη, είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Που εκεί πέρα το momentum έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Ξέρεις τι θα δεις. Εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ.
0: Είπες τη σωστή κουβέντα. Ξέρεις τι θα δεις. Τώρα δεν ξέρεις τι θα δεις.
1: Όχι, δεν ξέρει κανένας το τι θα δει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ο ΠΑΟΚ να καταλήξει στο τι θέλει και μπορεί να παίξει και να το κάνει αυτό με συνέπεια τόσο στην εικόνα όσο και στο αποτέλεσμα.
0: Ναι, και ένα βασικό κομμάτι. Στέλιο μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Λύση έχει μεγάλη πίεση γύρω του. Έχει άγχος. Το θέμα είναι να μην το περάσει αυτό στους παίκτες και κατά πόσο θα ετοιμάσει την ομάδα του πνευματικά να είναι ok απέναντι στο μάτς με τον Ηρακλή. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο αυτό.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι λογικό το να έχει άγχος.
0: Ναι, γιατί αν κάνει μια πιστική εμφάνιση, πάρει και ένα καλό αποτέλεσμα, επιστρέφει η ηρεμία. Παίρνει χρόνο για να πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, και κυρίως είναι και όλες και η ατμόσφαιρα. News. Είναι
0: ατμόσφαιρα αναβύση, φίλε. Ατμόσφαιρα αναβύση.
1: Ναι, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
0: Έτσι, το πιάσες,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, που δημιουργείται και μια έτσι ένα κακό κλίμα και εναντίον του. Που αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι του καταλογίζουν ευθύνες και ακόμα και ζητάνε και την αποχώρησή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Που όπως είπαμε.
0: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό. Για μένα δεν φταίει ο Λύση, φίλε. Όλα άργησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, όλα άργησαν.
0: Και δεν στείνεται μια ομάδα όταν θα έχει φύγει ο Λουτσέσκου, το έχουμε πει πάλι, που ήταν ο νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Και

0: αργείς να κάνεις τις μεταγραφές, αργείς να φέρεις τον προπονητή. Λογικό είναι και κάπου να στραβώσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το ότι έχει, δεν έχει Ευρώπη, ναι, μεν δεν είναι λίγο, αλλά είναι φυσικό υπακόλουθο από όλα αυτά που έγιναν πριν, νομίζω.
1: Είναι φυσικό υπακόλουθο και σύν το γεγονός ότι όταν δεν έχεις Ευρώπη και έχεις δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση περίπου, να υπάρχει και γκρίνια. Γιατί δεν παίζουν όλοι. Αν έχει πολλά περισσότερα
0: παιχνίδια. Μπράβο, η διαχείριση του ρόστερ, ακριβώς.
1: Ναι, η διαχείριση του ρόστερ. Γιατί όταν έχει πολλά παιχνίδια, θα μπορείς να μοιράσεις λίγο το χρόνο. Όταν δεν έχεις πολλά παιχνίδια και το πράγμα δεν πάει καλά, όπως τώρα, και ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να μοιράσει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, το είχε αντιμετωπίσει και ο Αλμέιδα μια χρονιά στην ΑΕΚ που ήταν πολύ γεμάτο ρόστερ και είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Νομίζω τότε με την ΝΟΑ, αν δεν κάνω λάθος, με εκείνο τον κόλλο από
1: τότε. Τότε με την ΝΟΑ.
0: Μπράβο, τότε ήταν. Ναι.
1: Από
0: τέρμα σε τέρμα. Δεν είναι τόσο εύκολο για ένα προπονητή όταν έχει να διαχειριστεί έτσι, και μεγάλες προσωπικότητες και παίκτες οι οποίοι τα παιδιά όλοι θέλουν να παίζουν.
1: Είναι πολύ, πολύ δύσκολο και νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται υπομονή και ενδεχομένως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς την κατάσταση η οποία
0: είναι. Ο σοφός λαός, Στέλιο μου λέει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
1: Αυτό ακριβώς και νομίζω ότι βιαζόμαστε και είμαστε λίγο φύλαθλοι της νίκης και όχι της ήττας.
0: Ναι. Δηλαδή, και το τώρα, μπορούμε να κερδίσουμε την Κυριακή.
1: Ναι, τώρα το πώς και το τι δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Όταν κερδίσουμε όλα είναι καλά. Όταν χάνουμε, μας φταίει ο προπονητής.
0: Ο ίδιος που ήταν παικταράς και τον αποθεώνουμε την άλλη εβδομάδα είναι παλτό. Τι τον θέλαμε και τον φέραμε.
1: Και το είδαμε αυτό.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό.
1: Ναι, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό και το είδαμε και στον ΠΑΟΚ κυρίως επί Λουτσέσκου. Το τι λέγανε στο πρωτάθλημα του 24 που έκανε το 4-4 στα playoff με τα derby. Πήρε το πρωτάθλημα του 24 που δεν το περίμενε κανείς. Τον αποθέωναν και πέρσι υπήρχαν άτομα που έλεγαν ότι ποιος Λουτσέσκου, το χαρακτήριζαν πώς τον χαρακτήριζαν και έλεγαν να απομακρυνθεί. Καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία κουβέντα κάνουμε φίλε, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο εσύ.
1: Δεν έχω
0: για το μάτς της Κυριακής φίλε θα πούμε περισσότερα αύριο.
1: Ναι, αύριο. Με πιθανή ενδεκάδα και λίγο περισσότερα πράγματα όσον αφορά και την επικαιρότητα, γιατί σήμερα δεν έχει και τόσα πολλά.
0: Ωραία. Εντάξει, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Στέλιος, ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ από την όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιος Παπαντονίου, ε.

μέχρι να είμαστε έτοιμοι. Να πω εγώ καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό αλλά και τον Όφη. Και σήμερα πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη που είναι πάντα εδώ συντονισμένη στον Ντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Και από ό,τι βλέπω στο αποσιολόγιο, Βίκη μου δεν έχει καμία απουσία. Όπως και η φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε σένα και στο όμορφο. Πού το είδες το όμορφο παιδί, βρε Γεωργία, μου το έχω ξαναπεί. Ο Θανάσης όμορφος. Εντάξει, έχει τα πολύχρωμα κουμπάκια, έχει τα φωτάκια εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι όμορφος. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλους, ευχαριστώ. Η Γεωργία με το ωραίο ποίημα χθες. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρες πολλά. Με άριστα το 10 πήρες πολλά 20. Μπράβο σου. Όπως και η φίλη μας η Νίκη με τα ωραία ποίηματα. Καλησπέρα και να τη μόλις έστειλε και μήνυμα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Και σου στέλνω, λέει, μια όμορφη παραλία, κάτι έτσι από το καλοκαίρι. Καλά λέω εγώ, 90 Αυγούστου. Πολύ όμορφη η Λευκάδα. Καλησπέρα και

Γεωργία μου, να γράψω εγώ ποίημα. Εγώ θα γράψω μια ωραία πεταλούδα, ας πούμε, που είναι εύκολο. Ναι, θα γίνει μάχη σήμερα, Γεωργία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μεγάλη μάχη και από τις τρεις ελληνικές ομάδες.

0: Για πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι την Γαλλία να συναντήσουμε το Θέμη Παλιούρα. Γεια σου Θέμη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Θέμη. Μισή ώρες και κάτι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Είναι ήσυχα τα πράγματα, είναι ήσυχα, γιατί είδα χθες και δεν σου κρύβω ότι ανησύγησα φίλε με αυτά που έβλεπα, ότι κάναν κάποιοι Γάλλοι ντους στα ξενοδοχεία να βρουν Έλληνες, να βρουν οπαδούς του Ολυμπιακού και αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις εσύ, το θέμα είναι να είναι ήσυχα τα πράγματα αυτό.
1: Έγιναν αυτά που αναφέρεις, έγιναν χθες το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα Γαλλίας, 12 η ώρα Ελλάδας, μαζεύτηκαν γύρω στα 150-200 άτομα. Όπου σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, τουλάχιστον οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στα social media, ήταν οι οπαδοί της Μαρσέη και κάποιοι της ΑΕΚ, οι οποίοι, όπως σωστά ανέφερες, πήγαιναν στα ξενοδοχεία για να δουν αν υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε στο παλιό λιμάνι, είναι περίπου 5-6 χιλιόμετρα από το γήπεδο Βελοντρόμου.
0: Η αστυνομία δεν τους πήρε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Ναι, στην συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Πάντως, με άλλα πλάνα που υπήρξαν στη συνέχεια, υπήρχαν αεροπλάνα, υπήρχαν drone και κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Και εγώ απορώ. Η αλήθεια είναι το σημείο συγκέντρωση που είχαν χθες αυτά τα 200 άτομα με βάση το ξενοδοχείο, το που προέκυψε το βίντεο που πήγαινε για να δουν αν υπάρχουν φυλάκια του Ολυμπιακού.
0: Ήταν περίπου
1: μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Και δεν έχω κάποια άλλη εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι φαίνεται, γιατί υπάρχει η σωστή απόφαση να μην έρθουν εδώ στη Μασσαλία φίλοι του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι τεταμένη, Σάκη. Δηλαδή και στο γήπεδο απ' έξω μαζεύεται κόσμος και γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο.
0: Δεν το προσέχεις, προσοχή εσύ και τίποτα άλλο.
1: Εννοείται, πάντα. Εμείς είμαστε δίπλα στο γήπεδο Βελοντρόμου, όλα είναι μια χαρά για εμάς.
0: Ο καιρός πώς είναι.
1: Ο καιρός έχει ζέστη. Περισσότερη ζέστη από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή με το κοντομάνικο. Είμαστε το απόγευμα ένα φουτεράκι βάσκης, εντάξει. Δηλαδή είναι άκρος ποδοσφαιρικός καιρός. Δεν έχει βρέξει καθόλου, γιατί μου είπαν ότι στην Αθήνα έβρεξε πολλά και χθες. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, θυμίζει λίγο άνοιξη προς καλοκαίρι, να το πω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλός ο καιρός. Από εκεί και πέρα αναμένεται να έχει γύρω στους 60.000 φιλάθλους της Μαρσέη. Επίσης να το θυμίσω για ακόμη μια φορά πως με βάση την χθεσινή απόφαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε οριστική απόφαση δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανένα φύλλα του Ολυμπιακού. Η θύρα που είχαν οι φύλλα του Ολυμπιακού θα παραμείνει κλειστή. Οπότε ξαναλέω, αν κάποιος φύλλα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μασσαλία, γιατί είναι κάποιοι εκατοντάδες οι οποίοι βρίσκονται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσουν το γήπεδο, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μπουν μέσα σε αυτό.
0: Και για τη δική τους ασφάλεια, θα πω εγώ.
1: Εννοείται πάνω απ' όλα, Σάκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τη στιγμή που δεν ταξίδεψε ο κόσμος του Ολυμπιακού και η αστυνομία δεν είναι τόση όσοι θα ήταν άμα ταξίδευαν οι Ερυθρόλευκοι. Οπότε για τη δική τους ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να μην επιχειρήσουν να μπουν στο γήπεδο ούτε να προσεγγίσουν το γήπεδο, το οποίο έχει ήδη αρκετές ώρες πριν αρκετούς φιλάρους της Μαρσέγ, οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι θύρες για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό θα γίνει γύρω στις 6 ώρα Γαλλίας, δηλαδή 7 η ώρα Ελλάδος. Φυσικά θα έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο όσο περνάει η ώρα, καθώς αναμένεται ξανά, όπως είπα και πριν, 60.000 να είναι η φύλλα της Μαρσέη. Ξανά γήπεδο με συνολική χωρητικότητα 67.394. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο της Γαλλίας, πίσω μόνο από το Stade de France, το γήπεδο όπου παίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και αυτή του rugby, και χωράει 81.338.
0: Και η ακουστική του είναι φοβερή, Θέμη.
1: Η ακουστική του είναι φοβερή, ακριβώς όπως το λες. Πριν από 12 χρόνια ολοκληρώθηκε η τελευταία ανακαίνιση ενώπιση του Euro 2016 που έγινε εδώ στην Γαλλία. Μια ανακαίνιση η οποία κόστησε 268 εκατομμύρια ευρώ, να σου πω, Σάκη. Και η μεγάλη αλλαγή ήταν αυτή η θρηλυκή κυματιστή οροφή, η οποία ουσιαστικά εγκλωβίζει τον ήχο των οπαδών μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και την επιστρέφει πάλι πίσω στην ουσία.
1: Ναι, πάρα πολλοί λένε που έχουν βρεθεί σε πολλά γήπεδα ότι είναι η καλύτερη ακουστική της Ευρώπης. Είναι ένα γήπεδο που πραγματικά πνίγει τον αντίπαλο. Και αυτή η θρηλυκή κυματιστή οροφή, πέρα από την δυνατότητά της να εγκλωβίζει ουσιαστικά τον ήχο μέσα στο γήπεδο, είναι και πανέμορφη, έτσι. Έχει δώσει μια διαφορετική διάσταση στο γήπεδο. Όπως επίσης να πούμε ότι στην τελευταία ανακαίνιση είχε γίνει και αυτή η αύξηση χωρητικότητας από 60.000 σε 67.394.
0: Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, φίλε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάρει κάτι σήμερα από το μάτς? Πώς το βλέπεις?
1: Θεωρώ πως είναι στις δυνατότητες του. Είναι μια ομάδα, η Μαρσέη, η οποία είναι στα μέτρα του. Είναι ένα παιχνίδι, βέβαια, εκτός έδρας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι, και να ισορροπήσει. Θα πρέπει να πάρει λίγο υπομονή, ειδικά στην αρχή, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό που θα φουριώζει η Γάλλη. Εκεί να
1: ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι και η Μαρσέγγι είναι μια ομάδα που τη αρέσει να παίζει ψηλά, μια ομάδα που τη αρέσει να πετίθεται με αρκετά αμυντικά κενά όμως. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι λείπει ο Χόιμπιεργκ, ο οποίος είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους παίκτες, βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Διεθνής Δανός, τον έχει αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδος στα προηγούμενα προκριματικά του Μουντιάλ. Όπως λείπει και ο Κορνέλιους, ο Στόπερ, ο Καναδός, ο οποίος έχει περάσει από τον Πανετολικό πριν από 3 χρόνια και στη συνέχεια έκανε μια πολύ σημαντική πρόοδο στην καριέρα του. Πήγε στη Μάλμε και στη συνέχεια στην Μαρσέη. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά σάκι, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχουμε χρόνο.
0: Δεν έχουμε 40 σήμερα.
1: Μια πιθανή εντεκάδα για να κλείσουμε με αυτό, τα υπόλοιπα στοιχεία πριν την έναρξη του αγώνα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να ξεκινήσει με τον Στέφανο Ορτέγα κάτω από τα δοκάρια, με τον Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μπρούνο έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Περέτσος και Πιρόλα είναι το φαβορί, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάποια αλλαγή για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε, Πουέρτα και Κουστάβο Σα είναι 30 που δοκίμασε χθες ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ και είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει. Με το Φορτούνι αριστερά, τον Ζέλσο Μάρτιν δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης τον Αρμάντο Γκονζάλες. Αυτό δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση. Όσον αφορά τον Αρμάντο Γκονζάλες και μία θέση
0: γρήγορα,
1: πίσω από τον Φορ, μπορεί να παίξει ο Τσικίνο και φυσικά έχει πιθανότητες σημαντικές και ο Γιάρμτσουκ. Αυτά σαν για να μην ξέρεις ο παραπάνω.
0: Είσαι πυροβόλο, φίλε. Καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε και πάλι σε επικοινωνία προς το τέλος της εκπομπής σου και φυσικά στην συνέχεια με το pre-game και την μετάδοση του αγώνα. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλή μετάδοση.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας από τη Γαλλία, εμείς διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University.

0: αλλάζουν όσο απομηχανεί Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι.
4: Πλασιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, θυμίζω, Παναθηναϊκός Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο, Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στη μετάδοση. Ρεν Όφη στις 10, Μανώλης Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση. Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10 επίσης, ο Θέμης Παλιούρας που τον ακούσατε πριν από λίγο θα είναι στη μετάδοση. Εσείς απλά θα μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα απολαύσετε μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 34 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε. Καλά, εμείς είμαστε Ελλάδα, αλλά παραμένουμε Γαλλία. Πάμε στο Μανώλη Δασκαλάκη να μιλήσουμε για το μάτς του Όφη. Όφη Ρεν, στις 10 είναι το μάτς. Καλησπέρα, Μανώλη, μετά από καιρό.
1: Καλησπέρα, Σάγιβι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94 και 3. Τα λέμε ξανά σε μια ευρωπαϊκή βραδιά, έτσι, ξανά ευρωπαϊκή βραδιά.
0: Η πρώτη που τα είπαμε, φίλε. Έτσι. Λοιπόν,
1: την προηγούμενη φορά είχαμε φέρει μαζί Γούρι. Να θυμίσουμε ότι ο Όφη είχε κερδίσει τότε τη Χόφενχάιμ εντός έδρας, σε ένα εντός έδρας μάτς μετά από... Νομίζω το 2007 ήταν το τελευταίο εντός έδρας μάτς του Όφη με κόσμο, γιατί έκανε και ένα κεκλεισμένο με το Θηρόν. Τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός, να θυμάστε, δεν είχε καταφέρει να
0: βγει
1: ο Όφη. Ήταν ατυχές το μάτς, κακή εμφάνιση. Εντάξει, ο Όφη πλέον πάει σάκι με μια άλλη ψυχολογία στη Γαλλία. Ξέρουμε όλοι ότι το να πηγαίνεις τώρα μέσα στη Γαλλία με την Ρεν να είναι τρίτη στη Λίγκα.
0: Μια πολύ καλή ομάδα, Μανώλη μου, πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Φίλε, ειδικά από τη μέση και μπροστά η ομάδα πετάει φωτιές. Ωστόσο, το δυνατό σημείο του Όφη, για όσους τον ξέρουν και όσους τον έχουν παρακολουθήσει, είναι η αμυντική συνεργασία, θα έλεγα. Δεν είναι
0: ακριβώς. Από τη μέση και πίσω, Όφη πρέπει να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πυροσβέστες.
1: Ναι. Φίλε, έχει καταφέρει ο Χρήστος Κόντης αυτό το πράγμα, το έχω πει πολλές φορές στις μεταδόσεις μου. Δεν είναι τόσο οι μονάδες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν έτσι αυτή την ανασταλτική λειτουργία. Είναι κάτι συνολικό που γίνεται και από τους επιθετικούς. Ξεκινάει δηλαδή
0: αυτό.
1: Ο Όφη παίζει με τρεις επιθετικούς, είτε παίζει με αυτό το γνωστό του Κόντη το 3-4-2-1 είτε το 4-3-3. Από τη μέση και πίσω, για να βάλεις γκολ στον Όφη πρέπει να φτύσεις αίμα. Και για να προλάβω τώρα κάποιους που θα μου πούν ότι πρόσφατα έφαγε 3 μέσα στην ΑΕΚ. Πρώτον, ο Όφη έπαιζε με μια έτσι μεγάλη ομάδα του ελληνικού πρωτοσφαίρου εκτός έδρας, και κατά δεύτερον τα 3 γκολ προήλθαν από στιμένες φάσεις. Προκάλεσε και λίγο τον εκνευρισμό του Χρήστου Κόντι αυτό. Ωστόσο, η εμφάνιση του Όφη μέσα στην Ούργονη Αρίνα δεν ήταν καθόλου κακή για όσους είδαν το μάτς. Okay, έληξε με ένα βαρύ 3-0.
0: Πάει αυτό, Μανώλη μου, το σήμερα. Ο Όφη θα πρέπει να μπει να παίξει την μπάλα που ξέρει να παίξει, να μην κλειστεί για μένα τώρα, έτσι, να αποφύγει τα λάθη, γιατί παίζει, έχει έναν πολύ καλό, δυνατό αντίπαλο απέναντι. Και εάν είναι τυχερός και δεν δεχτεί γκολ και πάει και με το 0-0 στο ημίχρονο, σιγά σιγά το άγχος θα το έχουν οι Γάλλοι και θα μπορέσει μετά, ίσως με μια αντιπίθεση, να βρει τη δική του στιγμή να χτυπήσει. Βέβαια και η ισοπαλία δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ό,τι πάρεις από αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι κέρδος για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα δώσει ο Όφη σε αυτή τη League Phase του Europa League. Έχει την επόμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε, τη Leverkusen μέσα στο Παγκρίτιο. Ίσως είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα κληθεί να δώσει ο Όφη το σημερινό. Γιατί όσο να το κάνουμε κιόλας, Σάκη, δεν είναι Παγκρίτιο, δεν είναι η έδρα σου, δεν είναι το γήπεδο που έχεις συνηθίσει να έχεις τον κόσμο μαζί σου, να έχεις και ένα χορτάρι που το ξέρεις.
0: Ναι, παίζεις στο σπίτι σου. Τώρα που παίζεις για κόσμο, θα έχει Όφη κόσμο.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφη.
0: Μάλιστα. Κάτι είναι κι αυτό.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφη στη Γαλλία. Υπήρχαν κάποια ηλεκτρονικά εισιτήρια που διατέθηκαν περίπου στα 400. Είχαν διατεθεί ηλεκτρονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, μετά διατέθηκαν άλλα 100. Θα φιλοξενηθούν στη θύρα 14 οι φίλοι του Όφη μέσα στο Stade Rennais ή Roazhon Park, πλέον το γήπεδο της ΡΕΜ. Θα υπάρχει μια μικρή συμμετοχή των φίλων του Όφη σήμερα στη Γαλλία για να υποστηρίξουν την ομάδα. Δεν την έχουν αφήσει προς τιμή τους οι φίλοι του Όφη,
0: ποτέ. Είναι και ο ιδιοκτήτης μαζί.
1: Από ό,τι ξέρω θα είναι και ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό γνωρίζω, θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να μένει έτσι λίγο, δεν θέλει πολλά πράγματα στα πόδια του, είναι ένας προπονητής λίγο που τα χάσει τα κουτάκια.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, τώρα άλλο, ενώ στις κερκίδες ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνω δεν επεμβαίνει στο έργο του Κόντι ο κύριος Μπούσης.
1: Και αν θες, και αυτό νομίζω και είναι ο λόγος για τις επιτυχίες του Όφη μέχρι τώρα και τον.
0: Ο καθένας έχει το ρόλο του, φίλε.
1: Που έχει ο Όφη. Τα μάτς, να πούμε βέβαια, Σάκη, ότι τα μάτς είναι πλέον πολύ απαιτητικά. Σε μία εβδομάδα είπαμε θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τη Leverkusen μέσα στο Παγκρίτιο. Θα είμαστε μέσα πρώτα Θεός και να δούμε μαζί και να μεταδώσουμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω μια επιστροφή η οποία δεν μου επιτρέπει να...
0: Θες να σε ξανακαλέσουμε, φίλε, γιατί δεν...
1: Ναι, σαν και άνθρωπο είναι εύκολο, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο και τρεις φορές.
0: Μία μικρή διακοπή και σε...
1: Ναι,
0: πάλι...
1: ναι, ωραία.
0: Να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι με το Μανώλη.

0: Τον έχουμε τον Μανώλη, τον έχουμε. Αυτά κάνει, κινείται, Μανώλη μου. Σ' ακούμε.
1: Φίλε, ναι. Και τώρα τελευταία θα κάνω μια μικρή παρένθεση, πάμε στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλες οι εταιρείες. Δεν έχουμε καθόλου καλό σήμα. Δεν ξέρω αν μας εκδικούνται εδώ στην Κρήτη, αν ζηλεύεται η υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, με
1: τόσο καλό καιρό εδώ πέρα.
0: Ίσως αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά και μια πιθανή ενδεκάδα. Και αν έχει προβλήματα, νομίζω ότι δύο παίκτες είναι εκτός από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να μας τα πεις.
1: Θα τα πούμε όλα, Σάκη μου. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ έχουμε μετά από 29 μέρες συγκεκριμένα την επιστροφή του Όφη στο Roazhon Park για την League Phase του Europa League απέναντι στην Ρεν. Ο Όφη θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, δηλαδή να δώσει μια συνέχεια σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στη Hoffenheim το 2-0 μέσα στο Παγκρίτιο. Ο Όφη κακά τα ψέματα, στόχος του σήμερα είναι να μην χάσει. Βέβαια, γιατί όχι να μην ονειρεύεται να κάνει και το 2-2 σήμερα. Προφανώς καλύτερα να αφήσει πίσω του μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντους είπε και στη συνέντευξη τύπου και έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται ο Όφη να μην παίξει το ποδόσφαιρό του, ούτε πρόκειται να φοβηθεί κάποιον αντίπαλο, ούτε θα αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία. Θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα με το δικό του ποδόσφαιρο. Θέλει το στίγμα του Όφη στο γήπεδο να είναι ένα συγκεκριμένο και να παίξει απέναντι στη Ρεν του Φρανκ Εζ, η οποία με τη σειρά της θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη, καθώς την πρώτη αγωνιστική είχε ξεκινήσει με ισοπαλία απέναντι στη Στρουμ Γκρατς με 1-1. Η ομάδα της Γαλλίας, του Φρανκ Εζ, να πούμε ότι το πρωτάθλημα, σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα του κόσμου, στο γαλλικό, έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία και μία ήττα. Είναι συνολικά τρίτη στην βαθμολογία.
0: Ναι, και δείχνει πόσο δύσκολο είναι το έργο του Όφη σήμερα.
1: Ναι, από τη μέση και μπροστά, ξαναείπαμε, Σάκη, ότι θα έχει πολύ δύσκολο έργο Όφη.
0: Θέλω να μας δώσεις μια πιθανή ενδεκάδα, Μανώλη μου, γιατί πάμε λίγο τρέχοντα, τα προλάβουμε όλα τα ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ωραία, να πω μία την αποστολή γρήγορα που το έχουμε και σαν εκκρεμότητα. Χριστογιώργος Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κοστούλας Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Τίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Μπόρχα Γκοζάλες, Καραχάλιος Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Η πιθανή ενδεκάδα είναι τα τρία μπακ πίσω, όπως κάνει συνήθως, μάλλον ο Χριστογιώργος πίσω κάτω τα δοκάρια, τα τρία μπακ πίσω, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς. Αυτή θα είναι η πιθανή τριάδα πίσω, με τους Αθανασίου και Γκονζάλες στα πλάγια, Αθανασίου αριστερά, Γκονζάλες
0: παίρνοντας όλη την πλευρά
1: δεξιά. Αυτή είναι τα win back
2: news.
1: Έχει δικαιωθεί ο Χρυσοσκόντης με αυτή την επιλογή. Στη μέση θα έχουμε τον Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη, ένα δίδυμο που πλέον βλέπουμε να μην σπάει. Μπροστά τους Φούντα και Θεοδοσουλάκη Νους, και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει και ο Κόντρο στο βαθιά σαν στράκερ στην επίθεση του Όφη, καθώς έχει απομειωθεί πλέον και δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει πολλές μονομαχίες, είτε να σπάσει την μπάλα, είτε να σκοράρει και ο ίδιος σε μεγάλα μάτς, όπως έκανε και μέσα στο Καραϊσκάκης, και μπορεί η εμπειρία του Κόντρο να δώσει πάρα πολλά στον Όφη σήμερα.
0: Μάλιστα. Μανώλη μου, θα σε ακούσουμε στις 10. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή μετάδοση σε σένα και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Όφη.
1: Μακάρι, φίλε, και μακάρι να πάνε και όλες οι ομάδες καλά. Δεν ξεκίνησε η
0: εννοείται. Μακάρι να πάνε όλες.
1: Τουλάχιστον να πάμε σήμερα.
0: Έγινε. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Καλή μετάδοση.
1: Να είσαι καλά, σε.
0: Για χαρά. Ήταν ο Μανώλης Δασκαλάκης, φίλες και φίλοι, ο οποίος θα μεταδώσει το μάτς του Όφη, Ρεν Όφη, στις 10 το βράδυ. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Κρήτης.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: από την Γαλλία. Θα πάμε φίλες και φίλοι τον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς της ΑΕΚ, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς είσαι?
0: Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα, καλά είμαι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Δεν ήθελε κανένας φίλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία...
0: Πρώτον, δεν ήθελε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα. Δεύτερον, ξεκινάει καλά, πετυχαίνει πρώτη γκολ. Και γίνεται μια ανατροπή. Εντάξει, και ειδικά τα δύο γκολ είναι και λίγο... Παίζει ρόλο και η τύχη, ρε παιδί μου. Άτυχη στιγμή και για τον Πρινιόλη. Και δεν είναι ωραίο τώρα να φορτώνεις τα πάντα σε έναν παίκτη. Τι να πω, δεν τέλος πάντων, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
2: Το δεύτερο γκολ που τρώει η ΑΕΚ, πάνε όλα στραβά. Είναι το γεγονός ότι καθυστερεί να βγει ο Λούκα Γιώβιτς. Ελπίζω κάποιος να του τραβήξει το αυτάκι.
0: Ναι, καινούργιοι κανονισμοί.
2: Δεν νοείται ποδοσφαιριστής επίπεδου Λούκα Γιώβιτς να θέλει να βγει αργά από το γήπεδο. Μένει η ΑΕΚ με 10 παίκτες.
0: Δεν τον είδα. Τον είδα λίγο στραβωμένο, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά, κατά τα ψέματα, ο Σέρβος επιθετικός. Τρώει τον γκολ για την κλειστή γωνία ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που μέχρι εκείνο το σημείο τα πήγαινε εξαιρετικά, διότι είχε κάνει και μια επέμβαση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ σημαντική και γενικότερα δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από τους Ουκρανούς. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες, ξεκίνησε με ένα δοκάρι του Μουκουντή, στη συνέχεια κατάφερε να σκοράρει, είχε και άλλες στιγμές καλές για να μπορέσει να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, δεν το έκανε. Ήρθε το πέναλτι που είναι πέναλτι για τις Αχτάρ, έγινε το 1-1, από εκεί και πέρα όμως από το 65 και μετά και οι αλλαγές δεν βοήθησαν από πλευρά ΑΕΚ, και το γεγονός ότι ήρθε το 2-1 μετά έγινε το 3-1 ήταν μια ήττα που κακά τα ψέματα δεν την περίμενε κανείς ότι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Σίγουρα η Σαχτάρ είναι μια πάρα πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε μέσω επιθετικά. Αμυντικά όταν πιεζόταν είχε θέματα. Μέσω επιθετικά όμως είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη από τον Αρτά Τουράν και γι' αυτό καταλαβαίνουμε γιατί η τουρκική ομοσπονδία τον θέλει στην εθνική ομάδα της χώρας του, γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό προπονητή. Από εκεί και πέρα βγάζουμε όλοι άπαντες στο καπέλο στον κόσμο της ΑΕΚ, περισσότερους από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000 φίλους που πραγματικά έκαναν το Stamford Bridge Νέα Φιλαδέλφια, για Σοφιά, με το κορεό, με τα πανό, με τα χειροκροτήματα, με το ασταμάτητο τραγούδι.
0: Ναι, ακουγότανε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα, Μάρια.
2: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα βγήκε Άγγλος YouTuber και εκφιάζει, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, λέει τέτοιο παδί δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα να πούμε και για τις δηλώσεις, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, όμως δυσαρεστημένος για κάποια άλλα πράγματα. Ο Λάζαρος Ρώτα τόνισε ότι μας αφήνει μια πίκρα αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λόβρο Μάγερ στάθηκε στο ότι το πέναλτι άλλαξε όλη την ισορροπία του παιχνιδιού και ξαναλέω είναι πέναλτι.
0: Παρόλο που διαμαρτυρεί γενικά ο πάγκος της ΑΕΚ, είχαν παράπονα για το πέναλτι από ό,τι είδα στην τηλεόραση τουλάχιστον.
2: Δεν ήταν μόνο ο πάγκος της ΑΕΚ, γιατί και εμείς που ήμασταν στην Κερκίδα, στην Εξέδρα στο Πέταλο και βλέπαμε και είδαμε τη φάση, βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα του replay, ναι. Είδαμε ότι μάλλον φάνηκε ότι ο Ρέλβας έχει πάρει καθαρά την μπάλα, όμως στη συνέχεια αφού είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να δούμε το replay, καταλάβαμε ότι ο ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ έχει κάνει το τακουνάκι και έχει αλλάξει φορά στο σώμα του και υπάρχει καθαρή ανατροπή πάνω στα πόδια.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και είδατε και οι διαιτητές λίγο, αν κατάλαβα καλά. Στην τηλεοπτική μετάδοση αυτό φάνηκε.
2: Στην αρχή ο διαιτητής είπε ότι παίζεται, δεν υπάρχει κάτι, αλλά χρειάστηκε το VAR για να δείξει το πέναλτι.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο ίδιος δεν είχε καλή τοποθέτηση. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν παίρνει κάτι από αυτό το μάτς, σίγουρα παίρνει εμπειρία. Έρχεται ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο την ερχόμενη Τρίτη με τη Manchester City και πάλι εκτός έδρας.
0: Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει κάτι από ένα μεγάλο παιχνίδι για να σβήσει αυτό το κακό αποτέλεσμα. Αν θέλει για να προχωρήσει με αυτή την έννοια.
2: αν εγώ δεν σου κρύβω, αν και είμαστε ακόμα πολύ μακριά, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο.
0: Καλά, νωρίς
2: είναι. Κρύβω ότι είμαι αισιόδοξο ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει δύο θετικά αποτελέσματα εντός έδρας με Ρώμα και Γαλατά Σαράι.
0: Μακάρι.
2: Δηλαδή, εγώ αυτά τα δύο παιχνίδια μπορώ να τα κυκλώσω για να διεκδικήσω κάτι. Τώρα στα υπόλοιπα, με Real Madrid, με Manchester City, με Borussia Dortmund, ίσως και με Κόμο κάτι, αν μπορέσει, αν και Κόμο είναι μια πολύ καλή εξίσου ομάδα. Τουλάχιστον με Ρώμα και Γαλατασαράι, ίσως η ΑΕΚ μπορεί να πάρει κάτι από αυτά τα μάτς.
0: Με Κατσίνοβιτς τι γίνεται, φίλε?
2: Με Κατσίνοβιτς περιμένουμε μια νεότερη ενημέρωση. Ξέρεις, η ΑΕΚ έχει μια πάγια τακτική να μην ενημερώνει και τους ρεπόρτερ και γενικότερα να κρατάει κάποια πράγματα μυστικά. Υπάρχει μια ανησυχία για τον τρόπο που χτύπησε και τον τρόπο που ζητούσαν οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ να μπει άμεσα το ιατρικό team μέσα για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, γιατί η ΑΕΚ τον έχει ανάγκη τον Κατσίνοβιτς.
0: Αν και εμείς κρίνουμε,
2: παρόλο που χθες μπήκε ως αλλαγή, ναι.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι από τις αλλαγές δεν πήρε τίποτα η ΑΕΚ χθες.
2: Δεν πήρε τίποτα, δεν, ναι, πήρε από τις αλλαγές, φάνηκε κιόλας.
0: Υπάρχουν, γιατί ομαδοποιούμε λίγο τα μηνύματα των φίλων ακροατών, ρωτάει ο κόσμος, αν και εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα μετά το μάτς, έτσι, θα μπορούσε ο Νίκολης να διαχειριστεί κάπως διαφορετικά το μάτς?
2: Κατ' εμέ θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα ξεκινούσα από την αρχή τον Ζήνη.
0: Το Ζήνη.
2: Ο Ζήνη με εμένα μου έχει δείξει προσωπικά ότι είναι ποδοσφαιριστής που πρέπει να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει. Θα μπορούσα στη θέση του Ζήνη ή να ξεκινήσω με τον Κατσίνοβιτς, ή να ξεκινήσω με τον Ζωάο Μάριο, ή να ξεκινήσω με τον Μάνταλο, ή με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων. Ο Κατσίνοβιτς θα μπορούσε να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς μαζί, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τρέχει, μαρκάρει, πιέζει. Και ο Ζήνη να ερχόταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο ο Βάργα. Όμως ο Βάργα έρχεται από μια βαριά θλάση. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι δεν ήταν 100% έτοιμος.
0: Μα φάνηκε.
2: Πήρε λεπτά συμμετοχής, φάνηκε κιόλας. Πήρε κάποιες κεφαλιές. Πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ίσως το δούμε περισσότερο, μπορεί και από την αρχή στο παιχνίδι με την Manchester City. Αλλά θα μπορούσε γενικότερα ο Μάρκο Νίκολας να διαχειριστεί περισσότερο και καλύτερα το παιχνίδι.
0: Και επίσης να πω ότι ο Πίλιος, αν πετύχαινε γκολ στη φάση που βγαίνει από αριστερά σχεδόν μόνος του, ίσως βλέπαμε άλλο μάτς μετά.
2: Ναι.
0: Γιατί νομίζω είναι στο ένα.
2: Ακριβώς, ναι. Ξέρεις όμως ότι και τα αν και τα...
0: Δεν γίνεται τίποτα.
2: Ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ότι είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Ο Πίλιος, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι. Το καλοκαίρι, να πούμε ότι με προσωπικό γυμναστή έχει κάνει ατομικές προπονήσεις, έχει δουλέψει σε πολλά πράγματα. Και ο ίδιος έχει πει ότι θέλω να βελτιώσω, το είπε κιόλας μετά το μάτσο, ότι θέλω να βελτιώσω τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχω για την επίθεση, για το επιθετικό κομμάτι. Εκεί πρέπει να ρίξω το στόχο μου. Και μπράβο του που το λέει. Πολύ καλό παιχνίδι από αρκετούς ποδοσφαιριστές ΣΑΕ και το Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και χειροκροτήθηκε και άκουσε το όνομά του ρυθμικά με το τέλος του αγώνα και ζήτησε και συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έχασε η ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγκερ δεν είναι μόνο τον γκολ που πετυχαίνει, είναι και ακόμα μια καλή παρουσία του.
0: Ο Νίκολης πάντως είχε παράπονο από τη διαιτησία. Λέει για δύο φάσεις. Εντάξει, για το πέναλτι το λέει. Η άλλη φάση ποια είναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες.
2: Η άλλη φάση, όχι, δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί λέει δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι. Οκ, okay, το πέναλτι το καταλαβαίνω.
2: Η άλλη εννοεί τον Γιώβιτς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Α, μπορεί, ναι.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι. Αλλά αν είναι μέσα.
0: Μα δεν φταίει ο διαιτητής, γιατί... φίλε, όμως.
2: Δεν φταίει ο διαιτητής, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις και να κλείσουμε?
2: Να πούμε ότι. Ναι. Έχει προπονηθεί η ΑΕΚ σήμερα. Mm-hmm. Αύριο προπονήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Αύριο υπάρχει ρεπό. Και το Σάββατο η ομάδα αναχωρεί για το Μάντσεστερ. Εκεί θα γίνουν οι προπονήσεις. Την Δευτέρα υπάρχει η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολης με έναν ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του. Και την
0: Τρίτη
2: είναι το παιχνίδι. Ακριβώς.
0: Και μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Την ελπίδα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ωραίο το πανό των φίλων της ΑΕΚ ότι Χάλαντ ερχόμαστε. Χιουμοριστικά. Γιατί υπήρχε και τέτοιο πανό. Πολύ καλή συμπεριφορά του κόσμου της ΑΕΚ. Δυστυχώς κάποιοι φίλοι και της Σαχτάρ, αλλά μεταξύ αυτών και ένας-δύο Τούρκοι που βρέθηκαν ανάμεσά τους, ήταν αρκετά προκλητικοί. με χειρονομίες, με χειρονομίες τύπου γκρίζων λύκων, καταλαβαίνεις, ξέφυγε το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ξέφυγε το
0: είχαμε
2: πράγμα,
0: επεισόδια.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε. Δεν είχαμε επεισόδια γιατί υπήρχαν εκεί οι Στιούαρντ. Θα μπορούσαν να είχαν συμβεί άσχημα πράγματα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.
8: Μεσάτες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Κοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αυτή την συγκεκριμένη φωτογραφία θεωρείται ως υποκινητής βίας και επίσης ο Ολυμπιακός καλείται να απολογηθεί και για ένα σεξιστικό πανό που αναρτήθηκε και παρέμεινε μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και γι' αυτό θα υπάρχουν ενδεχομένως κυρώσεις. Υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό πριν από λίγα λεπτά ότι αυτή η κλίση ουσιαστικά προήλθε από πίεση και κινήσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Γιάννη Αραφούζου.
1: Σε κάθε περίπτωση καλό είναι αυτά τα πανό και αυτά τα συνθήματα να μην υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Όσον αφορά τον καιρό, είμαστε εν αναμονή της νέας επιδείνωσης από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου. Αύριο στην Αττική εδώ θα έχουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, ανεμιβόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Πάνος Χαβαδάς, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Αταλία Κανταρτζή. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέο ατύχημα με 2 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου και υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο και ο δεύτερος κατάγματα στα πόδια. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας από τους δύο να διασωληνωθεί. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ αναστέλλονται έως τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου. Η δεύτερη έκρηξη σε μόλις 6 μέρες στη Motor Oil, με αναφορές για 2 έως τώρα τραυματισμένους εργάτες σε σοβαρή κατάσταση, ως συνέπεια της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Διπλό τείχος προστασίας της πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο υψώνει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι πριν από την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει και τεκμηριωμένα να έχουν αποκλείσει ότι υπάρχει άλλη περιουσία προς ικανοποίηση της οφειλής. Επίσης, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της σημαντικής αυτής απόφασης, δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και για ακύρωση του πληστηριασμού του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών, την οποία ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμενες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών, καθώς επελέγει Ολλανδικό εργαστήριο, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Αν αντίστοιχα με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διάσταση απόψεων των 27, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περικοπές σε πολιτικές συνοχής και στην αγροτική πολιτική. Όπως είπε, θα πρέπει να πιστούν και οι λεγόμενοι φίδωλοι ότι δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμες πολιτικές της Ευρώπης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων, στο οποίο αναμένεται να επανέλθουν οι ηγέτες των κρατών μελών. Η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διατεθούν θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Ο ΔΟΗ συμφώνησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διάθεσή τους να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας, και επισημαίνει ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Σχολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
1: Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: 84.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θα είμαστε εδώ συντροφιά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει. Μαράγδα στα μουλακά του. Βραδάκι Πέμπτης, στα μισά ακριβώς και αυτού του μήνα.
1: Πάμε, Σταθάκι μου.

παλιά του Στάθη Δρογώση, έτσι όπως την ηχογράφησε και ακούγεται σε μια μικρή εισαγωγή πριν από αυτό το τραγούδι. Συνήθως δεν ακούμε και την εισαγωγή με τη φωνή της, αλλά σήμερα σκέφτηκα να τα ακούσουμε. Ήρθε σε αργά λοιπόν.

0: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, εκεί σας απαντάει Πέμπη Παναγοπούλου. Email στη διεύθυνση 984@gmail.com, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σημειώστε τον, γιατί σε λίγο θα δώσουμε προσκλήση για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση και φυσικά με βρίσκεται στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια.

Έτσι απλά, ένα τραγούδι από τον πρόσφατο δίσκο του Θοδωρή Βουτσικάκη, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, ντουέτο εδώ με την Κατερίνα Πολέμη, μια μελωδία από την Πορτογαλία που έχει βάλει ελληνικούς στίχους, Ελίνα Νικολακοπούλου που υπογράφει τους στίχους όλου του άλμπουμ, και λίγο πριν ήταν η ίδια Ελίνα Νικολακοπούλου που μετέφερε μαζί με το Τρίφωνο στην ελληνική του εκδοχή το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, το Here It Is. Και τώρα πάμε στις προσκλήσεις μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που παίχτηκε στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, εδώ στην Αθήνα, στην Πειραιώς 260, μια παράσταση του φεστιβάλ που θεωρήθηκε και από τις καλύτερες. Κάποιοι φίλοι μου είπαν η καλύτερη. Είναι η παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» του Θέμη Πάνου και της Βίλιας Χατζοπούλου, μια ιστορία ενηλικίωσης σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Στο πλαίσιο της φθινοπορεινής δέσμης δράσεων απόϊχη του Φεστιβάλ Αθηνών, που καθιέρωσα από πέρσι και ουσιαστικά είναι κάποιες παραστάσεις που ξεχώρισαν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σεζόν στους χώρους της Πειραιώς. Αυτή η παράσταση λοιπόν θα παιχτεί 17, 18 και 19 Οκτωβρίου. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δηλαδή στο χώρο ΙΤΑ, και εμείς έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Τις διεκδικείτε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, και θέλουμε να μας γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το email σας και να μας γράψετε τον τίτλο της παράστασης «Η μάνα μου πέταξε στη θάλασσα» ή για πιο εύκολο και Πειραιώς 260. Να σας πω ότι η ιστορία τοποθετείται στο 1950, όταν μια νεαρή δασκάλα φτάνει σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να αναλάβει το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Η απομάκρυνσή της από την υπηρετική Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά την αφετηρία μιας εσωτερικής διαδρομής μέσα από την οποία έρχεται αντιμέτωπη με όσα άφησε πίσω και με όσα πρόκειται να ανακαλύψει. Η αφήγηση κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά τοπία. Απ' τη μία ο εσωτερικός κόσμος της ηρωίδας, γεμάτος μνήμες, πρόσωπα, σχέσεις και κρεμότητες, και απ' την άλλη το κυκλαδίτικο τοπίο της δεκαετίας του 50, το έντονο φως, η θάλασσα, η απομόνωση και ο ανοιχτός ορίζοντας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από όλους όσους την είδανε. Σκηνοθεσία Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου, κείμενο Βίλια Χατζοπούλου, και αυτή την παράσταση ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου, είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε λοιπόν μέσω της εκπομπής μας, δηλώνοντας συμμετοχή για αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο χώρο, όπως σας είπα, Πειραιώς 260, στο χώρο ΙΤΑ.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι News

Μοχάμετ Μπι Σαλμάν και τον ομόλογό του Χαλίτ Μπι Σαλμάν στο Ριάντ. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και τη συνεισφορά της ιστοιχίας Patriot. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα. Στο διεθνή χώρο, στα Τίρανα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αλβανίας, για τρίτη μέρα συνεχίστηκαν οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Οι ταραχές συνεχίστηκαν πολλές ώρες σε πολλές συνοικίες της πόλης, με τους διαδηλωτές να βάζουν και πάλι στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και ορισμένα καταστήματα. Εκτόξευσαν πέτρες, απέκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και περισσότερη στήριξη στους φοιτητές, καταγγέλλοντας τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Σε μία ώρα Μαρσέη Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
2: Να πεις τώρα πια τι.
1: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν.
0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφήμιση.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλούκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
13: Ναι.
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
13: Τα πάντα.
12: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
16: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
17: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
18: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο

Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Στον Κολωνό, που ο άνδρας έχει ανάβει σε ταράτσα κτηρίου και πετάει κεραμίδια. Στο σημείο βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Καλησπέρα, Ελισάβετ, εδώ πέρα από τον Κορονό, όπου λίγο πριν τις 9 σήμαινε συναγερμός, όταν άγνωστος άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα εγκατελειμμένου κτηρίου και μετά μεταπήδησε σε κτίριο που κατοικείται κανονικά από εκεί πέρα. Εδώ και σχεδόν μία ώρα πετάει κεραμίδια σε όσους βρίσκονται από κάτω του, ενώ έχει προκαλέσει και ζημιές σε δύο αυτοκίνητα μετά την πτώση των κεραμιδιών. Να αναφέρουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι στο σημείο έχει έρθει και ειδικό συνδιαπραγματευτή τη ελληνική αστυνομία που προσπαθεί να πείσει να κατεβεί ο άνθρωπο αυτό που βρίσκεται στα κεραμίδια, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει κάτι ο διαπραγματευτή τη ελληνική αστυνομία. Να αναφέρουμε εδώ επίση, Ελισάβετ, ότι στο χώρο υπάρχουν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει τη αστυνομία, η ειδική ομάδα όπια, ενώ από λεπτό σε λεπτό έχουν αποχωρεύσει την κυκλοφορία σε όλο το τετράγωνο, για να μπορέσει και οι όποιοι αλλά και οι δημοτικοί να καταφέρουν να κατεβάσουν τον άνθρωπο από το κτίριο. Ελισάβετ.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ίσπραξη μιας οφειλής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από τη νέα έκρηξη στη Motor Oil το απόγευμα. Αρχικά οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ να στέλνονται έως και τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του δηληστηρίου. Αναντίστοιχα με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε, τόνισε, μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας, με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας επισημαίνει πως οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ δεν έχει προχωρήσει και η αποκατάσταση των ζημιών. Στην διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανία απειλήσε σήμερα την Ερυθρέα ότι θα διακόψει την έκδοση βίζα στους πολίτες της, επειδή συνεργάζεται με το Λονδίνο για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών και δραστών ποινικών αδικημάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ενώ αυτή την ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις Μαρσέη Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο στην Έλληνα Χατζιωάννου.
4: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πριν μεγάλη φάση αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα που δεν είναι διαθέσιμα οι Γάλλοι και δίνει σιγά στο Σάλιακα. Και πάλι πίσω ο Ρέτσος. Έχει κλειστεί εδώ ο Ρέτσος. Είναι προσοχή. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα. Για τον Ριζωτα Σίλβα και πάλι ο Ρέτσος. Και κεντρικά σε θέση ουσιαστικά αμυντικού χάφου αυτή τη στιγμή. Με τον Έστε να έχει πάει να τον καλύψει. Τον μπάλα πίσω στον Έστε παράλληλα στον Πιρούλα. Αλλάζουν και πάλι φυσικά θέσεις. Ο Έστε με τον Ρέτσο. Αριστερά στον Σέλσο Μάρτιν. Ο Έστε έρχεται για να πάρει πάλι την μπάλα. Τα αριστερά. Για να παίξει κάθετα για τον Πουέρτα. Πίσω βρίσκεται στο έδαφο εδώ το μαρκάρισμα του εναντί. Θα κερδίσει το φάουλ από τον μέσο τη Μαρτζή. Η μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Μια ωραία πάσα μέσα στην περιοχή γυρίζει ο Ζωτα Σίλβα, όμως εκεί ήταν ο εναντί, ο οποίος έδωσε τον αυτελή και τώρα απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Μαρσέιγ με τον Ρέτσο να βάζει το σώμα του και να κερδίζει πλάγιο καθώς ο Μοπέ δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ για την Μαρσέιγ. Στο ένα το λεπτό Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0. Η μπάλα τον Ορτέγα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έχει έρθει αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Είναι πολύ δυνατό μαρκάζ, έχει χτυπήσει ο Γελσο Μάρτιν, πάλι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τίμωθη Γουέα να πηγαίνει πάνω στον Ζέλσον, να κάνει την κεφαλιά ο Ζέλσον και στη συνέχεια να βρίσκεται ουσιαστικά κεφάλι με κεφάλι. Ο Ζέλσον σηκώθηκε, δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Πάλι για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Μαρσέη, την περιοχή του Τελάγκε και προς τα αριστερά, αρκετά κοντά στην γραμμή του πλαγίου. Στο 10ο λεπτό ευκαιρία για τους παίκτες του Ολυμπιακού να ανεβούν στην αντίπαλη περιοχή. Ευκαιρία για τους Στόπερ, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα να προωθηθούν. Να θυμίσω πως ο Κυριακός Ολυμπιακός κέρδισε με έναν κόλλο μια στατική φάση. Από φάουλ που ήταν πάλι από τα αριστερά με τον Ρέτσο, ένα κεντρικό αμυντικό, να πετυχαίνει τον κόλλο. Ο Τσικίνο προσπίτω, ο Ζέλσον προσπίτω, ο Τσικίνο τελικά εκτελέσει. Ο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή εκτελέση. Βγαίνει ο Τελάκη με γροθήσει από μακρύ. Ο Πουέρτα την κεφαλιά προς τα αριστερά και τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον θέλει να χτυπήσει την μπάλα και έχουμε out. Σύμφωνα με τον Μάρτι Όλιβερ, διαμαρτύρονται του Ερυθρόλευκη. Ο Ζέλσον ζήτησε corner, out έδωσε ο Άγγλος διαιτητής. Με τον Μέιτε να πηγαίνει στην εκτέλεση του out.
6: Σε διακόπτω Θέμη, Ρεν Όφι 0-1 με γκολ του Φούντα.
5: Μπράβο στον Όφι. Συνεχίζουμε Βασίλη.
6: Ναι, κανονικά.
5: Ωραία. Αυτά είναι ευχάριστα. Πάντως να μας πεις και άλλες τέτοιες ειδήσεις. Έβγαλε την μπάλα από την άμυνα η Μαρσέη. Έβαλε το πόδι του Ζωτα Σίλβα. Παραχώρησε πλάγιο που θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Έμερσον για τον Μοπέ στον χώρο. Παραχωρεί νέο πλάγιο. Ο Σαλιακάς, ο οποίος με το κεφάλι απομάκρυνε. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο για τη Μαρσέη. Στο επίσης μεσαίες γραμμής προς τα αριστερά με τον Έμερσον να δίνει πίσω ένα κέρι για τους πίσω στον τροματοφύλακά του τον Ντελάγκε. Για αυτούς δεξιά για τον Μέιτε. Μεϊτέ και πάλι για τον Ντελάγκε, τον Ολλανδό τερματοφύλακα, για αυτός αριστερά και πάλι για τον Ακέρ. Ο Μαροκινός και πάλι για τον τερματοφύλακα της Μαρσέη και αυτός πάλι δεξιά στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή το οποίο βλέπουμε συνεχώς. Τώρα ο Μεϊτέ θέλει να ανέβει και παίζει δεξιά για τον Τίμωθη Γουέα και πάλι πίσω και πάλι για τον Μεϊτέ. Ο Γαλλοϊβοριανός κεντρικός αμυντικός της Μαρσέη παίζει παράλληλα για τον Αγκέρ και αυτός και πάλι αριστερά για τον Έμερσον. Τώρα περνάει την πάλι για τον Παϊσάο και πάλι ο Έμερσον συνεργασία από τα αριστερά. Βάζει τον πρώτο Ζώτα Σίλβα, πάλι προς τα πίσω στο Ρέτσο. Του θέλει να κινδυνεύσει κάτι εκεί ο Ρέτσος. Παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφαν Ορτέγα με την, τον πλάγιο να εκτελείται για τον Ελαντή να παίρνει την μπάλα και να παίζει πίσω για τον Αμπτελή. Αμπτελή δεξιά για τον Μεϊτέ. Και ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέγα, ακόμη και δεξιά στον Τίμωθη Ουέα. Και πίσω και πάλι για τον Εμπαπό Μεϊτέ. Πιέζει τώρα ο Μητσικίνιο τον Εμπαπό Μεϊτέ στο ύψος της πετέας γραμμής, ο οποίος τριχογυρίζει και με το αριστερό θα δώσει πίσω τον οδοφυλακά.

έχουμε πλάγιο για την Μαρσέη, τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Γαλλίας. Με τον Έμερσον εκτελεί για τον Άγκερ. Ο Άγκερ, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει πίσω το φυλακά του τον Τελάγκε, δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα ο Τελάγκε θέλει να κάνει για παλιά για τον Παϊτά προς τα αριστερά. Ο Σάλια κατεβάζει το κεφάλι του και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφαν Ορτέγα και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μασταλίας. Με τον Έμερσον εκτελεί προς τα πίσω για τον Άγκερ. Κάτω πάλι παράλληλα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ, ο οποίος κοντρολάει και παίζει τώρα δεξιά για τον Αμπλελάχ, ο οποίος παίρνει κοντρόλ. Ο Αμπλελάχ, ο οποίος ένας από τον δημιουργό μας, λέει ο Τίμωθη Γουέα, της καλής ευκαιρίας της Μαρσέη στο πέμπτο λεπτό. Προσπαθούν να εργαστούν τώρα τα δεξιά οι Γάλλοι, όμως δεν είναι καθόλου καλή πάσα του Έντελ Γκόμεζ και καταλήγει πολύ εύκολα στον Στέφαν Ορτέγα. Ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να παίξει λίγο γρήγορα η ομάδα της Μαρσέη, όμως η τελευταία πάσα του Έντελ Γκόμεζ δεν είναι καθόλου καλή και ο Ορτέγα είναι τώρα αριστερά στον Πιρόλα. Πιρόλα για το τσικίνιο που έχει έρθει χαμηλά πίσω στον Στέφαν Ορτέγα και αριστερά και πάλι στον Πιρόλα. Πιέζει τώρα ψηλά ο Έντελ Γκόμεζ. Γεμίζει ο Πιρόλα για τον Γιάρεμτσου. Κορέω το σπάσιμο του κρανού για τον Έστε και δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Τώρα έχει λίγο χώρο ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα να ανεβαίνει, να παίζει κάθετα για τον Ζέλσον. Αυτό δεξιά για τον Σάλιακα. Πίσω η μπάλα στον Έστε. Και έφτανε να κάνει τη σέντρα ο Έστε, δίνει με το αριστερό στα δεξιά για τον Σάλιακα. Κάνει κίνηση ο Ζέλσον, του περνάει την μπάλα. Δεν υπάρχει ο Σάιν. Ζέλσον τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στο Γιάρεμτσου. Μένει όμως στην περιοχή τώρα με δεύτερη κεφαλιά που μακρύνεται. Κοντρολάρει ο Γουσάβο Σουέρτα, θα του ψάχνει στην πέση και την αριστερά στο Λορέτσο Πυρόλα. Και πάλι στον Κολομπιανό, στο κεντρικά. Να ο Ολυμπιακό που κρατάει την μπάλα στα πόδια. Και αριστερά στον Πυρόλα, και πάλι ο Γουσάβο Σουέρτα. Και πάλι με τον Τσικίνη αλλάζει την μπάλα, τώρα θα πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι ο Γουσάβο Σουέρτα. Και αυτό ακριβώ κάνει, όμω η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Έμερ θα πιο κοντά, φόρο κάνει λάθο όμω ο Έμερ, τον μπερδεύεται λίγο έστε με τον Ζώτα Σίλβα. Τα κουνάκι πολύ ωραίο του Ζέλσο για τον Έστε, πια σέντρα τώρα η μπάλα. Όχι ακριβώς σέντρα, έδωσε μία στην μπάλα, θέλεσε πάρα πολύ ύψος, σέντρα σκέφτηκε να κάνει ο Έσε, όμως πολύ κακός ο τρόπος με τον οποίο επικύρισε να κάνει αυτή τη σέντρα. Ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος πάντως είχε κάνει πολύ καλή κίνηση στην αρχή, έδωσε την μπάλα στον Τζέλσον και κάνοντας την κίνηση στον χώρο εκεί προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν για τη Μαρσέη, το οποίο εκτελέστηκε και στο 15ο λεπτό Μαρσέη Ολυμπιακός στο 0-0, εδώ από το γήπεδο Βελοτρόμ, με τον Μελτέ να έχει την μπάλα και να παίζει στον Τουλάγκε. Ο Ολλανδός τροματοφύλακας αριστερά στον Άγκερ και πάλι ο Τελάγκερ. Ο Ολυμπιακός πιέζει στα δύο τρίτα του γηπέδου. Ουσιαστικά με το που πηγαίνει η μπάλα στο στόπερ της Μαρσέη, δεξιά στο τίμο τη Γουέα. Η Μαρσέη με το βούλιο που θα θέλει να γυρίσει την μπάλα και να βρει κάποιον κενό χώρο. Πίσω από τον Τελάγκερ για αριστερά ήθελε να βρει τον Άγκερ, όμως άφησε την μπάλα ο Άγκερ και κατέληξε στον Έμερσον. Τώρα πιέζει ο ψηλά Ολυμπιακός και πάλι ο Άγκερ πίσω στον Τελάγκερ. Κεντρικά η μπάλα στον Εναντί και δεξιά στον Εμπαπτό Μεϊτέ. Ανεβαίνει τώρα η Μαρσέη με τον Εμπαπό Μεϊτέ, ο οποίος γιανύει περίπου 15-20 μέτρα. Παίζει με τον Αμπτελή και πάλι ο Μεϊτέ για τον Εναντί, ο οποίος έχει πει ανάμεση παγά. Παίζει κάθετα για τον Έντζελ Γκόμες. Η αριστερά η μπάλα στον Έμερσον. Και πάλι ο Έντζελ Γκόμες, ο οποίος θα κάνει την παλιά, πυρόλα με κεφαλιά από μακρύνει, ο Τσικίνιο κατεβάζει, περνάει για τον Γιάννη και ο Ολυμπιακός έχει χώρο τώρα. Και θέλει να περάσει την μπάλα Τσικίνιο, ο Πουέρτα για τον Ζώτα Σίλβα δεν είναι καλή πάσα, ούτε του Πουέρτα. Στο 16 λεπτό, ο Ζώτα Σίλβα χαρακτηριστικά του λέει, θα δώσουμε την μπάλα καλύτερα στον χώρο. Με τη Μαρσέη να ξεκινάει μια νέα μέσα από την αρχή με τον Αγκέρ να παίζει παράλληλα για τον Μέιτε. Ο Μέιτε πίσω στον Τελάγκε. Μέσα από τα 16 λεπτά να έχουμε δει τη συγκεκριμένη φάση γύρω στις 50 φορές με το στόπερ και τον τροβοφλέρα της Μαρσέη να αλλάζει την μπάλα. Και μάλιστα με αργό ρυθμό τώρα πηγαίνει την μπάλα αριστερά με τον Έμερσον να τσιμπάει την μπάλα για τον Παϊσάο. Εκεί πόσο εκαλείται πολύ ωραία που έρθα και μάλιστα βρίσκει τον Έσε κεντρικά και την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο Γερμανός τροματοφύλακας θα χάρει αριστερά στον Πυρόλα, ο οποίος πιέζεται όμως περνάει πολύ ωραία την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνος ήρθε να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Τζέλσον Μάρτιν, στα θεωριακή θέση offside του Τζέλσον Μάρτιν, πάντως παίρνει την κεφαλιά του Τίμωθη Γουέα. Στη συνέχεια κερδίζει πολύ ωραία Γιάρεμτσου, ο οποίος πηγαίνει καλά μέτωπο. Και για αριστερά τον Τζέλσον, του δίνει την μπάλα, ο οποίος συγκλίνει. Δεν έχει παίξει περιοχή ο Ολυμπιακός. Τζέλσον σουτάρει, μπλοκάρει την μπάλα ο Ντελάγκε, την πρώτη τελική του παιχνιδιού μάλιστα. Το 17ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα αδύναμο σουτ, καλή σκέψη πάντως από τον Τζέλσον Μάρτιν. Ήταν ο Ολυμπιακός, δεν είχε παίξει την περιοχή και δεν είχε πάρα πολλές επιλογές ο Τζέλσον. Προτίμησε να σουτάρει, να δοκιμάσει τον πρώτο του κοκκί, να δοκιμάσει και τον τερματοφύλακα της Μαρσέη, ο οποίος βέβαια δεν είχε πρόβλημα και μπλόκαρε με σχετική ευκολία. Μια μπαλιά τώρα από τον Μεϊτέ, για τον Μοπέ. Όμως ο Στέφαν Ορτέγα καταλαβαίνει, βγαίνει και μπλοκάρει στην αριστερή γωνία της περιοχής και με τα χέρια δεξιά στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του και τον εκμεταλλεύεται.

0: την μπάλα. Ρέτσος τώρα στο πάρει την μπάλα και παίζει παράλληλα για τον Πιρόλα. Το ξεκίνημα βγαίνει αριστερά, ζητώντα ουσιαστικά από τον Μπρούνο, ο οποίο δεν το έχει κάνει ακόμα να ανέβει και να πάρει όλη την πλευρά του εντό πλάστου του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δέλσο Μάρτη και ξεκίνημα προ τα πίσω για τον Πιρόλα, για του παράλληλα για τον Ρέτσο. Το Ρέτσο έχει χώρο τώρα και θα ανέβει ο Παναγιώτη Ρέτσο. Στη γραμμή του κέντρου ακριβώ ελαφρώ προ τα δεξιά, τώρα δίνει δεξιά στον Σάλιακα, κάνει κίνηση ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πουέρτα, με συγχωρείτε, περάτη πάνω στο Πουέρτα. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα πάνω στον Εναντί. Ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος, ο συμπιωτικός του Ολυμπιακού. Ο Τρομάκη Λόλιβερ πάντω τον σφυρίζει χωρί δισταγμό. Φάουλ λοιπόν για τη Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή τη γαλλική ομάδα με τον Ακέρ να δίνει την μπάλα πίσω στον Τελάγκη με τον Ροδοφύλακα του. Και πάλι αριστερά για τον Ακέρ. Και πάλι ο Τελάγκη. Και δεξιά για τον Μεϊτέ. Τώρα πήγαινε ο Τσικίνιο. Μεϊτέ θέλει να περάσει την μπάλα στον Αυτελή. Ο οποίος θα κάνει κακό κοντρόλ και θα παραγωγήσει πλάι για τον Ολυμπιακό. Εδώ αποδίδει κακούς την πίεση στον Ερυθρολεύκο με τον Ιμανέλο Αγκουαφίλαντε όρθιος και να χειροκροτάει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Με τον Μπρούνο Νίμα έτσι τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Και να παίζει προς τα πίσω για τον Λορέντσο Πιρόλα. Η Μαρσέη ξεκινάει την άμυνά της τώρα περίπου 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή με τον Μοφέ. Ο Γουσάβο Πουέρτα έρχεται για να πάρει την μπάλα και παίζει κεντρικά για τον Έσε. Αυτός αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Ζέλσο στη γραμμή θέλει να περάσει την μπάλα από τον Τίμο Θηγουρέα. Θα πάρει το πλάγιο ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να πηγαίνει εκτελέσει ένα ακόμα πλάγιο από το ίδιο σημείο και πάλι προς τα πίσω με τον ίδιο τρόπο. Και τον Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος παίζει παράλληλα για τον Γουστάβο Πουέρτα. Ο Ρέτσο ανοίγεται δεξιά, ο Πιρόλα αριστερά. Όλο το πλάτο σε Τσάλια και Μπρούνο. Θα γουλιάξει κεντρικά ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζέλσο στο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Η μπάλα πίσω στον Στέφανο Ορτέγα και στον Ρέτσο δεξιά. Ο Πουέρτα κάνει ωραία κίνηση και παίρνει την μπάλα. Και γίνεται λάθος εδώ παραλίγο, τελευταία στιγμή. Έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Μοπέ. Έκανε μια πάσα προς τα πίσω για τον Στέφανο Ορτέγα, ο Γουστάβο Πουέρτα. Αν ο Μοπέ ήταν περισσότερο σε γρήγορο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα τον Ολυμπιακό. Βρήκε ελάχιστα την μπάλα ο Γάλλος επιθετικός. Όμως κατέληξε στον Στέφανο Ορτέγα, ευτυχώς εδώ για τον Ολυμπιακό. Από το τίποτα θα μπορούσε να δεχτεί μια καλή ευκαιρία. Φάλλου στη συνέχεια έχει κερδίσει ο Σέλσο Μάρτη στη μεσαία γραμμή και προς αριστερά. Με τον Μπρούνο να εκτελεί προς τα πίσω στον Λορέτσο Πιρόλα. Αυτό για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Έσε δεξιά για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει και στο γήπεδο ο Έσε με τον Ρέτσο να κουβαλάει την μπάλα. Σάλια και Μπρούνο δίνουν και πάλι το πλάτο στην επίθεση του Ολυμπιακού. Πιρόλα και Μπρούνο στα αριστερά. Τώρα πιέζει τον Μπρούνο, θέλει λίγο προσοχή να πάρει το φάουλ από τον Τίμωθη Γουέα. Πάω λοιπόν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Βέβαια πάλι προς τα πίσω ο Μπρούνο Νεμαέτη. Και τώρα ο Λορέτσο Πιρόλα. Ακόμη πιο πίσω ο Στέφανο Ορτέγα και δεξιά στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο με την μπάλα στα πόδια. Δίνει αριστερά στον Λορέτσο Πιρόλα. Τώρα ότι έκαναν οι παίκτες της Μαρσέγης, στο πέρα της Κάμπη και στο πέρα του Ολυμπιακού. Με Ρέτσο και Πιρόλα να αλλάζουν συνεχώς την μπάλα. Τώρα ο Ρέτσο δίνει δεξιά στον Τσάλιακα και πάλι θα πάρει μπάλα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Έσε λέει στον Πιρόλα να ανοίξει προς τα αριστερά, παίρνει ανάμεσα και πάλι από τα σόβια. Προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει δουλέψει αυτές τις μέρες ο Μάντολα Λουμπαθούλ. Κάτι πάσα το Ρέτσο στο Ζώτα Σίλβα για αυτήν με τη μία δεξιά στο Σάλιακα. Ο Ρέβης στην Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Περνάει την πάλι για τον Γουστάβο Πουέρτα, λίγο και δυνατή άπασα θα πρέπει να πάσα. Μπορεί να πιέσει πάντως ο Πουέρτα, βάζει ωραία το σώμα του τον Άγιεφ Ακέρ και έχουμε το out για την Μαρσέη στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0 χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση. Μία μόνο τελική ευκαιρία αυτή του Ζέλσο Μάρτε. Πάντω η καλύτερη στιγμή ανοίξει τη Μαρσέη με το παράλληλο γύρο μέσα στην περιοχή από τον Τίμωθη Γουέα και τον Τσάλιακα να βάζει το πόδι και να παραχωρεί κόρνερ το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Τελάγκε τώρα να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά στο Μεϊτέ. Ο Ολυμπιακός τώρα πιέζει ψηλά. Τελάγκε πιέζει ο Γιάρεμ του. Κάνει μεγάλη παλιά ο Τελάγκε. Να επίση στο Ολυμπιακό που αναγκάζεται στον Τελάγκε να δώσει πλάγιο στους Ερυθρόλευκους. Αν πιεσούν οι παίκτες της Μαρσέη, θα κάνουν τα λάθη και ειδικά με την απουσία του Χόιμπιερ, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της Μαρσέη στη μεσαία γραμμή και βοηθά πάρα πολύ για την ανάπτυξη του παιχνιδιού, έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι η γαλλική ομάδα. Τώρα μια ατομική ενέργεια τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα να μην μπορεί να περάσει και τους δύο μετικούς της Μαρσέη. Κόβεται την μπάλα που μακρύνεται στη συνέχεια, καταλήγει στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Στέφανο Ορτέγα. Αυτός αριστερά στον Πιρόλα. Είναι πιο ψηλά τώρα η Μαρσέη. Με τη μία στα αριστερά στον Μπρούνο, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, γυρίζει προς τα πίσω, δυσκολεύει τον Πιρόλα, ο οποίος απομακρύνει. Ο Ζέσο θέλει να κατεβάσει. Μονομαχίες, δίνοντας, έχει δώσει φάουλ ο Μάικλ Όλιβερ, του Τσικίνιο προηγουμένως. Ένα φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφανο Ορτέγα. Λογικά θα γεμίσει την περιοχή του Γερμανού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αυτό θα γίνει. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Έιτζελ Γκόμες, 26χρονος Αγγλοπορτογάλος, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση 10. Ανεβαίνουν οι παίκτες της Μαρσέη, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ύψος της περιοχής του Στεφάν Ορτέγα. Μόνο και εκείνο ο Κουζέλσον είναι πιο κοντά στην μπάλα, καθώς υπάρχει παίκτη στα πλάγια. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, μια και η πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Γυρίζει και πάλι στο δεύτερο δοκάρι για κεφαλιά του Αγκέμπρε να φύγει μπάλα. Τώρα ο Ζωτα Σίλβα απομακρύνει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε ένα σημείο που κατεβάζει την μπάλα ο Έμερσον, ο αριστερός μπακ της Μαρσέη, παίζει προς τα πίσω για τον Μεϊτέ, αυτός ο Ιερονίμος Ιγουέα, με συγχωρείτε, αυτό για τον Απταλάχ στα δεξιά, ο οποίος ταλαιπωρεί λίγο τον Μπρούνο, πηγαίνει για βοήθεια και ο Ζερσο Μάρτιν, πάλι μπάλα πίσω στον Τίμος Ιγουέα και ακόμη πιο πίσω στον Τζέφρι Τελάγκε, τον ποδοφύλακα της Μαρσέη. Τον άλλο ποδοφύλακα στα αριστερά, στον Ναντί, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Παίρνει κάποια μέτρα, εδώ υπάρχει κενό στα αριστερά, ο Έμερσον ανεβαίνει, ευκαιρία για τη Μαρσέη, πατάει την μπάλα κεντρικά, ο Εμπαλή δίπλα πίσω η μπάλα δεξιά, το σούτ από τον Αμπταλάχ, πάλι καλά που άργησε ο Αμπταλάχ και πρόλαβα και έκλεισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πιρόλα και τον Μπρούνο. Στη συνέχεια μάλιστα ο Ολυμπιακός θα πάρει και το πλάγιο, καθώς ο Τίμος Ιγουέα βρήκε την μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή για την καλή συνεργασία για τη Μαρσέη, αλλά άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα, όμως ο Αμπταλάχ άργησε να εκτελέσει. Δεν είχε καλή ισορροπία, χωρίς λόγο να πούμε την αλήθεια. Ο Αμπταλάχ, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, η μπάλα κόντραρε, που έχουμε το πλάγι για τους Ερυθρόλευκους, το 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Πρίον εκτελεί με δύναμη. Και τον Γουέα να παίρνει κεφαλιά. Πυρούλα δεύτερη κεφαλιά. Ο Ζέλσον θέλει να κατεβάσει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω στο έλεγχο του Ζέλσον Μάρτιν. Φάουλ από τον Μάικλ Όλιβερ, μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, δηλαδή περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ζέλσον. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Λορέτσο Πυρούλα, που θα παίξει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρίτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού και πάλι στον Ιταλό στόπερ, αυτό με τη μία πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα αριστερά στον Λορέντσο Πυρόλα, πιέζει του ψηλά τώρα ο Μοπέ. Ο Πυρόλα φέρνει την μπάλα στο αριστερό και γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θα πάρει την κεφαλιά και πολύ ωραία θα βρει στα αριστερά τον Ζέλσον Μάρτιν. Κάνει την κίνηση στην πλάτη ο Μπρούνο, περνάει το Τσικίνι, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, μάλιστα κάνει κεφάλι στη συνέχεια. Η Μαρσέη όμως έχει αντεπίδευση εδώ με τον Αμπταλάχ από τα δεξιά. Ο Ζέλσον πολύ ωραίο τάκλι από τον Τζέλσο Μάρτιν, παραχωρεί πλάγιο στο 25 λεπτό του αγώνα. Μαρσέη Ολυμπιακός πάντα στο 0-0, χωρίς ιδιαίτερες στιγμές εδώ στα πρώτα 25 λεπτά στην Μασσαλία. Με τη Μαρσέη να έχει την περισσότερη όλη την ώρα την μπάλα στα πόδια της. Προηγουμένως να κάνει μια καλή συνεργασία με τον Αμπταλάχ να αργεί και να μην μπορεί να εκτελέσει από ευνοϊκή θέση. Θα έλεγα μέσα στην περιοχή και ελαφρώς προς τα δεξιά από το ύψος του πέναλτι. Ο Τίμος Ιγουέα εκτελεί τώρα το πλάγιο, ο Μοπέ παίρνει μια κεφαλιά, ο Έσε απομακρύνει, κεφαλιά από τον Πουέρτα, πηγαίνει ο Γιάννης στην μπάλα, ο Έσε πρώτος, μονομαχίες, ανοίγει τον κοντρόλ εναντί, η μπάλα καταλήγει στον Αμπτυλί, ο οποίος αριστερά θα παίξει για τον Παϊσά. Ο Παϊσά ο οποίος συγκλίνει, κάνει την κίνηση στα αριστερά ο Έμερσον, κάνει κίνηση και ο Αμπτυλί, στον οποίο δεν δίνει την μπάλα. Και τώρα ανοίγει την παινίστα δεξιά ο Παϊτσάου για τον Τίμος Ιγουέα. Αμπταλάχ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. 20χρονος, θέλει να αλλάξει την μπάλα και τα καταφέρνει. Του παίρνει μέσα στην περιοχή ο Αμπταλάχ, άλλη κλείνει το κοντρόλ. Και ο Πυρόλα απομάχνει ένα σημείο που βρίσκεται ο Τίμος Ιγουέα, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω για τον Μεϊτέ. Και αριστερά για τον Ναγκέφ Αγκέρ. Παροκινέ στο όπερ της Μαρσέη, περνάει το κέντρο, παίζει κάθε εδώ και είναι Ολυμπιακός. Με τον Αμπτυλί να έχει την μπάλα και να βγαίνει προς αριστερά. Ευτυχώς έκανε κακή επιλογή ο Αμπτυλί. Ένα βία στο λάθος, ο Ζώτα εκεί κάνει μια τρίπλα από που δεν θα έπρεπε, χάνει την μπάλα και τώρα ο Αμπτυλί θέλει να γυρίσει στην περιοχή. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ για τη Μαρσέη στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μπρούνο Τζενεσιό. Την εκτέλεση του κόρνερ πηγαίνουμε μέχρι στιγμής καλύτερος παίκτης της Μαρσέης στην περίοδο αναμέτρηση. Το Αμπταλάχ, ο οποίος έχει δημιουργήσει τις δύο καλές στιγμές της Μαρσέη, χωρίς βέβαια να υπάρχει τελική προσπάθεια. Ο Αμπταλάχ από τα δεξιά πηγαίνει στο κόρνερ, όλοι πέφτουν στους Ολυμπιακούς στην περιοχή του Ορτέγα, γεμίζει ο Αμπταλάχ στην καρδιά της άμυνας, ο Ρέτσο απομακρύνει, του πάει να καταλήξει στο Σάλιακα, κάνει κίνηση ο Ζέλσον, ο Σάλιακα θέλει να του περάσει την μπάλα, όμως δεν είναι καλή παλιά του, περισσότερο απομάκρυνση ήταν και έχουμε πλάγιο για τη Μαρσέη, λίγα μέτρα πάνω του μεσαία γραμμή και προς αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Μασσαλίας, με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Έμερσον για τον Μοπέ, λάθος εδώ Μοπέ, ο Τσικίνιος στο έλαφος, δεν είναι πάλι ο Μάικλ Όλιβερ. Η πάλα πίσω στο Μεϊτέ. Ο Πυρόλα λέει πως ο Τσικίνιος στο έλαφος για να βγάλει την πάλα η Γαλλία, έξω η οποία όμως πιάσει μπορείς με τον Ιταλό στο πρώτο Ολυμπιακό. Και τώρα Αμπταλάχ θέλει να περάσει τον Μπρούνο, ο οποίος θα βάλει τον κόλ του και θα παραχωρήσει πλάγιο out για την Μαρσέη. πλάγι ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στεφανορτέα και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται του Μαρσέη, η οποία παίζει σήμερα με λευκές εμφανίσεις και λίγο μπλε χαρακτηριστικά. Απομακρύνεται η μπάλα, ο Αμπτελή, πίσω η μπάλα στον Ακύρ. Η Μαρσέη κερδίζει και πάλι την μπάλα, αριστερά στον Παϊσάο, πίσω για τον Έμερσον και πάλι ο Παϊσάο, παράλληλα και τον Μεϊτέ. Σπεσιαία γραμμή, ανεβαίνει ο Μεϊτέ, πιέζεται τον Γιάρεμτσο και εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Όχι φάουλ, για τις αναμέτρησεις έβαλε λίγο τρίπουλα, θα έλεγα, το σώμα του και λίγο το χέρι του. Όχι, είναι καθαρό το φάουλ. Υπάρχει ξεκάθαρα σπρώξιμο στην πλάτη του Μεϊτέ από τον Ρόμαν Γιάρεμτσο. Εγώ το σημείο που κάθομαι δεν φάνηκε στην αρχή, φάνηκε σαν να βάζει περισσότερο τον ώμο του. Εκτελέσει το φάουλ του Τίμωθη Γουέα, παίζει για τον Αμπτελή και αριστερά για τον Ακέρ. Ο Ακέρ πίσω στον δρομοφυλακά του τον Τζέφρεϊ Τελάγκε. Ο Τελάγκη δεξιά για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή στον Ναντί, ο οποίος αλλάζει αριστερά για τον Έμερσον. Ο Ιταλο-Βραζιλιάνος αριστερός του Μπάξι Μαρσέη κατεβάζει την πάρα. Θέλει να περάσει τον Σέλσον, ο οποίος έχει πάει στα δεξιά. Έχει αλλάξει πλευρά με τον Ζώτα Σίλβα και παίζει κεντρικά για τον Αμπτελή. Ο Αμπτελή κάνει κακή πάσα. Ο Μπρούνο βγαίνει την άμυνα και τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να βγάλει μια κόντρα. Με τον Μπρούνο είναι η Μαέστη να λεβαίνει τα αριστερά. Με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει κίνηση. Τώρα του περνάει την πάρα προ τα αριστερά του Ζώτα Σίλβα. Όμως ο Ζώτα δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει πράγμα από τον Μεϊτέ πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα ξεκάθαρο, το είδα σίγουρα καθώς έβαλε το χέρι του στο αριστερό του χέρι συγκεκριμένα ο Μεϊτέ στον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια μας έχει βγάλει αντεπίδευση με τον Αμπτελή να περάσει την μπάλα αριστερά στον Γκόμες, ακόμη πιο αριστερά στον Έμερσον και να κάνει κίνηση. Ο Έμερσον θέλει να βγάλει θέρω το αριστερό και έχουμε κόρνερ για την Μαρσέη. Το τρίτο κόρνερ για τους Βασταλούς στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα αριστερά. Μετά τη σέντρα του Έμερσον και τον Πουέρτα να βάζει το πόδι του. Στην προηγούμενη φάση πάντως ξαναλέω τραβάει βέβαια λίγο και ο Ζωτα Σίλβα, τραβάει και το Μεϊτέ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Η μπάλα πίσω στο Μεϊτέ και πάλι ο Εναντί. Αποφεύγει τον Έσε και δίνει δεξιά τον Τίμωθη Γουέα. Γουέα παράει την μπάλα, πηγαίνει πάνω τον Τζέλσον. Πίσω η μπάλα στον Αμπτελή. Και αυτό ακόμη και πίσω στον Μεϊτέ. Μεϊτέ παράλληλα για τον Ακέρ. Ο Ακέρ ανεβαίνει με την μπάλα. Πιέζεται τώρα τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ακέρ μια κάθε πάσα για τον Έιντζελ Γκόμες, ο οποίο θα βγάλει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα ο Σάλιακα. Πλάγιο για την Μαρσέη. Πλάγιο το οποίο εκτελέσει ο Έμερσον προς τα πίσω για τον Ακέρ. Πηγαίνει το πηγαίνει ο Γιάρεμτσουκ. Περνάει την μπάλα κεντρικά για τον Εναντί, ο οποίος το υπογυρίζει. Περνάει ωραία το Πουέρτα και δίνει αριστερά στον Έμερσον. Στο 32ο λεπτό του αγώνα Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0. Η μπάλα πίσω στον Ακέρ. Ακέρ δεξιά για τον Αμπτελή, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Τίμωθη Γουέα. Το Αμπτελή επιλέγει να αλλάξει πλευρά και να παίξει τον Εναντί. Πολύ ωραία κίνηση εδώ τον Εναντί. Ο οποίος, αυτόν είναι Έιντζελ Γκόμες, με συγχωρείτε, ο οποίος θα δώσει αριστερά στον Παϊσά, πηγαίνει πάνω τώρα στο Άλιακα, σαν την μπάλα στο δεξί και παίζει για τον Έμερσον, ο Έμερσον συγκλίνει, θέλει να περάσει την μπάλα, οι κόντρες, καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Στέφαν Ορτέγα, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και λέει στους Ο Μάικλ Έλβελ λέει στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να μπει σε αγωνιστικό χώρο για να παρασκευθεί πρώτες βοήθειες στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το χέρι του από την προηγούμενη φάση. Αυτό δείχνει στον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Ολυμπιακού. Είμαι στο πρόσωπο. Όχι, στο πρόσωπο να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Καθώς, ναι, στο πρόσωπο είναι το πρόβλημα. Δεν πρέπει να είναι κάτι πάντως πολύ σοβαρό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή, όπως και την Μαρσέγ, για να πάνε στον πάγκο και να δροσιστούν και να πάρουν για κάποιες...
5: Θέμη, έχει ματώσει το φρύδι, γι' αυτό τον...
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει ματώσει το φρύδι, λοιπόν.
5: Στην προηγούμενη φάση που έγινε με την έξοδο που έκανε, τον βρήκε με το χέρι ο παίκτης της Μαρσέγ και μάτωσε λίγο πάνω από το φρύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως θα δεχτεί κάποια ράματα για να συνεχίσει κανονικά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν έχει σηκώσει κανένας, δεν θα βαθκάλει στον τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Δημήτρης Πουγνάρας και ο πιτσιρικάς ο Ιάσον Γεωργακόπουλος. Δεν έχει τα ράματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Βασίλη μου, μιλήσες.
5: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα τίποτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, στο 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Μας έχει ο Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι δεν έχει καθόλου ρυθμό. Δεν έχει καθόλου φάσεις. Ένα σούτ από τον Ολυμπιακό με τον Ντέλσο Μάρτιν στο 16ο λεπτό να το μπλοκάρει χωρίς καμία δυσκολία το Τελάκη. Μία φάση για την Μαρσέγγι προηγουμένως όπου έγινε φάουλ πάνω στον Στέφαν Ορτέγα, το οποίο σφυρίχθηκε φυσικά το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έγινε την πάλα με πέρα. Σε μια καλή συνεργασία νωρίτερα και πάλι από τη Μαρσέγγι με την πάλα να καταλήγει μετά από τις διδοχικές φάσεις με τη μία στα δεξιά τον Απταλάχ, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και πλάσταρε πάνω στα σώματα. Και άλλη μια καλή στιγμή το 5ο λεπτό που ο Απταλάχ και ο Τίμωτη Γουέα τα δεξιά συνεργάστηκαν με τον Γουέα να κάνει τον παράλληλο γύρισμα. Στη συνέχεια ο Σάλια θα βγάλει την πάρα σε κόρνερ. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την πάρα στα πόδια τώρα, έγινε ένα λάθος και θα κοιτάξει την πάρα του παίκτη του Ολυμπιακού. Και στη συνέχεια το τάκλι να τον έχει και λίγο με παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή των Ερυθρολεύκων και προς τα δεξιά το σπίτι του Ολυμπιακού. Με τον Σάλια να εκτελεί το πλάγιο του Ρέτσο. Ανεβαίνει με την πάρα ο Ρέτσο. Κάθε για τον Γιάννη του και δεξιά για τον Σάλια. Κάθε σε δίνει ύψο στην πάρα για τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτας Σίλβα πήρε το μαχαίρι τον Αγκέρ, θα πάρει κεφαλιά ο Αγκέρ στη συνέχεια ο Εναντί απομακρύνει σε ένα χώρο που βρούνει μα έτσι ελέγχει και με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα. Το τροματοφύλακα του Ολυμπιακού, 35 λεπτό μας, ο Ολυμπιακός πάντα στο 0-0, εδώ στο γήπεδο Βελοτρόμου, η δεύτερη αγωνιστική της League Base, του Europa League, ο Ρέτσος παίζει παράλληλα για τον Πυρούλα. Τα δύο τρίτα του γηπέδου πιέζουν οι Γάλλοι με τον Πυρούλα και πάλι για τον Ρέτσο, ο οποίος κοντρολάρει, πηγαίνουν πέσει ο Παϊτσάο. Παράλληλα στον Πυρούλα και πίσω στον Ορτέγα, κοντρολάρει ο Ορτέγα και γεμίζει προς τα αριστερά για τον Μπρούνο Νεϊμαέτσι. Πηγαίνει προς την μπάλα ο Αμπτελή, κερδίζει την μπάλα ο Αμπταλάχ και πηγαίνει κατά μέτωπο και γυρίζει την μπάλα, θέλει προσοχή, μεγάλη χαιρετή τη Μαρσέη. Τελευταία στιγμή το Τάκιν καθυστερεί, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Έντζελ Γκόμες γίνει προς τα έξω και ο Μπρούνο τώρα κερδίζει την μπάλα και τα απομακρύνει σε ένα χώρο όπου ο Τίμος Γουέα ελέγχει μεγάλη ιστορία με τη Μαρσέη στο 35ο λεπτό που πάλι δεν είχαμε τελική. Πάλι δεν είχαμε τελική ευκαιρία. Πέρασε την μπάλα ο Αμπταλάχ στον Έντζελ Γκόμες, ο οποίος πέρασε τον Νέσέ στη συνέχεια. Ο Ρέτσος έκανε ένα πολύ καλό τάκλιν που έσυγε πραγματικά τον Ολυμπιακό. Καθώς βρήκε την μπάλα στη συνέχεια, κατάφερε να φτάσει πάλι σε αυτήν τον Έντζελ Γκόμες. Όμως είχε κλειστεί στα πλάγια ο Έντζελ Γκόμες τώρα και πάλι. Τον Αμπταλάχ έχει την μπάλα. Και τον Έστρα την πάει την μπάλα και να παίρνει φάουλ. Και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Τον Κιλιάν Αμπταλάχ, το 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλό νέο θα πω εγώ αυτό με τον Ολυμπιακό, η κίτρινη κάρτα του Απταλάχ, γιατί είναι ο πιο δραστήριος παίκτης της Μαρσέγγι μέχρι στιγμής. Με αυτά τα πρώτα 36 λεπτά, ο 20χρονος Γάλλος παίκτης της Μαρσέγγι, μερίζεται από τις Κομόρες και για ένα δυνατό μαρκάρισμα κάτω σαν έχει την μπάλα και ο ΕΣΕ πρόλαβε, απομάκρυνε και δέχτηκε αυτή την κλωτσιά από τον Απταλάχ. Πάλι το οποίο εκτελέστηκε από τον Πυρούλα για τον Ρέτσο. Το προβλάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως έχει αργή ανάπτυξη. Ο Ρέτσος εδώ κάνει κάτι εκτός λογικής, κάνει την μπάλα Ολυμπιακός και μια βία στα δεξιά με τον Αμπταλάχ. Έχει την μπάλα να πλασάρει ο Αμπταλάχ. Μεγάλη επέμβαση από τον Στέφαν Ορτέγα στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή είναι η πρώτη καλή τελική ευκαιρία με την Μαρσέη, πιο επικίνδυνη στιγμή μετά το αβίαστο λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος προσπάθησε να παίξει κάθετα σε ένα σημείο που είχαν περισσότεροι παίκτες της Μαρσέη πάνω του Ολυμπιακού. Ο Ανταλάχ έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό σούτ από τα δεξιά με το αριστερό, όμως ο Στέφαν Ορτέγα έπεσε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, μια εξαιρετική επέμβαση από τον Γερμανό τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού, κόλλα τα δεξιά. Το παίκτη λίγο από τα λάθη. Στην καρδιά της άμυνας απομακρύνεται η μπάλα, τσικίνει πιο μακριά. Καταλήγει η μπάλα στον Γουέα, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω από το πλευρό Μαρσέη. Και ανοίγει στα δεξιά, η κεφαλιά από τον Μπρούνο, θέλει να προλάβει το κόρνερ ο Μπρούνο και θα τα καταφέρει. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, ψύχρεμα για τον Ζωτα Σίλβα, πολύ ωραίο εδώ ο Μπρούνο Νίμα. Έτσι, ο Ζωτα Σίλβα για τον Γιάρεμτσουκ, κοντρόλ με τον Μυρού, θα χάσει την μπάλα, θα χειρίσει και πάλι στη συνέχεια ένα ανορθόδοξο μαρκάρισμα από τον Μεϊτέ, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά με την πλάτη και το κεφάλι προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Το οποίο εκτελέστηκε με τους ερυθρόλεπτους από την μπάλα. Ο Ρέτσος γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Σαν Διάγκο Έστι μπαίνει ανάμεσα στα δύο στο περκεφάλι. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει ανάπτυξη. Ο Ορτέγα γεμίζει. Σπρώχνεται ο Ζωτα Σίλβα. Η μπάλα στα πόδια του Κουσάβο Πουέρτα, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα. Στη συνέχεια μονομαχίες. Καταλήγει μπάλα στον Τίμο Δεγουέα. Ο Εναντί κέρδισε την μπάλα από τον Πουέρτα προηγουμένως καθαρά. Με την μπάλα τώρα να πηγαίνει στα αριστερά στον Αγκέρ. Ο στόπερ της Μαρσέη γεμίζει. Ο Ρέτσος θέλει να πάρει την κεφαλιά. Έχει δεχτεί εδώ δυνατό χτύπημα, θα λέγαω, ο Ρέτσος στο πρόσωπο στην αρχή της φάσης. Με το αριστερό χέρι δέχτηκε το χτύπημα ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Νίλ Μοπέ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο φάουλ πάντως δεν είναι στο τέλος. Γιατί έχω και τον μόνο του μπροστά μου και τον βλέπω. Στην αρχή της φάσης όπου έκανε άπλωσε το αριστερό του χέρι ο επιθετικός της Μαρσέη και τον βρήκε, δεν έπεσε αμέσως πάνω, γιατί τρίτος στη συνέχεια όμως έπεσε, πήρε το φάουλ από τον Μάικλ Όλιβερ, τον Άγγλο ηρετή. Ο Πιρόλ αριστερά για τον Μπρούνο, στροφογύριζε, θέλει να περάσει για τον Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και να προωθήσει την μπάλα με ορθολογικό ποδόσφαιρο. Ο Μπρούνο έχει την μπάλα τώρα στα χέρια του για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο το οποίο κέρδισε και παίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Πιρόλα. Αργεί ανάπτυξη από τους ερυθρόλεπτους. Με τον Πιρόλα να παίζει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα. Ο Στέφαν Ορτέγα φέρει την μπάλα στο δεξί, γεμίζει για τον Ζέλσο Μάρτης προς τα αριστερά, πιο κοντά από όλους ο Μεϊπέ, παίρνει την κεφαλιά, ο Πουέρτα στη συνέχεια διεκδικεί την μπάλα με τον Εναντί, φάουλ λέει ο Μάικλ Όλιβερ στη μεσαία γραμμή για την Μαρσέη, το φέλα φάουλ, το οποίο θα εκτελέσει ο Εναντί προς τα πίσω για τον Αγκέρ, πιέζει τώρα ο Γιάρεμτσουκ, Εναντί και αριστερά ο Αμπτελή, θα περάσει την μπάλα Αμπτελή για τον Έμερσον, βάζει το πρώτο Ζωτα Σίλβα, κόβει ο Σάλια κατά τη συνέχεια, Ζωτα Σίλβα κερδίζει όμως κάνει λάθος, κλέβει την μπάλα Αμπτελή, ο οποίος πηγαίνει κατά μέτρο προς τα αριστερά, συνεργάζεται με τον Μοπέ, οι κόντρες, την κίνηση, την μπάλα Μοπέ με στην περιοχή, εκτελέσει μας, έχει πλασάρει, μπλοκάρει ο Ορτέγα, υπάρχει όμως η πρόληψη offside από τον πρώτο γιατί της αναμέτρησης στον Στιούαρτ. Στο 40 λεπτό, στη συνέχεια έχουμε μια ψυμαχία ανάμεσα σε Ρέτσο και Μοπέ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για την προηγούμενη φάση. Το offside βάζος είναι ξεκάθαρο, ήταν περίπου ένα μέτρο επιθετημένος ο Νίλ Μοπέ, ο οποίος συνεχίζει να τσακώνεται με τον Παναγιώτη Ρέτσο και να τα λένε. Σε έντονο ύφος, κατά κύριο λόγο από τον Νίλ Μοπέ. Το έμεσο ελεύθερο λάξιμα τώρα θα εκτελεστεί από τον Στέφαν Ορτέγα μετά την υπόλοιψη για offside πάνω στον Μοπέ. Ο Ορτέγα θα γεμίσει ο Ολυμπιακός, εγκαταλείπει το build-up, θα γεμίσει και φαλιά τον Εναντί. Στη συνέχεια ο Μοπέ πηγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Ρέτσος κοντά του, προσπαθήσει η μπάλα με τον Angel Gomez να ελέγχει. Θα πιέζεται να βρίσκεται στο έδαφος, κερδίζει ο Σάλακα διπλή κόντρα το πλάγιο για τη Μαρσέη. Στη μεσαία γραμμή του προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Πασταλίρας. Με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τους Γάλλους, ψάνει συμπέχτη ο Ολυμπιακός, τώρα πιέζει και ψηλά η μπάλα πίσω στον Αγκέρ, πηγαίνει πάνω του Γιάννη Ψηφοτιμία, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Τζέφρι Ντελάγκε. Ο Ντελάγκε με την μπάλα στα πόδια περιμένει τον Γιάννη Ψηφο να πάει να τον πιέσει. Θα γεμίσει προς τα δεξιά τώρα για τον Τίμο Δηγουέα. Ο αρχηγός του Μαρσέη με κεφαλιά για τον Απταλά. Θα χάσει την μπάλα Απταλά. Μπρούνο, έτσι Μπρούνο αριστερά για τον Ζέλσον, ανάμεσα σε δύο Ζέλσον. Θα χάσει την μπάλα Ζέλσον Μάρτινς. Θα κάνει η σκεφάλι στη συνέχεια, όχι λέει ο Μάικλ Όλιβερ, πάλι για τον Ολυμπιακό, ο Μπρούνο γέννησε το φάουλ από τον Αμπελά, ο οποίος υποτικά, να θυμίσω, έχει και η κίτρινη κάρτα, θα δώσει το χέρι του στον Μπρούνο Νίμα. Έτσι, φάουλ το οποίο εκτελέστηκε τον Ιγυριανό παίκτη του Ολυμπιακού, για τον Νέστα, ο Δήγερ Ξέγη τον Ρέτσο. Πέρα η Μαρσέγη στο δικό τη μισό, μόλι του πεθαίνει πίσω από την μπάλα. Ωραία, πάσα του ρέτσου δεξιά για το Σάλια. Κάνει χώρο να κάνει τη σέντρα. Σεντράρει ο Σάλια στο δεύτερο δοκάρι, δεν προλαβαίνει να πάρει την μπάλα. Ο Ζώσο Μάρτι, ο Μπαφτό με είτε βάζει το κεφάλι του και παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση. Και το 40ο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Πάρα πολύ ωραία σέντρα από το Σάλια για το δεύτερο δοκάρι. Σκόρεψε πάρα πολύ τον Μπαφτό με είτε, ο οποίο έβαλε το κεφάλι του και παραχώρησε κόρνερ από τα αριστερά το κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το στοιχείο να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτή τη παδική φάση του Ολυμπιακού. Πλασαριστά το κόρνερ για τον Τζέλσα και πάλι έξω για το τσικίνιο. Τσικίνιο σε τράρι, καρδιά τη έβαλε κεφαλιά. Γκολ ο Ολυμπιακό! 1-0 στο 404 λεπτό τη αναμέτρηση με τον Ζώτα Σίλβα να πετάγεται. Έχει, ο Σαντιάκο έτσι είναι, ο οποίο πετάχτηκε στην καρδιά τη άμυνα. Στο πρώτο δοκάρι έβγαινε την καρφωτή κεφαλιά, νίκησε τον Τζέφρι Ντελάγκη και την πρώτη του καλή στιγμή ο Ολυμπιακό στο 402 λεπτό ανοίγει το σκόρ εδώ στο Μελετρόμ, εδώ στη Μασσαλία. Μαρσέη Ολυμπιακό 0-1, ένα γκολ που για να πούμε την αλήθεια είναι κόντρα σχετικά στην ροή του παιχνιδιού. Σημασία έχει πάντως το αποτέλεσμα, σημασία έχει το γκολ. Ολυμπιακό προηγείται στο Μελετρόμ, στη Μασσαλία, στο 402 λεπτό με την καρφωτή την κεφαλιά του Σαντιάγκο Έστε. Ένα γκολ το οποίο θα βέβαια θα ελεγχθεί, καθώ διαμαρτύρονται έντονα υπέστηση τη Μαρσέη. Για φάουλ στην αρχή της φάσης ή φάουλ στην κεφαλιά του Έστε. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τα replay, θα δούμε τι θα φοβάμαι.
5: Όχι, διαμαρτύρονται για το για αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα πριν πάρει την κεφαλιά ο Ρέτσος πάνω στον παίκτη της Μαρσέη. Γι' αυτό φαίνεται διαμαρτύρονται, νομίζω όμως δεν υπάρχει κάτι. Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ο Ρέτσος έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα πάντως από την βλέπω.
5: Αν έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, πάνω να πει ότι.
0: Το σκορ πάντως στον πίνακα του αγώνα
5: είναι 0-1. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Και κάρτα ο Ρέτσος, θα δεν ξαναδέχει για κάποια διαμαρτυρία στη συνέχεια ή για την φάση. Πάντως παραμένει πεσμένος ο παίκτης της Μαρσέη, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Να δούμε αν ο Ρέτσος. Δεν ξέρω, θα το, δεν έχω εικόνα.
5: Ούτε εγώ και εγώ δεν έχω εικόνα. Με τον παίκτη της Μαρσέη βλέπουμε κάτω. Εντάξει, ήταν μια. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Το μαρκάρισμα πάντως να πούμε ότι είναι μακριά.
5: Μακριά από την μπάλα, ναι.
0: Μακριά από
5: να το ξαναβλέπουμε τώρα. Για να δούμε.
0: Η μπάλα πάει στη σέντρα πάντως. Οπότε σημαίνει πως ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, δείχνει σέντρα. Ο διαιτητής δείχνει σέντρα.
0: Το γκολ, να δούμε, θα κατακυρωθεί το γκολ, μην βιαζόμαστε. Πάντως το γκολ αρχικά έχει μετρήσει.
5: Ναι, γι' αυτό λέει πάει σέντρα και τώρα περιμένει το.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται λοιπόν στο Μελοντρόμ, στο 45 λεπτό στάθαμε. Είμαστε και με αυτά. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έστε από το 42 λεπτό τη αναμέτρηση με την καρφωτή κεφαλιά του Σαντιάγκο Έστε. Μετά το πρώτο γκολ, το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός από τα αριστερά, εκτελέσει την πλασταριστά, τσικίνιο με τον Ζέλσο Μάρτι, άλλαξαν την μπάλα. Έκανε την πολύ ωραία κοφτή σέντρα ο τσικίνιο. Το πρώτο δοκάρι μετά και ο Σαντιάγκο Έστε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται την. Προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου 1-0 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έστε. Η μπάλα προς τα πίσω με τον Τικίνο να κερδίζει την μπάλα και να πέσει πίσω για τον Ζέλσο Μάρτις. Ο Μάρτις αριστερά για τον Μπρούνι Μαέτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα θα πρέπει να κλείσει το ημίχρονο προηγούμενος με τον Ορτέγα να δίνει την μπάλα δεξιά στον Παναγιώτη Ρέτσο. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Ρέτσος. Κάνει την πάσα για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ζώτα Σίλβα μονομαχίες κερδίζει ο Γιάρεμτσουκ και δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Αυτός προς τα πίσω για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Έστε τον σκόρερ της αναμέτρησης. Δύο θα είναι τα λάθη της αναμέτρησης, τα οποία μόλις μπήκαμε. Να πούμε και ένα παράδοσο, μιας και σκόραρε ο Σαντιάγκο Έστε. Ο Σαντιάγκο Έστε την φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει σκοράρει μόνο σε ευρωπαϊκές αναμέτρησεις. Θα δούμε πρώτα τη φάση. Μια παλιά που έγινε προς τα αριστερά. Ο Ζώτα Σίλβα δεν μπορούσε να κρατήσει. Υπάρχει πάντως και υπόδειξη offside στον Πορτογάλο. Ο Σαντιάγκο Έστε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το τέταρτο γκολ που πετυχαίνει. Και τα τέσσερα γκολ που έχει πετύχει είναι στην Ευρώπη. Ένα τη σεζόν 23-24 στο Conference League και ένα την επόμενη σεζόν 24-25 στο Europa League. Ένα πέρυσι στο Champions League και ένα που πετυχαίνει φέτος στο Europa League και πάλι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν έχει πετύχει ποτέ γκολ στο πρωτάθλημα και εκεί έχει πετύχει 4 γκολ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Μια παλιά η μπάλα σκάει, απομακρύνει στη συνέχεια ο Σάλιακας. Ο Τσικίνιο θέλει να πάει στην κεφαλιά. Και πάλι σε ερυθρόλευκα πόδια με τον Πουέρτα να κουβαλάει την μπάλα για να θέλει να την βγάλει την άμυνα και να ανοίγει τη δεξιά και να περάσει ο Γιάννη του και να κάνει κλείσει ο Πουέρτα. Δηλαδή περάσει πάλι την μπάλα στον χώρο του, προλαβαίνει την στιγμή ο Ολυμπιακός κερδίσει με τον Τζέλσον. Το Πουέρτα με την περιοχή. Πουέρτα με την μπάλα στα αριστερά, δεν την μπάλα στην κοινή όπλα. Δεν έχει τελειώσει Γιάννη του. 2-0 Ολυμπιακός. Όμως τον γκολ ακυρώνεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε το τι υπάρχει. Υπάρχει υπόδειξη offside σύμφωνα με τον Μάικλ Όλιβερ και τον βοηθό της αναμέτρησης, τον James Man Warwick. στον δεύτερο γκολ.
5: Στην πρώτη, στην αρχή της φάσης, όπου έρτα μάλλον έχει φυγηθεί offside.
0: Ναι.
5: Στην αρχή της φάσης.
0: Ναι,
5: γιατί μετά δεν υπάρχει offside.
0: Είναι
5: λίγο
0: πιο μπροστά από έρτα. Είναι λίγο μπροστά από έρτα. Στην αρχή δεν υπάρχει offside. Πολύ σωστά το λες, Βασίλη. Μετά το πλασέ που έκανε ο Τσικίνη, είναι για λίγο offside στην αρχή.
5: Ναι, φαίνεται στο replay είναι offside. Ναι, για λίγο είναι offside. Να σου πω, Θέμη, τελείωσε το μάτς στο ημίχρονο στη Γαλλία. Το Ρεν Όφι 0-1. Κρατάει γερά ο Όφι.
0: Μπράβο στον Όφι. Λοιπόν, η μπάλα στον Στέφαν Ορτέγα μετά την παλιά την οποία έγινε. Σιγά σιγά θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Ορτέγα γεμίζει. Κεφαλιά τον Άκερ. Δεύτερη κεφαλιά τον Ζώτα Σίλβα. Διάρεμψη θέλει να πάει στην μπάλα μονομαχία στα πλάγια. Κερδίζει το πλάγιο Ολυμπιακός. Ένα πλάγιο. Όχι, κερδίζει το πλάγιο η Μαρσέιγ. Ένα πλάγιο το οποίο όμως, όπως και να έχει γίνει και να ήταν, δεν θα εκτελεστεί ποτέ, καθώς έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μαρσέιγ, Ολυμπιακός, 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά την πάρα πολύ ωραία σέντρα του Τσικίνιο, ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τα αριστερά, το πρώτο και μοναδικό κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εκτελέστηκε πλασταριστά για τον Ζέλσον Μάρτης, ο Ζέλσον και πάλι στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με δεξί πόδι από την αριστερή πλευρά έκανε μια πάρα πολύ ωραία κοφτή σέντρα. Ο Σαντιάγκο Έσε πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι με καρφωτή κεφαλιά. Νίκησε τον Τζέφρι Τελάγκε και άνοιξε το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια αν δεν έπρεπε τον κόλ θα λέγαμε, μιλάγαμε για ένα εντελώς μισθό 0-0. Τώρα θα λέγα κάπως παράδοση του θα πω, αλλά μιλάμε για ένα εντελώς μισθό 0-1 στην άποψη ότι δεν έχουν γίνει φάσεις. Μιλάμε για πάρα πολύ αργό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός παίρνει αμυντικά. Άριστα δεν έχει απειληθεί, με εξαίρεση μια φάση του Ρέτσο που δίνει την μπάλα στους αντιπάλους, δεν έχει κάνει κάποιο άλλο λάθος. Οι αμυντικοί τους έχουν πάει εξαιρετικά, με εξαίρεση ξαναλέω αυτό το λάθος που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος και έδωσε την μπάλα στην Μαρσέγο που κατέληξε τη μοναδική της ουσιαστικά τελική ευκαιρία, το σούτ του Απταλάχ, το οποίο έβγαλε με το αριστερό χέρι ο Στέφαν Ορτέγα στην αριστερή του πλευρά. Η Μαρσέγη ήταν λίγο πιο απειλητική όσο περνούσε η ώρα, όμως ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο αυτό το σούτ του Απταλάχ δηλαδή. Είχε να αντιμετωπίσει, εξουδετέρωσε την Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ μέχρι το 44 λεπτό είχε εξουδετερώσει και τον Ολυμπιακό, που είχε αρχή ανάπτυξη και δεν μπορούσε να βγάλει εύκολα την μπάλα από την άμυνα για να την πάει στην επίθεση. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός προηγείται σε ένα μάτς χωρίς φάσεις, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις μέχρι το 42 λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε πως είναι 2-2 τα σούτα της δύο ομάδες, 1-2 στο στόχο, 0,09 είναι τα 6 goals του Ολυμπιακού. Αυτά από μένα, Βασίλειο.
5: Να σε καλά, Θεέ μου, τα λέμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός κατάφερε λίγο πριν το ημίχρονο σε πολύ καλό σημείο να βάλει γκολ και να προηγηθεί 0-1. Νωρίτερα έχει προηγηθεί και Όφι 0-1. Έχουμε τις δύο ελληνικές ομάδες λοιπόν μέσα στη Γαλλία και οι δύο να προηγούνται στο ημίχρονο 0-1. Θα συνδεθούμε και πάλι σε περίπου 10 λεπτάκια και πάλι με την Μασσαλία, εκεί που ο Θέμης Παλιώλης θα μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε τα ημίχρονα σώα τα παιχνίδια του Europa και του Conference. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τα τελικά, μάλλον τα ημίχρονα, στα παιχνίδια του Europa και του Conference. Ξεκινάμε πρώτα από τα παιχνίδια του Conference που ξεκίνησαν στις 10 όλα τα μάτς. Για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 2-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-0. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Μπενφίκα Σέλτικ 3-0. Ολυμπιακός με γκολ του Έσε στο 42, το 0-1. Μπόρμουθ Στρούμγκρατς 1-0. Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας 0-1. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0. Ρεν Όφι 0-1. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν 0-0. Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 0-0. Αταλάντα Πάφος 3-0. Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0. Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρις 2-0. Μπραν Λίκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Σιντρούιντεν Ιμπέρια 1-0. Τβέντε Τούν 0-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1. Και Χαρτς

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ειδικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Και να έχουμε το 3 στα 3 σήμερα μετά την πόρα με την Μπάνια Λούκα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 και δίσκιο Όφια και δίσκιο Ολυμπιακός. Να έχουμε 3 στα 3 για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, Conference, Παναθηναϊκός, Europa League, Ολυμπιακός και ο Όφι. Μια αλλαγή βλέπω για τον Όφι, μπαίνει στο γήπεδο ο Αποστολάκης, βγαίνει ο Ταξιάρχης Φούντας, ο σκόρερ του παιχνιδιού. Θα πάμε σε λίγο και πάλι στο... Δεν έχω πολύ καλή εικόνα στο μάτς του Όφι με την Ρεν. Βλέπω πιο πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Όφι, εντάξει, παλεύει. Το παλεύει το παιχνίδι, δίνει μάχες ο Όφι εκεί στη Γαλλία. Η Ρεν είναι συνέχεια στην επίθεση, αλλά ο Όφι καταφέρνει και βγάζει τις... Δεν έχει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Είχε μια-δύο ευκαιρίες και ένα δοκάρι σε ένα πολύ ωραίο σουτ ενός παίκτη της Γαλλίας, της Ρεν δηλαδή. Βλέπω και στους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν τώρα στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή.

0: δεύτερο μήχρονο έχει ξεκινήσει στο ένα παιχνίδι, Ρενόφι 0-1. Ξεκίνησε με μια φάση, ένα κόρνερ νομίζω, ένα κόρνερ για την Ρεν. Σε λίγο θα ξεκινήσει το μάτς στην Βρετανία, στην Μασσαλία μάλλον. Οι ομάδες είναι έτοιμες, το τελευταίο έτσι ζεσταματάκι για τους παίκτες και όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στο Μαρσέγιο Ολυμπιακό. Θυμίζουμε 0-1 με γκολ 42 από τον ΕΣΕ. Πάμε στον Θέμη Παλιούλα για το δεύτερο μήχρονο. Θέμη μου.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Βελοντρόμ. Εδώ που ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 χάρη στο γκολ του Σαντιάγκο ΕΣΕ στο 400 λεπτό της αναμέτρησης μετά την σέντρα του Τσικίνη από τα αριστερά και την καρφωτική κεφαλιά του Αργεντινού στο πρώτο δοκάρι. Άρχισε το ημίχρονο με τη Μαρσέγια στην σέντρα και να πετάει την πάλα κατευθείαν πλάγιο out κοντά στο δεξί σημαίο και του κόρνερ από τη σπίτι του Ολυμπιακός για να πιέσει ψηλά, να πλάγει το πίκ του Λέσια τον Σάλακα. Η Μαρσέγια τώρα που είναι πίσω στο σκορ πρέπει να πιέσει περισσότερο για να ανεβάσει ρυθμό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο στο αμυντικό κομμάτι, θα πρέπει να συνεχίσει έτσι και να μην δεχτεί γκολ από την Μαρσέγια. Επίσης να πούμε πως ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει πετύχει σε κανένα του αγώνα δύο γκολ και πάνω. Μέχρι ένα έχει πετύχει, ένα έχει πάλι μέχρι στιγμής. Και σήμερα, είπαμε για τον Έσε νωρίτερα, ο οποίος έχει πετύχει 4 γκολ στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, ένα κάθε χρόνο και τα 4 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Conference League, στο Europa League, στο Champions League και σήμερα και πάλι στο Europa League. Ένα φάλι σε μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά, ο οποίος θέλει να εκτελέσει ο Angel Gomez. Αφήνει τελικά για τον Emerson, ο οποίος εκτελεί προς τα πίσω για τον Najef Aguirre. Πίσω η μπάλα για τον Τελάγκη και δεξιά για τον Meite, ο οποίος κοντρολάρει. Σκέφτεται να δώσει πάλι πίσω στον μονοφύλακα του, υπό την πίεση του Τσικίνιου, ο οποίος έχει κάνει την assist στον ΕΣΕ, είναι πίσω στον Τελάγκη. Αριστερά στον Αγκέρ, περνάει την μπάλα στο μεσοδιάστημα, στη συνέχεια κλέβει ο Σάλιακας, Ρέτσος, δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός τώρα επιτίθεται από τα δεξιά, με τον Πορτογάλο να ανεβαίνει και να προσποιείται. Και θέλει να πει στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, περνάει, σουτάρει. Την μπάλα κοντράρει στο ένα πόσο ζωντά Σίλβα. Δεν υπάρχει όμως κάτι. Είμαστε βάζει την μπάλα από την άμυνα του, τον Έντελ Γκόμες και τον Έμερσον να γεμίζει για τον Παϊσάο. Και είναι ωραίο από την άμυνα. Στο ένα πόσο Παϊσάο δεν υπάρχει κάτι. Και μάλιστα πλάγιο για τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτελεί ο Σάλιακας προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα των Ερυθρών Λεύκων. Στο 47 λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Σαντιάγκο Έσε. Πύρολα για τον Ρέτσο παράλληλα. Τη Μαρσέγιο τώρα πιέζει πιο ψηλά. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα, ο οποίος θα γεμίσει. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς πήρε φάλτ στη συνέχεια, έμεινε εντός, όμως όταν ήταν στον αέρα πέρασε εκτός της πλάγιας. Γραμμή, στη μεσαία γραμμή και προς αριστερές, όπως είπε στη Μαρσέλη, το πλάγιο με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο 33χρονος Ιταλο-Βραζιλιάνος εκτελεί για τον Αμπτελή, ο οποίος γυρίζει και παίζει για τον Εναντί, καθώς πίσω για τον Μεϊτέ, ο οποίος θα ανοίξει στα δεξιά για τον Τίμωθη Γουέα. Ο αρχηγός της Μαρσέη παίρνει την μπάλα, αλλάζει τον Αμπτελή και πάλι τη Μοθηγουέα και αριστερά για τον Αγκέρ. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Έμερσον, ο οποίος συγκλίνει. Θα κάνει μια λάθος πάσα. Ο Ρέτσος θα κερδίσει. Κάθε για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ και τον Τσικίνιο. Ο οποίος γυρίζει και έχει χώρο μπροστά του. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τα μέτρα τα οποία του δίνει. Γι' αυτό ακριβώς κάνει ο Πορτογάλος, ο οποίος ανεβαίνει και τώρα τροφοδοτεί αριστερά τον Μπρούνο. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα. Ο Μπρούνο σεντράρει, μπάλα κοντράρει. Καταλήγει στον Σέλσο Μάρτιν, σαν από τα αριστερά. Ο Μπρούνο περιμένει μια νέα πάσα γιατί παίρνει. Τώρα έχει και καλύτερες εμποθέσεις για τη σέντρα. Σεντράρει, στο πρώτο δοκάρι που μακρύνει ο Μεϊτέ. Ψηλάει μπάλα και προς τα αριστερά, δηλαδή εκεί που είναι ο Μπρούνο, ο οποίος βάζει άτσαλα το σώμα του και κάνει ένα φάουλ χωρίς λόγο. Σε ένα σημείο το αποτύπωμα του Γουέα προσπάθησε να διώξει το κεφάλι. Ο Μπρούνο του κάνει σκαμνάκι. Σωστή υπόδειξη του Όλιβερ, φάουλ για την Μαρσέη στο όριο της περιοχής της και λίγο έξω δεξιά. Ο Τίμωθη Γουέα παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο καθώς έπεσε ό,τι σάτσαλα μετά την παρέμβαση του Μπρούνο Νίμα. Έτσι, με τον Τελάγκη να εκτελεί το φάουλ προς τα αριστερά και από τον Αγκέρ, ο Αγκέρ κεντρικά για τον Εναντί, αυτός για τον Αμπτελή. Ο Αμπτελή, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει, θέλει να δώσει δεξιά, τώρα θα το κάνει για τον Αμπταλάχ. Αμπταλάχ, ανάμεσα σε δύο, κάνει την μπάλα, λάθος από το Τσικίνι. Ο Αμπταλάχ και πάλι για τον Εναντί. Εναντί διαγώνει παλιά προς τα αριστερά για τον Παϊσάο. Ο οποίος κοντρολάρει, κάνει κίνηση ο Έμερσον. Ο Παϊσάο συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Παϊσάο σουτάρει από πολύ μακριά, μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Στέφαν Ορτέγα στο 5-20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σε τον πολύ μακρινό σουτ του Παϊσάο, περίπου άλλα 35 μέτρα. Τώρα δίνει την μπάλα αριστερά στον Πυρόλα, ο οποίος ανεβαίνει και ο Γιάρεμτσουκ θα πετάξει την μπάλα στο πουθενά. Θα θεώρησε ότι θα έχει κάνει κίνηση ο Μπρούνο Νίμα. Έτσι πλάγιο για την Μαρσέη, το οποίο εκτελέστηκε από τον Γουέα. Προς τα πίσω για τον Μεϊτέ. Και αριστερά για τον Αγκέρ. Ανεβαίνει ο Μαροκίνος με την μπάλα στα πόδια. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Και τώρα θέλει να περάσει το Ζωτά Σίλβα. Και δίνει αριστερά ωραία στον Έμερσον. Ο οποίος συγκλίνει. Ο Έμερσον έχει μπροστά του μόνο πανέλες του Ολυμπιακού. Παίζει για τον Ελαντή. Και Έιντελ Γκόμες. Αριστερά για τον Παϊσάο. Και πάλι ο Έιντελ Γκόμες. Θα είναι υπερφορτός στην αριστερή πλευρά τώρα η Μαρσέη. Έιντελ Γκόμες θέλει να περάσει αγκάθι πάσα πολύ καλή για τον Αμπτελή. Ο οποίος όμως υπό την πίεση του Ρέτσου γίνεται την περιοχή. Αλλά στην πάλι επεξεργαστεί μέσα στην περιοχή. Στη συνέχεια κερδίζει ο Ρέτσος. Και μετά τις κόντρες στην μπάλα καταλήγει μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, καθώς ο Τίμος Γουέα γύρισε την μπάλα για ασφάλεια στο στόπερ του τον Μεϊτέ, αυτός για τον Ενάντι και αριστερά για τον Ακέρ. Ο Ακέρ ο οποίος πατάει την μπάλα και ψάχνει στην παίκτη, αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον έτερο στόπερ, τον Εμπαπό Μεϊτέ. Ο Γαλλογοριανός ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει και παράλληλα και πάλι για τον Ακέρ, ο οποίος σκέφτεται τη μεγάλη πάσα όμως ανοίγει αριστερά για τον Παϊσάο. Κάνει την κίνηση ο Έμερσον, Παϊσάο συγκλίνει, αλλάζει το παιχνίδι, καλή είναι η παλιά του για τον Αμπταλά, ο οποίος θα κοντρολάρει, έχει κάνει χέρι όμως Αμπταλά, δεν έκανε καλό κοντρόλ 20χρονος Γάλλος. Κλείνεται η πολιορκία λοιπόν της Μαρσέιγ, στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Σαντιάγκο Έστε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάτι έχουμε αυτή τη διακοπή να πούμε ότι ο Έστε σκοράρει μετά από σέντρο του τσικίνιο, μετά από κόρνερ. Από τα αριστερά, το οποίο βέβαια εκτελέστηκε με πάσα όπως ακριβώς και πέρσι με τον Άγιαξ, το περσινό του γκολ στο Champions League που είχε δώσει την πρόκριση τον Ολυμπιακό. Νέολας, το Ρέτσο κλείνει η Μαρσέιγ με τον Παϊσάο να ανεβαίνει, να δίνει αριστερά, να κάνει κακή πάσα όμως για τον Έμερσο και ο Ρέτσο διορθώνει το δικό του λάθος και στη συνέχεια απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο που τώρα είναι ο Έμερσο, προηγούμενος ήταν ο Έιντελ Γκόμες. Ο Έμερσο θα δώσει την μπάλα στον Αγκέρ, δεύτερο λάθος σοβαρό από τον Ρέτσο. Τώρα ο Παϊσάο θα βρεθεί στο έδαφος, θα κερδίσει το φάρο του Ζώτα Σίλβα, εκτελεί γρήγορα αριστερά για τον Έιντελ Γκόμες, ακόμη και αριστερά για τον Αμπτελή. Τη Μάντα Αμπτελή θέλει να περάσει, περνάει τον Ζώτα Σίλβα, έχει μπροστά το Σάλια, κακάνει κίνηση στην περιοχή. Παίρνει πάρα στο αριστερό, Αμπτελή σεντράρει το πόδι του βάζει ο Σάλια, κάτσε παραχωρεί κόρνερ, ο Αμπτελή ζητάει από τον κόσμο στις εξέδρες της Μαρσέιγ να ξεσηκωθεί για να δώσει όθηση στην ομάδα του Μπρούνο Τσερεσιό. Ένα κόρνερ από τα αριστερά στην εκτέλεση του οποίου πηγαίνει ο Έμερσον με το αριστερό. Πρώτη φορά που υπέστη της Μαρσέιγ πάνε με όχι ανάποδο πόδι, καθώς τώρα ο Έμερσον εκτελέσει και θα δώσει φάλτσα την μπάλα προς τα έξω και όχι προς τα μέσα όπως συνηθιζόταν στις προηγούμενες 5 εκτελέσεις κόρνερ της Μαρσέιγ. Εκτελεί ο Έμερσον στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνεται το Γιάρεμ Τσούχ και πάρα πολύ ψύχρεμα εδώ. Το μπρίνιμα έτσι γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θέλει να βρει στον χώρο τον Ζώτα Σίλβα. Καλή είναι η παλιά του. Βρίσκει πάλι στην μπάλα στην πλάτη του Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος γίνεται ποδέκτης της μπάλας. Απέναντι είναι ο Τζέλσον, αλλά ο Ζώτα Σίλβα είναι ανάμεσα σε τρεις. Περνάει και τους τρεις και κερδίζει φάουλ στη συνέχεια από τον Αμπτελή. Φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό και ελαφρώς προς τα δεξιά. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης και ρυθμίζει προηγούμενα 0 χάρη στο γκολ του Σαντιάγκο Έστα το 42ο λεπτό. Ο Έστα με τον Πουέρτα αλλάζει την μπάλα και τώρα ο Γιάρεν του και πάλι Πουέρτα. Θα δώσει δεξιά στο Σάλιακα και κάνει κίνηση ο Πουέρτα. Θα αφήσει την μπάλα Πουέρτα και τον Ζώτα Σίλβα και δεξιά πιο ωραία πίσω στο Ολυμπιακό του παιχνίδι. Πέτρα από τον Πουέρτα που μακρύνει όμως ο Μεϊτέ. Στη συνέχεια λάθος, Τζέλσον κερδίζει εξ περιοχής Μαρσέιγ. Τη κίνηση δεν μπορεί να κάνει την πάσα, χάνει την μπάλα. Και ο Μαρσέιγ θέλει να βγάλει την πίεση. Τον Έιντελ Γκόμες να μην κάνει καλή πάσα. Τσιμπάει την μπάλα Πιρόλα και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέιγ. Μάλιστα, αν ήταν και λίγο πιο τυχερός εδώ Πιρόλα από την, αυτή τη μικρή κόντρα που έγινε, θα μπορούσε να βγάλει και πίεση ακόμα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλό το διάβασμα του παιχνιδιού από τον Ιταλό Σόπερ των Ερυθρολέχων, ο οποίος έκοψε για αντεπίδεση της Μαρσέιγ στο 54. Εκτελείται το πλάγιο με δύναμη του Τίμωθη Γουέα για τον Μοπέ, ο οποίος είναι στην πίση την μπάλα, η οποία καταλήγει στον Κουστάβο Πουέρτα και πίσω για τον Ρέτσο, ο οποίος αποφεύγει τον Μοπέ. Τον έχει στην πλάτη του, δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Σάλιακα θέλει μπροστά τον Παϊσάο, δίνει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο Μοπέ λέει στους υπέρξους τον Ρεβόρα και ψηλά, ο οποίος δεν ανεβαίνει, πιέζει μόνος του ο Γάλλος επιθετικός. Και ο Ορτέγα είναι αριστερά στον Πιρόλα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δεν βγαίνεται καθόλου. Θα παίξει για τον Τσικίνη που είχε ρυθμιστά μιλά για να πάρει την μπάλα. Ο Σάλιακα ζητάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Πέτυχα στο Τσικίνη για τον Πουέρτα. Και τώρα ο Μπρούνο από τα αριστερά. Τζέλσον θέλει να

του για τον Τζέλσον, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Έχει μόνο τον Μίτε. Και φάει στο ένα μέρα και έχει πάει στα δεξιά. Ζώτα Σίλβα μέσα στην περιοχή. Θα σου πάρει Ζώτα Σίλβα. Σου πάρει μπάλα κοντράρι. Άρχισε εδώ Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε να εκτελέσει λίγο πιο γρήγορα μετά την πάσα του Ζέλσον Μάρτινς. Καταπληκτική πάντως μεγάλη παλιά από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος δημιούργησε προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό Αθήνα εδώ την φάση στο 55 λεπτό. Με τον Εναντί να έχει την μπάλα και να δίνει δεξιά στον Τίμωθη Γουέα, ο οποίος ανεβαίνει, κάνει κίνηση ο Αμπταλάχ. Τώρα σταματάει ο Αμπταλάχ για να πάρει την μπάλα στα πόδια. Τον έχει κλείσει καλά μου στον Προύνο Νήμα έτσι. Το Τίμωθη Γουέα παίζει παράλληλα για τον Αμπτελή. Και αριστερά για τον Αγκέρ. Ακόμη και αριστερά για τον Έμερσον, ο οποίος έχει μπροστά του το Σάλιακα και κάνει κίνηση ο Παϊτάο. Δεν θα του περάσει την μπάλα. Παϊτάο τώρα ανοίγει τη γραμμή. Πιθανότατα θα πάρει την μπάλα. Αυτό θα γίνει. Κάνει κίνηση ο Έμερσον. Δεν βοηθάει κανένα στο Σάλιακα. Ο Έμερσον γεμίζει μέσα στην περιοχή. Φεύγει το κοντρόλ από τον Έιντελ Γκόμες. Του πρώτου δοκάρι. Εδώ θα μπορούσε η Μαρσέη να έχει μια πολύ καλύτερη ευκαιρία. Καθώς ο Έιντελ Γκόμες, όταν κάπως χαλαρός θα έλεγα, δεν μπόρεσε ούτε κοντρόλ να κάνει, ούτε να στείλει την μπάλα με κατεύθυνση στην αιστεία του Στέφαν Ορτέγα. Out για τον Ολυμπιακό στο 56 λεπτό. Ο Ρέιβιλς εδώ από τους Γάλλους. Δεν έκανε καλή άμυνα ο Ολυμπιακός στη δεξιά του πλευρά. Καθώς δεν υπήρξαν βοήθειες στον Σάλιακα. Γεμίζει ο Στέφαν Ορτέγα για τον Τζέλσον. Πάει και κερδίζει την μπάλα ο Τικίνιο. Και παίζει για τον Γιάρεντσουκ, ο οποίος ανοίγει δεξιά στο Ζώτα Σίλβα. Και κάνει και το overlap ο Σάλιακας και τον περιμένει ο Ζώτα Σίλβα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Τετράρι στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα. Τζέλσον μέσα στην περιοχή κάνει το κοντρόλ. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο. Τζέλσον τριφογυρίζει. Αφήνει τον Πουέρτα. Ο Μπρούνο περιμένει την μπάλα αριστερά. Και τώρα θα πάρει την μπάλα. Και έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Γεμάτη περιοχή. Τετράρι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα. Γιάννη θέλει να πάει στην μπάλα. Απομακρύνει την υπέστη στη Μαρσέη με τον Αμπτελή. Ψηλά και μακριά. Ο Ρέτσο πήρε η κεφαλιά για να την πάρει από τον Μοφέ. Δεύτερη κεφαλιά από τον Εναντί. Η μπάλα στον Αμπτελή. Και αριστερά στον Έμερσον. Ο οποίος θα πετάξει την μπάλα στον χώρο όμως ο Σάλιακας το έχει καταλάβει. Και παραχωρεί πλάγιο για τη Μαρσέη στο 57ο λεπτό του αγώνα. Με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου στο ύψος της μεσαίας γραμμής περίπου 5 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή. Διότι έχει κάνει παρατηρήσει από τον τέλο διαιτητή στον Ιμανέλα Λουκλαντούλο, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιος και ζει το παιχνίδι πάρα πολύ έντονα. Εκτελέσει και το πλάγιο παλιά για τον Μοπέ. Και τώρα είναι τελικό μας. Περάζει την μπάλα στον χώρο για τον Παϊσάο. Καλή στιγμή εδώ για την Μαρσέλη από τα αριστερά. Ο Ρέσος πηγαίνει πάνω στον Παϊσάο. Που θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Και Παϊσάο φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει προσοχή από τον Λαχ. Και γυρίζει την μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για την Μαρσέλη. Καθώς ο Μπρούνο έβαλε το κορμί του και παραχώρησε το κόρνερ μετά την προσπάθεια του Αμπταλά στο δεύτερο δοκάρι να γυρίσει την μπάλα προς την αιστεία του Στέφαν Ορτέγα. Δέχτηκε και τα εύσημα από τον Πυρόλα. Ο Αμπταλά θα πάει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Νομίζω ο Έντζελ Γκόμες, αν δεν κάνω λάθος. Ο Έντζελ Γκόμες, κόρνερ από τα δεξιά, με το δεξί κεφάλι, συνεχίζεται αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όπου δίνει η κατεύθυνση προς τα έξω το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, έχει βρει την πάλα ο Ζώτα Σίλβα, είναι νέο κόρνερ για τη Μαρσέη, κεφάλι από τα δεξιά, κεφάλι εκτελεστής θα είναι ο Έντζελ Γκόμες. Στο πρώτο δοκάρι, χαμηλά, εκτέλεσε ο Έντζελ Γκόμες, πετάξει την μπάλα από την Τελή, αν δεν κάνω λάθος. Πάει στην εκτέλεση του κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά. Ο Αγγλοπορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μαρσέη, ο Έντζελ Γκόμες. Εκτελεί με τον ίδιο τρόπο. Περνάει μπάλα μέσα όταν είμαι στην περιοχή. Ρέτσο το κεφάλι από μακρύ. Η δεύτερη κεφαλιά του Τσικίνη. Η μπάλα σε πόδια Γάλλων. Με τον Έμερσον από τα αριστερά. Αλλά τυπάει την μπάλα. Σάλια καθπίεση τον Μοπέ. Πίσω η μπάλα στον Ελλανδί. Με πίεση προς τα αριστερά για τη Μαρσέη. Και τώρα που βγαίνει η μπάλα στα αριστερά. Στον Έμερσον. Εναντί. Αυτελεί. Πιέζει τον Γιάρεμτσουκ. Πίσω η μπάλα. Τον Τίμωθη Γουέα, ο οποίος ανεβαίνει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Μια κάστη πάσα στον Μοπέ, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Φέρνει την μπάλα στον Αμπταλά, θέλει προσοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέτσος τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του και παραχωρεί κόρνερ σε μια φάση η οποία τουλάχιστον από εδώ που καθόμαστε, όπου είναι ο έβδομος όροφος στο Βελοντρόμ, πάλι και σαν η μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα. Θα δούμε πρώτα τη φάση όμως, μια σέντρα από τα αριστερά και πάλι. Απομακρύνει την μπάλα, Αμπταλά, το σούτ, η κόντρε, την μπάλα καταλήγει στο Σάλιακα, ο οποίος θα πρέπει να πασάρει στον Τσικίνο καλά, κάνει όταν θέλει να πετάει την μπάλα στον χώρο με τον Τζέλσον, την μπάλα πάνω κάτω. Ο Τζέλσον θέλει να τσιμπήσει την μπάλα όπως είναι πιο δυνατός το τίμο του Γουέα και καθαρά με τον νόμο θα τον πετάξει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, την μπάλα στα δεξιά στον Αμπταλά, πάνω κάτω τώρα. Δεν είναι ρωτέο με τον Αμπταλά να έχει την μπάλα και τον Μπρούνο. Θα περνάει τον Μπρούνο και ο Μπρούνο θα κάνει φάουλ τον Αμπταλά, θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού, είναι ολόσωστη από τον Μάικλ Όλιβερ, τον Πρόεδρο έτσι, ο οποίος είδε τον Αμπταλάχ να περνάει και στη συνέχεια να τον γκρεμίζει τα όρια της περιοχής από τα πλάγια στην προηγούμενη φάση, να πούμε, όπου ο Αμπταλάχ
έκανε το γύρισμα.

0: ο Ρέτσος ήταν περίπου 2 μέτρα από το τέρμα, έβαλε το πόδι του και η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Ουσιαστικά, κόρνερ, μια στιγμή που παραλίγο να πετύχει αυτόν τον κόλο ο Παναγιώτης Ρέτσος. Αλλά είναι σε μια φάση που πάλι βάλει το πόδι σου, θα έρθει ο επιθετικός και θα ισοφαρίσει. Οπότε, δικαιώθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος στην συγκεκριμένη φάση. Η Μαρσέγια έχει ανεβάσει την ένταση της, έχει ανεβάσει την πίεση της. Είμαστε 60 λεπτό. Μαρσέγια Ολυμπιακός 0-1, φάουλ από τα δεξιά με τον Παϊσάο, με τον Εντελγόμεθ να εκτελεί την καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την πάρα στους Ολυμπιακού, έτσι για τον Σόντα Σίλβα. Η Μαρσέγια έχει αμυντικά κενά και ο Σόντα Σίλβα ανεβαίνει, έχει πάσα στα δεξιά στο γιάρεμ του. Πηγαίνει μόνο σε όλη τη διαδρομή. Στη συνέχεια, πολύ καλό τάχυλα τον Δήμο Φιγουέα, ο οποίος κόβει την μπάλα, φαίνεται πάντως έχει χτυπήσει ο Σόντα Σίλβα. Θα κάνει τριπλή αλλαγή στη συνέχεια η Μαρσέγια. Να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Σάλια Κασχένη για να κόψει τον Παϊσάου, δεν θα καταφέρνει. Ο Παϊσάου ανεβαίνει. Ο Έμεσο κάνει την κίνηση. Παλιά την μπάλα Παϊσάου. Φέρνει στο δεξί. Περνάει στον Έιντελ Γκόμες. 1-2. Θέλει προσοχή. Πέσει περιοχή. Πλασάρι. Ευκαιρία για τη Μαρσέγια. Η μπάλα όμως είναι out. Πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Στέφαν Ορτέγα στο 65ο λεπτό, στο 61ο λεπτό, με συγχωρείτε, της αναμέτρησης. Το δεύτερο εμίχρονο του Πενιλίου δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο εμίχρονο της αναμέτρησης. Ο Ζώτα Σίλβα είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού μπαίνει μέσα για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Με το νούμερο 6 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Εναντί με το νούμερο 77, ο Αμίν Κλαρίτ, ένας προσωπικός, περνάει στην θέση του. Θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πήρει μετά για ένα λεπτό που έπρεπε λιγότερο. Και το νούμερο 11 περνάει εκτός του χώρου ο Φίλε Μοκκούς, το νούμερο 9, ο Αμίν Κλαρίτ, ο δασικός θετικός του Μαρσέι, περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 13, ο Έμες Μιχτός, με το νούμερο 27, ο Ούλης της Εκκλησία, την τώρα ο Ζώτας Σίλβα περνάει εκτός.
1: Τίποτα, αφήνετε, συνεχίζεις.
0: Ωραία, Βασίλη, γιατί γινόταν αλλαγές τώρα και μιλάει για τα μεγάφωνα εδώ της Μαρσέη και καταλαβαίνει ότι εδώ σε το μέσα είναι δεκοπατική, οπότε είναι μαζί σχολείο. Έχουμε συνέβη να πιστεύω Ολυμπιακό πέτει ένα λεπτό. Θα συνεργηθείτε να πιστεύω την επόμενη διακοπή. Θα γίνει αυτό που θα πιστεύω και πάλι στον αγωνικό πιστεύω. Ζωτά Σίλβα. Ο Ολυμπιακός εδώ έχει την μπάλα. Περνάει την μπάλα, θέλει να περάσει. Ο Τσικίνιο για τον Ζέλσον βγήκε και από μάχρινε ο Τελάνκε. Τώρα πάρα για πάλι στα πόδια του πέθανε του Ολυμπιακού. Με τον Σάλα για να επικυρίσει για παλιά και παλιά από τον Αγγέρο. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Ζέλσον να γυρίζει προς τα πίσω. Να παίζει τον Σάλα στα δεξιά και πάλι Ζέλσον και πάλι Σάλα στα δεξιά. Ο Ολυμπιακός πάνω και εγώ του πέτει με 10. Αφού ο Ζώτα σύρθηκε στην πλάγια να μην περιμένει να πράξει ένα λεπτό για να πει του πάλι στον αγώνα. Τώρα κρατάει την καλή του. Με τον Ρέτσο και τον Τέγα και πάλι τον Ρέτσο το έδινε με την μπάλα. Να περνάει ο μπάλα, αν μην χαρίζετε, με συγχωρείτε. Αυτός είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Αλλάζει την μπάλα ωραία που έρθα με το τσικίνιο. Και τώρα αριστερά στον Σέντσον, ο οποίος θέλει να πάει κατά μέτωπο. Έχει τον Γιάρεν του και τον Πουέρτα. Πατάει φρένο και δίνει μπάλα στον τσικίνιο. Ωραία το τριγωνάκι εδώ, τσικίνιο, Γιάρεν του πατάει μπάλα. Δεν στο τσικίνιο σου φτάρει, δεν έχει το τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία στην αγαπητή εδώ σε λίγα τετραγωνικά μέτρα από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που κατέληξε το σουτ του τσικίνιο, ο οποίος όμως δεν το πιέσε γεμάτο περισσότερο θα λέγαμε κάτι σαν σάου. Η μπάλα κατέληξε τα χέρια του Τελάκη. Η μπάλα πίσω του Ναγκέρ και παράλληλα το φύλαγά του Ναγκέρ. Έχει ανοίξει δεξιά, ο Μητέ και αριστερά, ο Άγκερ, πέντε κεντρικά. Όμως επιτέχει τον Αυτελή. Άλλα δεξιά, τίμω τη Γουέα. Για τον Αυτελά, βγαίνει στο Μαρκάρης Παπιενόλα. Παραγωρεί, Άγιο, στο πέμπτο της αναμέτρησης. Μπάλα πίσω. Για τον Αυτελή. Αριστερά για τον Αγκέρ. Ποιος ανεβαίνει με την πάλα. Θα δώσει ακόμη και αριστερά στον Παϊτσάο. Αυτό για τον Αγκέρ και πάλι Παϊτσάο. Θα πίσω τώρα. Με τον Έντελ Κόμετ. Θα πίσω στον Παϊτσάο. Φύγε την κεντρικά και να μην πιάζει για τον Μεϊτέ. Ακόμη πιο δεξιά για τον Αγκαλά. Αγκαλά και τον Αρίου. Παίρνει Αγκαλά. Στην περιοχή φέρνει πάνω σε τέτοιο γυρί. Θα λάβει ο Μπρούνο τώρα, θα βρει τη γράμματα στην αριστερά των λεπτών, θα πάει στην πάλα. Κερδίζουν οι πέσεις του Μαρσέη, με τον Μπρούνο, με ένα κλίνο και όλη η εμφύρεση. Και τον Μεϊτένα να δίνει τον Έιντελ, στο οποίο είχε έρθει ένα παίκτη. Έχει πάσα σαν εκεί, εκεί θα πάρει πάνω. Λέμε στην περίοδο, ο κύρισμα επέμπτωση, μεγάλη ευκαιρία, και πάνω στην πάλα. Πάει κάπου, είναι σκέμα σε δόσο.
1: Να προσπώ Θέμη μέχρι να γίνει αλλαγή ότι ο Όφ παραμένει το 0-1. Είπαμε στο 69 μπήκαμε στο παιχνίδι του Όφη με την Ρεν. 0-1 ο Όφη με γκολ του Ταξιάρχη Φούντα και ο Ολυμπιακός που επαναπροηγείται 1-0. Είναι στο περίπου πάνω κάτω στο 65 και δεν είναι 66.
0: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο 67. Έχουμε συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει και στο μάλλον του Τωριακόρ. Αυτή την παλαγκρουσία, ο οποίος ανεβαίνει, κοιτάει, έχει την πρόλεπ, με την κοινότητα να μπαλά. Καλά, είναι μπροστά του τον Μπρούνο, θέλει να το ταλαιπωρήσει, βγάζει τη σέντρα, καλή είναι ο πυρούνα που αφήνει. Το γιουρίζει πάλι. Μέσα στην περιοχή, θέλει να αλλάξει την μπάλα, θα κοιτάει ο πρόλεπ από πάνω. Ωστόσο, δεν θα προλάβει το πλάγιο, είναι αδύνατο. Να προλάβει το πλάγιο, ο Τέλσο Μάρτιν. Με την Μαρσέη τώρα λέει το πλάγιο από τα δεξιά, με την Βουέα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλάγιου, να εκτελείται το πλάγιο, το λόγο πρέπει το λουσιακό, καθώς είναι και πλήτη, ενώ ήταν άρχα τους ποδοσφαιριστές Μαρσέη, με τον Μπρούνο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλάγιου. Και να παίρνει
1: Θέμη, σας διακόψω, σας ξαναπάρω τηλέφωνο γιατί έχουμε κάποιες διακοπές, δεν ακούγεται καλά, θα σας ξαναπάρω σε πολύ πολύ λίγο.

0: πάμε πάλι στο θέμα παλιού, Ραθέμη.
1: Λοιπόν, αν την πήρε στο Ολυμπιακό από τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα να περνάει την μπάλα για τον Τζέλσον Μάρτιν στην περιοχή. Ο Τζέλσον χάνει το κοντρόλ που ήρθε από πίσω τον Τίμωθη Γουέα, τον πρόλαβε και παραχώρησε στη συνέχεια πλάγι ο Τίμωθη Γουέα, ο οποίος έχει γλιτώσει πάμπολες προς Μαρσέη σε αυτές τις αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού. Σε εδώ θα μπορούσε ο Τζέλσον να είναι περισσότερο σε γρήγορση για να βγάλει μια καλή ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο στο δεύτερο ημίχρονο καθώς η Μαρσέη έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει καλή στιγμή, μπορεί να βρει το δεύτερο γκολ και να τελειώσει την αναμέτρηση. Στο 61 το λεπτό, Μαρσέη ο Ολυμπιακός 0-1 έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη. Παίξει Μαρσέη κερδίζει. Πάρα προς τα πίσω από μακρύνει ο Μεϊτέ. Σε ένα χώρο που θέλει να κατεβάσει ο Αμπταλάς. Ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα. Και απομακρύνει με τον Πιρόλα να έχει παραμείνει από την προηγούμενη φάση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Την μπάλα περνάει πλάγιο για την Μαρσέη στην ζώνη της δικής της περιοχής και δεξιάς όπως ο Πιτούριος με τον Τίμωθη Γουέα. Δεχτελεί παράλληλα αργά τον Γκονσάλης, της χάνει το σου την μπάλα πάνω από το αριστερό του δοκάρι της ευθείας του Ντελάγκε. Το λάθος εδώ τους παίρνει στη Μαρσέη από τον Γουέα, ο οποίος έκανε ένα παράλληλο πλάγιο μέσα στην άμυνα της Μαρσέη. Το Αρμάντο Γκονσάλης βιάστηκε νομίζω λίγο, έκανε το σου την μπάλα πέρασε πολύ πάνω από το αριστερό του δοκάρι της ευθείας του Ντελάγκε. Ο Τελάγκη ο οποίος τώρα θα δώσει δεξιά στον Μεϊτέ και ακόμη και δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. Η μπάλα παράλληλα στον Έντελ Γκόμες και τώρα τα λάθη πίσω για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ φέρνει την μπάλα στο δεξί και φέρνει προς τα πίσω στον τροματοφύλακά του τον Τελάγκη. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προηγείται πιέζει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή πιέζει στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Τελάγκη να γεμίζει για τον Παϊσάο. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Θέλει να βγει ο Ορτέγα το μετανιώνει και γυρνάει πίσω. Καλή στιγμή εδώ για την Μαρσέη, όμως υπάρχει offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον James Main Waring, στο 71ο λεπτό του αγώνα, αυτό το offside το που υπήρξε ο δεύτερος βοηθός. Και είναι οριακό, αλλά να έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι λίγο offside. Το θα εκτελέσει πάντως τώρα από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά και προς τα δεξιά. Ο Μάικλ Όλιβερ του λέει να βιαστεί. Εκτελεί ο Ορτέγα προς τα δεξιά, τα κουνάκια του Ζωτά Σίλβα, πιο κοντά από όλους, ο Μεϊτέ με κεφαλιά από μακρύνω σαν να
2: γραφτεί. Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
8: Το πιο αξιόπιστο.
6: Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομάκης.
0: Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Παίρνει κεφαλή και το μόνο φορτούνι να δίνει την πάλη στους αντιπάλους, καθώς εκεί που πήγε η πάλη ήταν μόνο ο Ακέρ. Για μεγάλη διαγώνια παλιά και πάλι με το Σάλια Καναβιέρι να κερδίζει και να παίζει τον Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος θα στο πάρει την πάλη με τον Στίβος και θα παίξει τον Σέλσο Μάρτιν. Και δεξιά για τον Σάλιακα, αυτός για τον Έστε. Και πίσω για πάλι για τον Σάλιακα, ο οποίος θέλει να παίξει πάνω στη γραμμή, ο Έστε να κάνει τον τάκλι να παραχωρήσει πλάγιο για τη Μαρσέη. Το 75ο χαραμέτρηση Μαρσέη, ο Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ. Σαντιάκο Έσε, αύριο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαντιάκο Έσε, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού από την προηγούμενη φάση. Τελευταία αλλαγή για την Μαρσέη, με το νούμερο 29 θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Φαρίες Μπουμπαγκά και θα βγει με το νούμερο 7 ο Έιντζελ Γκόμες. Οπότε σημαίνει πως ο Αμπτελή θα πάει σε θέση 6 και με το νούμερο 29 ο Φαρίς Μπαμγκά θα περάσει σε θέση 8.
15: Ο Όφι δέχεται γκολ 1-1. Ισοφαρίζει πριν από λίγο με η Ρεν. Ισοφάρισε τον Όφι σε 1-1. Και ακόμα θέλει περίπου 15 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Συνεχίζει, Θέμη.
1: Λοιπόν, να πούμε, με συγχωρείτε μου που είναι center four. Οπότε σημαίνει πως η Μαρσέη κάνει εντελώς εξαιρετικό το στυλ της. Μουμπλαντινά θα παίξει με την κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Κιουρί. Θα παίξει δεξιά ο Αμπταλάχ, αριστερά ο Παϊσάου, τα εξτρέμ. Ο Χαρίτ, ο οποίος έπαιζε ως δεύτερος επιθετικός, θα παίξει σε θέση οχταροδεκαριού, θα έλεγα. Και ο Αμπτελή, ο οποίος είναι ένα καθαρό, ο Φάρι παίζει σε θέση 6. Και πάλι δεξιά στον Αμπταλάχ, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα στον Αμπτελή, αριστερά στον Ακέρ. Ο Ολυμπιακός θα μείνει στο δικό του αμυντικό τρίτο. Και πάλι αριστερά στον Ουλισσές Γκαρσία, ο οποίος θα παίξει ακόμη και αριστερά στον Παϊσάου. Και αυτός για τον Χαρίτ, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλά ξανά λέω αυτή τη στιγμή. Ζητάει κίνηση ο Χάρης, κουβαλάει την μπάλα, προς αυτό το τσικίνιο, παίζει κάθετα πολύ ωραία για τον Γουεά, θα χαθεί η μπάλα από την Μαρσέη, ο Ολυμπιακός έλα βγάλα την πίεση όσο τσικίνιο χάρη την μπάλα και τώρα θέλει να κερδίσει, κάνει το τάκλι όμως ο Σάλιακας και δεν δίνει τη δυνατότητα στον Παϊτά να του ξεφύγει. Ο Παϊτά ο οποίος παίζει με τον Αμπτελή και πάλι Παϊτά από τα αριστερά και πάλι Αμπτελή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σεντράρι φαίνεται να ελέγχει ο Πυρόλα, θα απομακρύνει ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός. Φορτούνι δεύτερη κεφαλιά στην περιοχή, στα τυφλά όμως. Κερδίζει την μπάλα η Μαρσέη με τον Χαρίτ, ο οποίος υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Χαρίτ αριστερά για τον Ουλισσές Γκαρσία. Ουλισσές Γκαρσία και πάλι για τον Χαρίτ. Ο Χαρίτ φαίνεται την μπάλα στο δεξί και αλλά του 50 δεξιά για τον Τίμωση Γουέα. Ο Γουέα θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Μπουμπακνά, ο οποίος όμως δεν είχε καλή ισορροπία, ο κέντρος Ολυμπιακός μπαλά πίσω στον Ορτέγα από μακρύ και κερδίζει πάλι Μαρσέη και τώρα Αμπταλάχ από τα δεξιά παίζει κεντρικά και τώρα ο Κιουρί θα καταλάβει την πάσα που θέλει να κάνει ο Ρέτσος, ο οποίος κερδίζει και πετάει τον Αρμάντο Γκοντζάλες που θα βρεθεί στο έδαφος και έχουμε κάρτα στον Μεϊτέ. Κάρτα για τον Μεϊτέ, η δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίκτη της Μαρσέη. Μια κίτρινη κάρτα έχει και ο Κιλιάν Αμπταλάχ, ο δεξιός εξτρέμ των Γάλλων, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πηγαίνει κοντά του Στέφαν Ορτέγα για να τον βοηθήσει. Πιθανότητα έχει πάθει κάποια κράπα ο Αμπταλάχ και μάλιστα νομίζω ότι ο διαιτητής, ο Μάικλ Όλιβερ, λέει να πει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει πρώτες βοήθειες στον Αμπταλάχ. Ναι. Είναι το ιατρικό επιτελείο της Μαρσέη στον αγωνιστικό χώρο για να παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες στον 20χρονο Γάλλο εξτρέμ της Μαρσέη, ο οποίος ακόμη είναι πεσμένος. Να θυμίσουμε ότι η Μαρσέη έχει ολοκληρώσει αλλαγές της, οπότε σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αμπταλάχ δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Ο Ζενεσιό έχει κάνει και τις 5 αλλαγές. Ο Έσε, ο Σάλια, Κασιδέλης, ο Μάρτης πηγαίνουν κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού για να δροσιστούν και μεταλλευθούν στη διακοπή. Να πάρουν για κάποιες οδηγίες. Στο 28ο λεπτό του αγώνα Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάκο Έσε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα τελευταία 15 λεπτά δεν επιλύεται πάρα πολύ. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είχε πει πολύ δυνατά η Μαρσέη. Τώρα έχει πέσει λίγο η πίεσή της. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αμπταλάχ. Θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές για πολύ λίγο η Μαρσέη. Τώρα έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση με τον Φρόλερ να δίνει στον Έστε και να παίρνει και πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αριστερά στον Κωνσταντίνο Φορτούνη, κάνει την κίνηση ο Τικνιδιάν, παίρνει την μπάλα ο Τικνιδιάν και παίζει πίσω για τον Φρόλερ, το τσικίνιο για να πάρει την μπάλα. Και πάλι Φρόλερ, αριστερά για τον Φορτούνη, ο οποίος κοντρολάρει, κάνει κίνηση ο Τικνιδιάν, πηγαίνει μπάλα στα αριστερά. Τικνιδιάν σεντράρει, μπάλα κοντράρει, ο Τικνιδιάν ναι, θα φάει πρώτο την μπάλα, θα γίνει κόντρα και θα κερδίσει το πλάγιο από την... από τον Μπουμπαγκνά, ο οποίος έχει γυρίσει να παίξει ως δεξιός εξτρέμ, όσο λείπει ο Αμπταλά. Και τώρα, όχι, έχει κι άλλη... με συγχωρείτε, δεν είναι το λάθος, έχει κι άλλη αλλαγή η Μαρσέη. Έχει κι άλλη αλλαγή η Μαρσέη, αυτή θα είναι η τελευταία της αλλαγή. Αλλά το πρώτο παιχνίδι, γυρίζει την μπάλα, χτυζιά με την περιοχή, δεν προλαβαίνει όπως ο... Αρμάντο Γκονζάλες, ο Ρέτσος με το στήθος πολύ ωραία πέρα το προσωπικό του αντίπαλο. Την κλειδιά θα πάει πάνω στην μπάλα ο Παπτελή, ο οποίος θα βρει τον Τικνιδιάν που παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Τώρα μπήκε με το νούμερο 19 ο Κοντόκουμπια στην θέση του Απταλάχ. Ένας αμυντικός χαφ, θα πάει ο Χαρίτ λογικά τώρα πιο μπροστά και θα παίξει σε θέση έξω δεξιά ο Γιούρι. Η μπάλα πάλι, έχουμε νέο πλάγιο στον Ολυμπιακό από τα αριστερά με το Φορτούνι να εκτελεί προς τα πίσω και τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ακόμη πιο πίσω για τον Πιρόλα και τώρα είναι ο Ρέτσος με την μπάλα γυρίζει πίσω στον πρωταφυλακά του τον Στέφαν Ορτέγα. Το οποίο με τη μία απομακρύνει για τον Αρμάντο Γκονζάλες που μονομαχεί ο Μεξικανός. Έχουμε όμως offside σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, τον Στουαρτ Χαρτ. Τώρα η Μαρσέη την μπάλα με τον Αγκέρ να ανεβαίνει και να δίνει παράλληλα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ και πάλι για τον Αγκέρ θέλει να κάνει την κάθε πάσα, θα κάνει όμως το λάθος με τον Έστε να κερδίζει τον Ζέλσον, να δίνει και πάλι στον Έστε και τώρα ο Σάλιαγας και τώρα ο Ζέλσον θέλει να περάσει, θα πάρει το πλάγιο από τον Ιουλισσές Γκαρσία. Θα περάσει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο για τον Ολυμπιακό και ο Κουστάδο Σά, όπου θα είναι η τελευταία αλλαγή των Ερυθρολεύκων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάει ο Χαρίτ στη δεξιά και έχει πάει στην κορυφή της επίδεσης ο Μπουμπαγκνά και από πίσω του είναι ο Γιουρί. Έγινε η αλλαγή για τον Ολυμπιακό, εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Τσικίνιο στη θέση του Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα παίξει ακριβώς εκεί που έπαιζε και ο Πορτογάλος. Ο Σάλιαγκας με την μπάλα στα πόδια για τον Έστε. Ο Σάλιαγκας στην κεφαλιά, περνάει η μπάλα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος βγαίνει στα πλάγια, δίνει και τον Ζέλσο και τον Γκουστάβο Σά, χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Ουλισσές Γκαρσία, πίσω για τον Αγκέρο, ο οποίος θα γεμίσει για τον Μπουμπαγκνά. Θα χάσει την μπάλα, θα χάσει μάλλον την μονομαχία που παγνά. Ο Ρέτσος κέρδισε την μονομαχία, ο Έσε μακριά και στη συνέχεια πέφτει στο Ολυμπιακού Ήλεγξαν. Με τον Φορτούνι να δίνει πίσω τον Πιρόλα, καθώ ακόμη πιο πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Θα γεμίσει ο τεμποροφύλακα του Ολυμπιακού σε ένα χώρο που δεν λάβει την κεφαλιά. Ο Ζέσο Μάρτιν θα χάσει όμω από τον Αγκέρι. Μαρσέη κερδίζει λάθο στη συνέχεια από τον Αμίν Κιουρί. Η μπάλα του Γκουστάβο Σά πίσω στον Ορτέγα, ο οποίο γεμίζει προ τα δεξιά εκεί που είναι μόνο ο Λισό Γκαρσία και θα κερδίσει. Ο Ουλισσές Γκαρσία θα παίξει με τον Αμπτελή, θα πάρει και πάλι την μπάλα Γκέρ και Μεϊτέ δεξιά στον Γουέα και πίσω τον τερματοφύλακα της Μαρσέης τον Ντελάγκε, ο οποίος κοντρολάρει και θέλει να ξεκινήσει μια νέα επίθεση από την αρχή για την Μαρσέη. Είναι την μπάλα στον Μεϊτέ δεξιά και παίρνει και πάλι την μπάλα ο Ντελάγκε και τώρα αριστερά στον Αγκέρ, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει αριστερά στον Ουλισσές Γκαρσία. Ο Ελβετός αριστερός μπακ της Μαρσέη γυρίζει πίσω στον οδοφύλακά του και πάλι στον Τελάγκε. Το 83ο λεπτό εδώ στο Βελοντρόμ. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0 με τον κόλλο του Σαντιάκο Έστε από το 42ο λεπτό. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Χαρίτ, ο οποίος τριφογυρίζει και παίζει πίσω στον στόπερ του τον Μεϊτέ. Αυτός για τον τερματοφύλακα, για τον Ντελάγκε. Και αριστερά η μπάλα στον Αγκέρ. Ο Αγκέρ περιμένει τον Κοντόκουμπια να έρθει να πάρει την μπάλα. Ο Κοντόκουμπια παίρνει την μπάλα στο αριστερό, τώρα παίζει στα δεξιά τελικά μετά την προσπίση που έκανε για τον Μεϊτέ. Ανεβαίνει ο Μεϊτέ. Θέλει να παίξει παράλληλα για τον Αμπτελή. Θα χάσει την μπάλα. Χάνει όμως το κοντρόλ ο Έσε, ο οποίος φαίνεται κάπως κουρασμένος. Και τώρα η μπάλα έχει τις απώλειες των μεγάλων με τον Παϊσά από τα αριστερά. θα έχει στήριγμα τον Ουλυσσέ Γκαρσία, που έχει κάνει προ τα μέσα. Παίζει για τον Αμπελί κεντρικά. Την μπάλα πίσω στον Αγκέρ. Και αυτό παράλληλα για τον Κοντόγκουλο. Και αριστερά και πάλι για τον Αγκέρ. Και Αγκέρ ακόμη και αριστερά στον Ουλυσσέ Γκαρσία. Πηγαίνει πάνω στον Ελβετό, ο Ζέρσο Μάρτιν, στη σέντρα από το δοκάρι. Απομακρύνει ο Έστε. Κουστάβο Σά, περνάει την μπάλα στον χώρο για τον Αρμάντο Γκοντζάλε. Όμω είναι πιο κοντά ο Μεϊτέ, ο οποίο το κεφάλι θα βρει αριστερά. Τον Αγκέρ ψήφραμα και πάλι για τον ΜΕΙΤΕ και θα γεμίσει, ο Ρέτσο θα κόψει, ο Έστε θα παίξει για τον Φορτούνι, για αυτό δεξιά για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Η πάλα περνάει, ο Αρμάντο Γκονζάλες τρέχει να προλάβει. Πλάγιο είναι για την Μαρσέη, καθώς την πάλα βρήκε ο Αρμάντο Γκονζάλες στην προσπάθειά του προηγουμένως στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Ουλυσσές Γκαρσία, ο οποίος εκτελέσει το πλάγιο για τον Γιουρί. Έχει κολλήσει πάνω του ο Φρόιλερ, η μπάλα πάλι στον Ουλυσσές Γκαρσία, ενάντια την πάλα για τον Μπουμπακνά. Ο οποίος θα χάσει από τον Ρέτσο. Έχει χάσει όλες τις μονομαχίες που μπακνά την ώρα που έχει πει στον αγώνα. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγα. Θα γεμίσει ο Ορτέγα. Η κεφαλιά τον Παϊτάου. Πηγαίνει ο Κιουρί. Πρώτος όμως ο Ρέτσος. Μία ακόμη κερδισμένη μονομαχία. Υπάρχει offside. Το 85ο λεπτό του αγώνα. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Με τον Στέφαν Ορτέγα να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το offside. Ο Ολυμπιακός εδώ και περίπου 20 λεπτά δεν απειλείται καθόλου. Τελευταία καλή στιγμή της Μαρσέγια ήταν αυτή η διπλή επέμβαση του Στέφαν Ορτέγα στην ίσως καλύτερη φάση της Μαρσέγια στην αναμέτρηση. Η Μαρσέγια, η οποία έχει ένα πάρα πολύ πιεστικό 20 λεπτό, από το 45 λεπτό μέχρι το 65 λεπτό. Να δούμε πρώτα τη φάση. Περνάει η μπάλα μετά την κεφαλιά του Κουσάβο Σά, όμως προλαβαίνει ο Τίμωτη Γουεά και γυρίζει με το κεφάλι. Η κεφαλιά Ψαράκη πίσω στο τερματοφύλακα τον Τελάγκε. Ο Αρμάντο Γκονσάλες ήταν εκεί και παραμόνευε. Ο Τελάγκε τώρα θα δώσει αριστερά. Τον Αγκέρ, Αγκέρ κεντρικά για τον Αμπτελή και πάλι πίσω για τον Ντελάγκη. Και δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. Ο αρχηγός της Μαρσέγια πήρε δεξιά στον Χάριτ και παίρνει και πάλι την μπάλα Τίμωθη Γουέα. Ο Φρέλουρ όμως έχει καταλάβει τη φάση και με την εμπειρία του πετάει την μπάλα πλάγιο. Καθώς ο Γκιουρί, από εδώ που μας μπορούμε να τα παρατηρήσουμε όλα γιατί είμαστε πάρα πολύ ψηλά, και κάνει ήδη κίνηση για να πάει προς τον Στέφαν Ορτέγα σε περίπτωση που γίνεται για την μπάλα προς τα πίσω. Ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεξιά η μπάλα στον Τίμωθη Γουέα. Ωραία συνεργασία εδώ τα δεξιά για τη Μαρσέγια. Περνάει ο Χαρίτ τον Φρόιλερ, όμως κάνει λάθος πάσα και ο Φρόιλερ διορθώνει. Θα πάρει και πάλι την μπάλα το Φορτούνι και πάλι Φρόιλερ. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Ο Ελβετός δίνει πίσω στον Τεχνιτζιάν. Θα γεμίσει ο Αρμένιος. Ο Γκοντζάλες θα χάσει την κεφαλιά. Η Μαρσέη κερδίζει. Με τον Χαρίτ θα δίνει πίσω. Μια κάθετη πάσα εδώ ανάμεσα στις γραμμές για τον Κιουρί, ο οποίος ευτυχώς χάνει την ισορροπία του και πέφτει μόνος του. Ο Έστε κερδίζει και δίνει δεξιά. Το Ζέρσο Μάρτιν, 86 λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Ο Ζέρσο εκμεταλλεύεται όλα τα μέτρα που έχει μπροστά του. Έχει μπροστά του τον Ουλυσσές Γκαρσία. Σταματάει και δίνει πίσω στον Έστε. Και πάλι ο Ζέρσο Μάρτιν. Είναι και ο Σάλια καθεκεί. Θα αλλάξει με τον Έστε, λάθος του Έστε. Εδώ θέλει προσοχή. Ο Παϊσάου ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Έστε τρέχει να καλύψει το δικό του λάθος. Για μαζί με τον Σάλια και θα καταφέρουν να δώσουν το πλάγιο στην Μαρσέη. Μπήκαμε στο 87. Το Ολυμπιακός προηγείται με τον Ουλυσσές Γκαρσία να εκτελεί το πλάγιο. Χάσει και μία ακόμη φορά η μπάλα τον Μπουμπακνά. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Φρόιλερ, Κουστάβο Σάεστε, Σταφ, Ρέτσος και τώρα ο Φρόιλερ, ο οποίος έχει να πάρει την μπάλα. Είμαστε στο 87ο λεπτό, στο Βελοντρόμ. Η Μαρσέη δεν μπορεί να πιέσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος ελέγχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Με τον Τζέλσον έχει την μπάλα για τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Και πάλι ο Τζέλσον παίζει κεντρικά για τον Έστε και πίσω για τον Ρέτσο. Τώρα πηγαίνει να τον πιέσει ο Μπουμπακνά. Ο Ρέτσος ανεβαίνει με την μπάλα και θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι καλή η παλιά του και ο Μεξικάνος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Αρμάντο Γκονζάλες φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Γκονζάλες φτάνει, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ντελάγκη και δεν υπάρχει μάλιστα offside. Μετράει κανονικά η φάση. Μάλιστα ο Αγκέρ έχει πάθει και αυτός κραμπάει αυτή τη στιγμή. Είναι και τις πρώτες βοήθειες. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Ντελάγκη. Ενώ παράλληλα οι δύο στόπερ της Μαρσέιγ κάνει ο Μεϊτέ. Προσπαθεί να βοηθήσει τον Αγκέρ ο οποίος έπαθε κράμπα. Μεγάλη παλιά από τον Ντελάγκε για τον Παϊσάο. Τώρα διακόπτει το παιχνίδι, ο Αγκέρ θα προσπαθήσει να σηκωθεί, δεν μπορεί να σηκωθεί, καθώς παθαίνει κράμπες. Και να δούμε αν θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα, για να δώσει πρώτες βοήθειες στον Αγκέρ. Πάντως, τι σκηνικό γι' αυτό, ήταν ο τροματοφύλακας την μπάλα στα πόδια στα όρια της περιοχής και πίσω του, στο ύψος του πέναλτι, ο ιδίος στόπερ, ο ένας ήταν πεσμένος κάτω με κράμπα και ο άλλος τον βοηθούσε την ώρα που πέσει τον αγώνα. Και δεν έβγαζαν την μπάλα έξω οι παίκτες της Μαρσέη. Πήγε ώστε να πιέσει τον τερματοφύλακα της Μαρσέη, τον Τελάγκε, ο οποίος έκανε μια παλιά. Ο Παϊσάου άφησε την μπάλα να περάσει ουσιαστικά πλάγιο, δεν πήγε να πιέσει καν. Το 21ο λεπτό μπήκαμε, ο Αγκέρ σηκώθηκε και τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού φόρου μάλλον. καθώς υπήρξε διακοπή και μας...
15: Θέμη, σε διακόπτω, κρίμα για τον Όφη. Δέχεται γκολ στο 89, στο 90 δέχεται γκολ, το δεύτερο. Ρεν Όφη 2-1, άντεξε 90 λεπτά, με τον μπήκε το 90 λεπτό, σκόραρι Ρεν, έκανε το 2-1, Ρεν Όφη 2-1, συνεχίζεις, φίλε Θέμη.
1: Είπα στο 21 το λεπτό Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Έτσι. Ο Ολυμπιακός έκανε φερ πλέι στην προηγούμενη φάση. Ο Έτσι έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους, ο Μιτελάκη. Όσο μάλιστα του είπε ότι γιατί τη δίνεις, αφού πίεσα για να την πάρουμε. Μικρό το κακό. Η μπάλα πίσω στον Ορτέγα Ολυμπιακός και έρθει άμεσα και πάλι την μπάλα. Η Μαρσέγιο δεν μπορεί να την κρατήσει. Ο Αγγέρ παραμένει εξ αγωνιστικού χώρου και η Μαρσέγιο παίζει με 10 για ένα λεπτό. Οι Μασαλοί έχουν τώρα την μπάλα με τον Ουλίσσες Γκαρσία να πιέζει από τον Νέζελσον, να τριχογυρίζει. Και να γυρίζει πίσω στον οδοφύλακα τον Τελάγκη, ο οποίος πιέζει από τον Φορτούνι. Και πάλι ο Ουλίσσες Γκαρσία παράλληλα εδώ, ο Κουστάβος θα το κατάλαβε, έδωσαν καλή πάσα του Ουλίσσες Γκαρσία με τον Μεϊτέ, που έχει και αυτός κράμπες. Πάλι δεξιά στον Τίμωθη Γουέα, χάνει τώρα την μπάλα, πέσει στη Μαρσέγη με τον Φορτούνι να κρατάει την μπάλα. Δεν είναι ολομόναχος προς τα δεξιά. Το πιέζει ο Αμπτελή, γυρίζει προς τα πίσω ο Κώστας Φορτούνις. Τρυφογυρίζει, τώρα παίζει για τον Σάλιακα, ο οποίος έχει πάσα εύκολη στον Ζέλσον κάθετη και τώρα έχει πάρα πολύ χώρο ο Ζέλσον, ο οποίος ανεβαίνει. Έχει αριστερά τον Τεχνιζιάν να ανεβαίνει. Και του αφήνει τον χώρο ο Κουσάρο Σά, Τεχνιζιάν τα αριστερά, κοντεύουμε στην περιοχή, γυρνάει την μπάλα, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τελάγκε θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερο γύρισμα. Ο Τεχνιζιάν μισό λεπτό ακόμα για να συμπληρωθούν τα 90 λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον κόλπο του Σαντιάκο Έσε εδώ στο Μελοντρόν. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα με τον Φορτούνι να γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Τώρα πιέζεται από τον Παϊσάο. Φαίνεται πάντως ότι οι παίκτες της Μαρσέη δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα τελευταία λεπτά. Ο Κοντόκ δεν παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα είναι που μπαγκνά με την μπάλα. Αφίος θα βρεθεί στο έδαφος αλλά θα πάρει το φάουλ στη χώρα με τον Μάικλ Όλιβερ. Ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα δούμε τα λεπτά. Μόλις τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και μπήκαμε ήδη. Μια στατική φάση τώρα για τη Μαρσέη που θέλει προσοχή. Περίπου 15 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Το φάουλ αυτό για τους Γάλλους με τον Χαρίτ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον κόλ του ΕΣΕ από το 44 λεπτό. Και θέλει μεγάλη προσοχή τώρα αυτή τη στατική σπάση. Γεμίζει, όχι, προσπαθεί. Ο Χαρίτ παίζει με πάσα για τον Αμπτελή. Αμπτελή αριστερά για τον Χαρίτ. Έχει πάσα αριστερά στον Παϊσά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει. Φέρνει κι άλλο την μπάλα στο δεξί. Προσπίσει, σουτάρει. Μπάλα πάρα πολύ από τον Χαρίτ. Ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την φάση αλλάζοντας την μπάλα με τον Αμπτελή. Ωραίες οι προσπίσεις του, όμως το σούτ του ήταν απογοητευτικά εκτός για, για τη Μαρσέγ. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, τώρα συμπληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Μαρσέγ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Στέφαν Ορτέγα εκτελεί το out. Ο Κουσάρος θα θέλει να πάει στην κεφαλιά. Την οποία κερδίζει ο Κοντόκουμπια. Και τώρα η μπάλα στο Ρέτσο θέλει προσοχή εδώ. Γιουρί από τις κόντρες παραλίγο να φύγει μόνος του. Ευτυχώς η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπό του και φύγει λίγο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Καταλήγοντας στα πόδια του Ορτέγα, ο οποίος περίμενε φυσικά τον Γιουρί για να μαζέψει την μπάλα στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι 1,5 λεπτό μακριά από ένα σπουδαίο διπλό από το διπλό στο Βελοτρόν. Γεμίζει ο Ορτέγα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες μονομαχή. Η κεφαλιά από το Κοντόκουμπια. Και τώρα είναι ο Αμπτελή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καλή πάσα. Οι παίκτες της Μαρσέη τα τελευταία λεπτά δεν μπορούν να αλλάξουν πραγματικά την μπάλα μεταξύ τους. Βγάλει για τον Ολυμπιακό με το Σάλια κατά δεξιά να εκτελεί με δύναμη για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Και θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που ελέγχουν οι παίκτες της Μαρσέη με τον Μεϊτέ. Να παίζει για τον τροματοφύλακα του τον Τελάγκε. Παίρνει την μπάλα στο δεξί ο Τελάγκε και ο Γιουρί του ζητάει να γεμίσει. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνει ο Ολλανδός τροματοφύλακας προς τα αριστερά. Θα πάει στην κεφαλιά ο Μπουμπακνά που όμως θα κερδίσει τη μονομαχία ο Σάλιακας και θα παραχωρήσει πλάγιο για τη Μαρσέη. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Πλάγιο το οποίο πήγαινε εκτελέσει ο Ουλισσές Γκαρσία για τη Μαρσέη τις τελευταίες στιγμές εδώ στο Βελοντρόμο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε από το 42. Εκτελέσει και το πλάγιο. Συνεχόμενες κεφαλιές, νέο πλάγιο από τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και πάλι στην εκτέλεση πλάγιου ο Ουλισσές Γκαρσία. Του κάνει παρατηρήσει σε Όλιβερ να μην ανέβει άλλο. Ο Ουλισσές Γκαρσία εκτελεί για τον Χαρίτ. Και πάλι ο Ουλισσές Γκαρσία γυρνάει την πάρα για τον Μπουμπακνά. Και τώρα ο Χαρίτ παίρνει την πάρα στο δεξί. Ο Χαρίτ δεν μπορεί να αποφύγει τον Κουσάβο Σαμ. Και τώρα ο Ζέσον κερδίζει. Και θα κερδίσει και το πλάγιο και πολύτιμο χρόνο από τον Αμπτελή. Μένουν περίπου 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Ο Σάλιακας πηγαίνει αργά στην εκτέλεση του πλαγίου. Περίπου 5 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ιμανουέλ Λουκαρδίλ λέει κιόλας πως έλεξε το παιχνίδι. Εκτελέσει για το πλάγιο. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μάικλ Όλιβερ. Κερδίζει ο Ουλισσές Γκαρσία και παίζει για τον Κοντέμπια. Ο οποίος ανοίξει δεξιά για τον τύπο Διγουέα. Και με τη μία δεξιά για τον Γιουρί. Ο Γιουρί συγκλίνει. Τελευταία φάση στην αναμέτρηση. Μιλάει για τα 3 λεπτά. Και τώρα είναι ο Χαρίτ από τα δεξιά. Ο οποίος θέλει να πάει σε ένα σβέρα με τον Τεχνιζιάν. Χαρίτ. Θα γεμίσει με την περιοχή, κεφαλιά, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, σου τα ρίπα ιστάλ, μπάλα κοντράρι, θέλει προσοχή, παϊστάλ στο δεξί, πίσω από τον Κοντόκμπια και έξω από τον Αμπτελή. Αμπτελή παϊστάλ, έπρεπε στην περιοχή, απομακρύνει ο Κουστάκο Σά και τώρα το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός έβγει νικητής από τη Γαλλία, έβγει νικητής από το Βελοντρόμ και κάει 1-0 τη Μαρσέη χάρη στον γκολ του Σαντιάκο Έστε το 42ο λεπτό τη αναμέτρηση μετά την πολύ ωραία σέντρα. Την κοφτή σέντρα του Τσικίνη στο πρώτο δοκάρι με τον Σαντιάκο Έστε να πετάγεται και με καρφωτή κεφαλιά να νικάει τον Τσέφρε Ιντελάκη, να ανοίγει το σκορ.
15: Ταυτόχρονα ανοίγει και το παιχνίδι στη Γαλλία το άλλο μάτσο. Ταυτόχρονα ανοίξαν τα παιχνίδια και τα δύο. Όφη τελικά δεν τα κατάφερε, το πάλεψε στο τέλος, έφαγε γκολ 2-1. Συνεχίζει το σχόλιο σου, φίλε Θέμη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην ουσία, φίλε, δύο τεαρτάκια κινδύνευσε στην ουσία, στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, δεν είχε. Έτσι έγινε.
1: Ακριβώς, Βασίλη, όπως το λες, συμφωνώ. Στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που η Μαρσέιγ ανέβασε στροφές και εκεί που απειλήσε περισσότερο, όπου ουσιαστικά έκανε μία τελική ευκαιρία με τον Αμπταλάχ και την επέμβαση του Ορτέγα, όπως είχε άλλες δύο-τρεις στιγμές που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην αιστεία του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το χρονικό σημείο και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Σαντιάκο Έσε πετυχαίνει τον γκολ, ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει Φορτσάτη η Μαρσέη και έχει ένα τέταρτο 20
15: λεπτό. Εκεί ένα 20 λεπτό που πίεσε αρκετά και ήταν σε πολύ καλή.
1: Από το λεπτό 50 μέχρι το 65 περίπου.
15: Και ήταν σε πολύ καλή βραδιά και ο Ορτέγκα, εντάξει, ήταν σε πολύ καλή.
1: Ακριβώς. Ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις στα σούτ του Αμπταλάχ, έχει κάνει εξαιρετική επεμβάση στο σούτ του Παϊσάου, η οποία απόκρουση στη συγκεκριμένη φάση. Πολύ ωραία βγήκε σε μια άλλη φάση στα πόδια του Χαρί, το οποίο θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, το όμως του έκλεισε το οπτικό πεδίο. Ο Ορτέγα ήταν πάρα πολύ καλός ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού σήμερα, καθώς έχει κάνει 5 αποκρούσεις και οι 4 από τις 5 ήταν οι σουτς τα οποία ήταν δύσκολα. Με χάρη σε ένα σουτ που έκανε από μακριά ο Παϊτσά, τα 35 περίπου μέτρα και μπλόκαρε με δεύτερη ευκαιρία. Με δεύτερη προσπάθεια, με συγχωρείτε, ο Στέφαν Ορτέγα. Όμως ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές μετά το 65 έλβησε το μάτς.
15: Ναι, ήταν τακτικά το πήγε καλά ο.
1: Ναι, ναι, και τακτικά πήγε πολύ καλά.
15: Πήγε καλά, δηλαδή άφησε χώρο στη Μαρσέη. Εντάξει, και δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ένα τεταρτάκι 20 λεπτά λογικό είναι να πέσει εκτός έδρας μια ομάδα σαν τη Μαρσέη που είναι μια καλή ομάδα στη Γαλλία. Θα πιεστείς και λιγάκι, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς όπως τα λες, είναι Βασίλη. Επέτυχε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα πιεστείς, έτσι.
15: Και πιο πολύ στην κατοχή της μπάλας, ότι δεν έκανε και τις κλασικές πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν εξαιρέσει 2-3 σε ένα 90 λεπτό με την πίεση που είχαν, δεν κάνανε ευκαιρίες πολλές όμως.
1: Όχι, τακτικά ο Ολυμπιακός το έλυσε το μάτς. Πέτυχε ένα γκολ σε πάρα πολύ καλό χρονικό σημείο, δηλαδή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που δυσκόλευσε φυσικά για τη Μαρσέη στη συνέχεια. Και αυτό φαίνεται και από το τελικό αποτέλεσμα, που ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει το διπλό εδώ στην Μασσαλία, σε ένα από τα δύσκολα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός είχε να δώσει στη League Pass στην Europa League. Και οι Ιθρέλες καταφέρουν και κάνουν το 2-2.
15: 2-2, βέβαια.
1: Από την Μασσαλία είναι μία από τις 10 ομάδες, σύνολο 36, θα θυμίσω, στη League Pass στην Europa League, όπου έχουν καταφέρει και έχουν κάνει αυτό το 2-2 στα πρώτα δύο παιχνίδια και έχουν 6 βαθμούς. Και μία εβδομάδα από σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης στη Σπάρτα Πράγας για την τρίτη αγωνιστική της League Pass του Europa League. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι που είναι το φαβορί και θέλει να κάνει το 3-3 και να, ουσιαστικά, να έχει σφιχταγκαλιά στην πρόκληση
15: της Πράγας
1: και να στοχεύει σε κάτι ακόμη περισσότερο, καθώς ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Θα έλεγα ότι αυτός που ξεχώρισε τον Ολυμπιακό ήταν ο Σαντιάκο Έσε, αλλά και ο Στέφαν Ορτέγα. Νομίζω ότι οι δύο τελικά.
15: Καλώς ήταν σήμερα, Θέμη, και ο Μάρτινς ήταν πολύ καλός.
1: Ναι, και ο Μάρτινς ήταν καλός και ο Σάλιαγκα ήταν καλός αμυντικά. Και ο Πιρόλα έκανε μέσα στο παιχνίδι καλό. Ο Ρέτσος έκανε κάποια λαθάκια, αλλά είχε κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις, όπως εκείνη τη φάση όπου πολύ κοντά την γραμμή του τέρματος του Ολυμπιακού έκανε το τάκλινγκ και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
15: Ένα μόνος που λες να μην πήρε ας πούμε πάνω από 7 και να πήρε πιο άδη βάση που λέμε είναι ο Μπρούνο, που ο οποίος όμως είχε ένα πολύ καλό παίχτη απέναντί του.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι με εξαίρεση 2-3 στιγμές γιατί παίζει βάλει βαθμό.
15: Βέβαια, είναι πολύ καλός παίκτης αυτός ο πιτσιρικάς που ήταν απέναντι από τον Μπρούνο. Αν και τον πήγε, εντάξει, και αυτό τον έκανε για αλλαγή για να του δώσει και.
1: Ακριβώς. Τον πήγε καλά μέχρι ένα σημείο. Όταν είδε όμως ο Μανώλης Γκουαθίλ ότι άρχισε να του ξεφεύγει.
15: Ναι, το κατάλαβε.
1: Ακολουθήσει, τον έκανε αλλαγή, έβαλε την Κλειδιά και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα θέμα από εκεί. Πάντως αυτό που είδε και τη Μαρσέη, είναι ότι είναι μια γύμναστη ομάδα, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες πάθαιναν κάπα.
15: Ναι, γιατί δώσανε πολλά στο 20 λεπτό αυτό, φίλε. Έτρεξαν πολύ στο 20 λεπτό.
1: Πίεσα. Ναι, φίλε, όταν είσαι η Μαρσέλη και μια ομάδα τη Μαρσέλη.
15: Α, ναι, εντάξει, σωστό. Σωστό.
1: Αν πρέπει 20 λεπτό και έπειτα να μην μπορεί να αλλάξει πάσα, να παίζει την έδρα σου απέναντι στον αντίπαλο, να μην μπορεί να πιέσει. Γιατί ο Ολυμπιακός όταν είναι 20 λεπτό και έπειτα. Έχει πάει χαλαρά το μάτι.
15: Ναι, και αν ο Ολυμπιακός κοίταγε κάτι παραπάνω, μπορεί να πετύχει και ένα γκολ. Ήταν πολύ ανοιχτή πίσω η Μαρσέη. Ναι, αλλά εντάξει, το πήγε το μάτι όπως ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε... Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Αλλά είτε έλειψε μια τελική πάσα, είτε ήταν επιλογή του Ολυμπιακού πολλές φορές να μην εκβιάσει επιθέσεις.
15: Ναι.
1: Για να κρατήσει περισσότερο τον.

0: Καλημέρα. Δύο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714. Και 22-310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Κόλο μου Ανή, στο 92 παρακαλώ, είχε προηγηθεί με τον Άλβαρες στο 18 η Θέλτα. Να πούμε και το σκόρερ, ευκαιρία είναι, και στο Αγγελόνια με την Αραράτ, κάποιοι φίλοι παίζουν και σκόρερ. Ο Μπαζουή Ζιντάν έβαλε το 0-1 για τους Αρμένιους. Ισοφάρισε ο Καμίλ στο 13. Ο Ροντρίγκο στο 38-24. Ο Ροντρίγκο έκανε το 2-1. Στο 3-1 ο Σμάνε στο 51 για τη Γιαγκελόνια. Μαρσέγιο Ολυμπιακός είπαμε 0-1 με γκολ του Έσε στο 42. Μπενφίκα Σέλτικ 4-1. 5 με πέναλτι ο Ντουράν. Ο Αλεξάνδερ στο 23 το 2-0, ο Ντουράν πάλι το 36 το 3-0, μείωσαν οι Σκοτσέζοι με τον Καμίλο στο 63 και στο 89 ο Παυλίδης έβαλε γκολ, έκανε το τελικό 4-1 Μπενφίκα με τη Σέλτικ. Μπόρνου Στρουμ Γκρατς 3-0. Εβάνιλσον στο 43, στο 58 ο Ράγιαν και στο 93 ο Ροντρίγκες, ο Αλβάρο Ροντρίγκες με πέναλτι τελικό 3-0 για την Μπόρμουθ. Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας 1-1 με τον Ρεϊνάλντο στο 36 προηγήθηκαν οι Βούλγαροι. Ισοφάρισε η Ολλανδική ομάδα με τον Τσέρι στο 64. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 1-0 με τον Ντρένα με πέναλτι στο 96, παρακαλώ, κέρδισε Δυναμό Ζάγκρεπ. Ρεν Όφι 2-1, προηγήθηκε Όφι με τον Φούντα στο 10, σοφάρισε ο Μαχαμαντού στο 76 και ο Μπουντιάλ στο 90 έκανε το τελικό 2-1. Φερετσβάρος Βικτόρα Πλιζέν 2-1. Ο Κρίστοφερ 49, στο 82 πάλι ο Κρίστοφερ έκανε το 2-0. Στο 90 ο Βυσίνσκι έκανε το 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Πάμε Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 2-3. Ο Μουρίλο το 0-1 στο 60. Στο 68 ο Ασλάνι το 1-1. Στο 72 ο Χεγιόν και στο 76 ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-3 για την Μπεσίκτας. Ο Μακιντά στο 88 το τελικό 2-3, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πάμε στη γραμμούλα και τα αμέσως μετά να πούμε και τα παιχνίδια για το Europa. Πάμε στη γραμμή.
0: Καλησπέρα. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι από το Κοπενχάγη, τι έκανε.
4: Κοπενχάγη, δεν είναι ακόμα, να την πούμε τώρα. Περίμενε να σου πω. Κοπενχάγη, μισό λεπτάκι να δούμε πόσο ήρθε. Κοπενχάγη, 3-0.
0: Και η Χάρτ.
4: Η Χάρτ πρέπει να ήρθε 1-1, νομίζω. 1-1, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε για τα τελικά αποτελέσματα για το.

πάμε το χειρό, παπά μου, τελικά για το κόφερενς τώρα. Αταλάντα Πάφος 3-0, 3-1 μάλλον, με Έλμας στο 1, γκολ για τους Ιταλούς, ο Ρασπαντώνης στο 18 το 2-0, ο Σκαμάγκα στο 44 το 3-0, μείωσε στο 88 η Πάφος με τον Μπιέλ. Κοπεχάγη Μπράγκα 3-0, στο 49 ο Ελουνοούση, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το 1-0, 49, στο 79 ο Κορνέλιου στο 2-0 και στο, ο ίδιος παίκτης στο 86 το 3-0. Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0. Στο 12 ο Ζεωρζίνιο το 1-0. Ο Τζακ στο 47 το 2-0. Ρούτερ πάλι Ζεωρζίνιο, δεύτερο γκολ το 3-0. Στο 67 ο Μάθιου έκανε το τελικό 4-0 Brighton με την Κάουνο Ζαλγκίρις. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιπς 2-1. Συντρούιτεν Ιμπέρια 2-0. Τβέντετουν 1-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Άλλη μια ήττα για τους Τσέχους. Καλό αυτό για μας. Χάρτς Νόρζελαντ 1-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που έγιναν στις 10.

Λοιπόν, σήμερα είναι η Παρασκευή, ο μήνας έχει 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και βέβαια Super League, έρχεται η Super League, η αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο. Το μόνο παιχνίδι που θα γίνει, δεν θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ, με τον Ατρόμητο έχει αναβληθεί, τα υπόλοιπα μάτς θα γίνουν κανονικά. Και από την άλλη εβδομάδα πάλι Ευρώπη. Έχουμε πράγμα. Είχαμε και 3 μάτς για την Ευρωλίγκα που τελείωσαν. Να τα πούμε και αυτά.

Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται σήμερα με αρκετά παιχνίδια. Θα τα πούμε σε λίγο, να πούμε τα πρώτα τελικά αποτελέσματα. Φενέρμπαξε με την Παρτιζάν 74-65. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Μισό λεπτάκι να δούμε πόσο ήρθε αυτό. 88-91. Δεύτερη ήττα για την Βαλένθια. Από τη Μακάμπι 88-91 και Μιλάνο Ντουμπάι 97-101. Νίκη για το Ντουμπάι. Άλλη μια ήττα για το Μιλάνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Ευρωλίγκα, τα παιχνιδάκια

Αργύρης Κάουνας με την Ανατολού, Μπεσικτάς Μπάγερ, Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, Βίτους Μπολόνια Μπασκόνια και Παρσελώνα Ολυμπιακός 9:30 Ολυμπιακός, με την Παρσελώνα 9:15

Ο Ολυμπιακός στήθηκε πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέγαμε και πριν με το Θέμη και με το Δήμο. Στήθηκε πολύ καλά από τον προπονητή του. Βρήκε λύσεις στις φορές που η Μαρσέικ πίεσε. Λογικό είναι, μια καλή ομάδα και η Μαρσέικ. Στο γήπεδο της έπαιζε, λογικό να πιέσει κάποιες φορές. Ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε. Ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας Ορτέγκα. Αλλά γενικά όντως ναι, όπως λένε και πολλοί φίλοι εδώ του Ολυμπιακού, δεν ήταν καλό μάτς. Εντάξει παιδιά, καλό μάτς. Ήταν όμως καλή νίκη. Αυτό μετράει.

Ήταν offside το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Φίλε, ήταν μπροστά ο, νομίζω, ο Πουέρτα. Ήταν λίγο μπροστά από τον αμυντικό της Μαρσέη και ήταν offside. Καλά το έδωσε. Ήταν offside.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νίκος είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Καλά αποτελέσματα για τις δύο ελληνικές ομάδες. Δεν πήγανε καλά. Εντάξει, παιδιά, off το πάλεψε. Το πάλεψε πολύ off το μάτς. Προηγήθηκε, κράτησε για πολλή ώρα την Ρεν χωρίς να έχει σκοράρει. Μια Ρεν η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι δεύτερη ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι. Και είναι, νομίζω, πρώτη ομάδα με τα περισσότερα γκολ στη Γαλλία. Κατάφερε αυτή την κρατήσει, τελικά δεν τον ήθελε και τύχει στο τέλος μετά από φοβερή απόκριση του Χριστογιώργου. Στο rebound δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Όφη και τον εκτέλεσε από κοντά και έκανε το τελικό 2-1. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου Μπιλάρα, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα, δεν είμαι και ενθουσιασμένος για το παιχνίδι μας, θεωρώ ότι από το 60 έπρεπε να γίνουν 3 αλλαγές, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Σίλβα που είχε κουραστεί και να μην βρεθεί σε τέτοια πίεση. Εντάξει, μετά το 65 όμως το κατάλαβε και ο προπονητής Ολυμπιακού και έβγαλε τους παίκτες, έβαλε αυτό που λέγαμε χτες σε θέμα με τον Νίκολης. Ο Νίκολης έκανε 3 αλλαγές θεωρώντας ότι οι παίκτες που θα μπουν θα προσφέρουν. Εντάξει, αυτό θεώρησε ο άνθρωπος, δεν ήξερα πριν ότι οι παίκτες που θα μπουν δεν θα έχουν καλή απόδοση. Έβαλε τις παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν κάτι. Σήμερα οι επιλογές που έκανε ο προπονητής Ολυμπιακού βγήκαν. Παιδιά, έτσι είναι οι αλλαγές. Έβαλε τις παίκτες οι οποίοι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει το 0-1. Αν οι προπονητές ξέρανε ότι πρέπει να βάλουμε αυτούς γιατί θα παίξουν καλά, δεν θα βάζαν αυτούς. Απλά και οι προπονητές επιλέγουν τι θεωρούν ότι μπορεί εκείνη την ώρα να βοηθήσει την ομάδα. Εκτός τον Νίκολης δεν του βγήκαν αλλαγές. Του προπονητή του Ολυμπιακού του βγήκανε στο 100%. Ο Νίκος, καλημέρα Βασίλια, έκαρα μόνο. Γεια σου Νικόλα μου. Και χωρίς κόσμο, λέει ο Δημητράκης από το Όστραμπου, Βασίλη. Καλημέρα, ναι, δεν είχε Ολυμπιακός κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε πει τι γίνανε εκεί με τις γαλλικές αρχές που κάνανε πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Αφήσανε κόσμο να έχει πάει στην Γαλλία, να έχει ταξιδέψει, να έχει πληρώσει εισιτήρια, να έχει πληρώσει αεροπορικά. Ανθρώπους που περιμένανε σήμερα το πρωί να φύγουν να πάνε στο αεροδρόμιο και δεν τελικά αποφάσισαν να μην δώσουν εισιτήρια. Μια απαράδεκτη στάση των εκεί υπευθύνων της Γαλλίας και της πολιτείας, ως πάντων, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Καλημέρα από τον Τσέλιγκα, καλημέρα, ξέρω στους ακροατές, μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, λέει ο φίλος. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

8, Λεβαδιακός Βόλος στις 5. Ωραίο μάτς. Λεβαδιακός, ο οποίος είναι μαζί με τον Βόλο στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Λεβαδιακός, ο οποίος σε σχέση με πέρυσι που ήταν πολύ καλός και επιθετικά, φέτος δεν έχει βάλει σε 6 μάτς, δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Λοιπόν, πάμε πιο μετά. Το Ατρόμητος ΑΕΚ, παιδιά, το ξέρετε, αναβλήθηκε. Καλαμάτα Όφη, Κυριακή μεσημέρι στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5, στο Αγρίνιο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Αστέρας 5:30, Κυριακή απόγευμα. Κηφισιά Άρης στις 9 και την Κυριακή το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Να πούμε και τη Super League 2, και εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο Σάββατο, 3 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Β, Ζάκυνθος, Μαρκό Ελασσιρού. Το Μαρκό αναμένεται να κάνει άλλη μια νίκη και να πάει το, τη βαθμολογία να έχει 7 στα 7, 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. Φαβορεί το Μαρκό, αλλά είπαμε εντάξει, οκ, μέχρι εκεί. 3 ώρα παίζουν Σάββατο. Κυριακή μεσημεράκι, 3 παρατέταρτο, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, ΠΑΣ Πύργος Αναγέννησης Καρδίτσας, Νέστος Καλυθέα, η οποία Καλυθέα εντυπωσιάζει φέτος το πρωτάθλημα, δεν την περίμεναν. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, σπουδαίο μάτς για τον Πανιόνιο και την Νίκη Βόλου, και ΠΑΟΚ Β. Αυτό το μάτς είναι Δευτέρα, όπως Δευτέρα είναι το παιχνίδι Πανιωνίου με την Νίκη Βόλου στις 3 η ώρα.

Χθες για την ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε καλά η ΑΕΚ και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε καλά, και στο δεύτερο ημίχρονο είχε και τις ευκαιρίες της και την ευκαιρία του Πίλιου και το σούτ και την κεφαλιά του Ζήνη πρώτο ημίχρονο που πήγε και το δοκάρι του Μουκουντή και την εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Μετά το 60-65 εκεί περίπου η ομάδα έχασε δυνάμεις πάρα πολλές. Φάνηκε αυτό, ήταν πιο γρήγοροι, πηγαίνανε πιο γρήγορα στην μπάλα παίκτες της Σαχτάρ, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα μιλάμε για πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες, πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ. Κέρδισε μέτρα, μπορεί να μην έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν θέματα ότι είναι πιο ξεκούραστη από την ΑΕΚ, η οποία φάνηκε πολύ κουρασμένη ομάδα. Έφαγε και ένα γκολ εκεί ο Μπρινιόλι, κρύο γκολ που λέμε. Και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε, αλλά σαν εμφάνιση δεν ήταν κακή, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη δική μου. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχετε κάποιοι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν κακή εμφάνιση, ήταν κακό το αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Απλά μπορούσε να αυτή η εμφάνιση να καθίσει μέχρι το 90. Εκείνη η ιστορία. Ότι κράτησε μέχρι το 65. Where you go? Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη για τον Ολυμπιακό σήμερα. Γεια σου Ελένη από τον Πειραιά. Παιδιά, είπαμε πριν και με το Δήμο, φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Τα λέγανε πριν με το Δήμο ότι παιδιά, οι προπονητές θέλουν, οι προπονητές τουλάχιστον οι καινούργοι. Εντάξει, ο Νίκολης τον έχουμε δει ένα χρόνο στην ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα, μπήκε στους ομίλους της Champions League. Οκ, τον έχουμε δει. Τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει τώρα εδώ πέρα δύο μήνες πόσο είναι. Θέλει υπομονή. Εντάξει, γιατί εγώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με το πρώτο στραβοπάτημα, δηλαδή αν γίνει ένα στραβοπάτημα που μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό, για κάθε ομάδα θα αρχίσουν πάλι την κερκίδα οι επιστήμονες του πληκτρολογίου ότι δεν κάνει αυτός, γιατί έβαλε αυτόν, γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε τ' άλλο. Παιδιά, θέλει υπομονή, η κάθε ομάδα θέλει υπομονή. Και εμείς τα ίδια λέγανε πέρυσι για τον Νίκολιτς, στα πρώτα μάτς η ομάδα δεν πήγαινε καθόλου καλά, τα θυμάστε, οι αξίες στα κάγκελα. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, με ένα μηδέν μόνο και το ένα και το άλλο και δεν παίζουμε καλά και αυτό. Και λέγαμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Είχε βγει ο Νίκολης και πει ότι παιδιά από τον Οκτώβριο θα δείτε την ομάδα που θέλω και αυτό έγινε. Στο τέλος αποθεώθηκε ο Νίκολης και καλώς αποθεώθηκε. Εχθές που δεν έπαιξε η ομάδα μετά το 65 καλά, βγήκανε πάλι οι ίδιοι που πέρυσι κράζανε, το ίδιο βιολί. Δεν κάνει. Διώξτονα, τον Ποτρίνη, τον Ανατάλο και τα υπόλοιπα που γράφουν στα social media. Τι να πει και ότι να πούνε και ο Παρίτης Φενέρμπαξε που έχουν ρίξει ένα καράβι λεφτά και φάγανε 6 γκολ πίσω από την αμετρά στον Βίλα. Ναι, αλλά και η Φενέρμπαξε της Champions League παίζει. Το Champions League δεν είναι εύκολο. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πάει στιγμή να σε καθαρίσουν. Φενέρμπαξε που έχει δώσει ένα βόσπορο λεφτά, έφαγε 6 γκολ από την Αστον Βίλα.

να πει και Ίντερ, που είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια Ιταλίας, μια ομάδα με τεράστιο μπάτζετ. Και έχασε από την Μπριζ 2-3. Δεν λέω ότι είναι μικρή ομάδα η Μπριζ, και η Μπριζ μια πολύ καλή ομάδα είναι. Στο Βέλγιο, από τις καλές, πολύ καλές ομάδες του Βελγίου, πολύ και καλύτερη στο Βέλγιο. Και όμως έπαιζε με την Ίντερ, πήγε μέσα στο Μιλάνο 2-3. Και δεν κέρδισε ένα 0. Να πεις ότι δεν έπαιρνε μπάλα μέσα για την Ίντερ, κέρδισε ένα 0, έβαλε 3 γκολ. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, λίγο να είσαι, να πεις ότι θα κερδίσω με τη φανέλα. Μα πας μεγάλη ζημιά. Όπως έπαθε η Φενέρ, όπως έπαθε η Ίντερ. Μιλάμε για ομάδες με μπάτζετ τεράστια, εντάξει. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν είναι μια ομάδα, μπορεί να μην είναι τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζει τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, ό,τι θυμάμαι να παίζει Champions League. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες. Ένα μπάτζετ, άκουσα χθες, 200 εκατομμύρια. 250. Αν δεν είσαι 90 λεπτά συγκεντρωμένο στο μάτς, δεν έχεις δυνάμεις για 90 λεπτά, μπορεί να την πατήσεις, όπως την πάτησε και η ΑΕΚ. Δεν θέλει πολύ να κάνει ένα λάθος ο τερματοφύλακας, ένα λάθος ο αμυντικός και να γυρίσει το μάτς τούμπα, όπως και έγινε. Μια λάθος τοποθέτηση του Μπρινιόλι, δεν του γίνεται καλά τη φάση, μπήκε το αυτογκόλ, κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου.
1: Να πεις το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αν είναι προφίλη, δεν μπορεί να μου πει ποιος θα διαπούν τα φίλτρια. Θα τους στην Ελλάδα.
0: Ποιος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού? Ποιος είναι ο ρεπόρτερ?
1: Αυτό που έρχεται από την... από τη Γαλλία, που μου ήρθε.
0: Τι είπε αυτός, δηλαδή, γιατί είναι προφήτης?
1: Είπε ότι ο Παναγιώτης και ο
0: Πούρκος. Όχι, το είπε ο Δήμος αυτό. Ο Δήμος που έκανε το σχόλιο ότι μήπως ο Παναγιώτης ξεφουσκώσει, λέγε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, να του πεις ότι καλό είναι να μην λέει ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας που θα καταλήξει.
0: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να πει τη γνώμη του άνθρωπος. Είπε μια γνώμη. Αν θα βγει αληθινός, θα φανεί στην πορεία.
1: Φυσικά, αλλά τον αδίκον άλλο.
0: Δεν είπε ότι ο Παναγιώτης θα αποτύχει, λέει ότι φοβάμαι ο Παναγιώτης θα ξεφουσκώσει.
1: Βασιλάκη, άκουσα με.
0: Θα ξεφουσκώσει.
1: Ο Παναγιώτης ξεφούσκωσε, αυτό που το ξέρει.
0: Θα ξεφουσκώσει, λέει ο Παναγιώτης.
1: Ξεφούσκωσε, δεν έχω ξεφουσκώσει, ξεφούσκωσε. Δεν με τρελάνε κιόλα. Τέλος πάντων. Έχω δύο πόντε λεπτά, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Καέν.
0: Ποιος?
1: Καέν.
0: Ποια Καέν, δεν έπαιζε Καέν σήμερα.
1: Είναι. Το 3-19.
0: Καέν, τι είναι αυτό, Γαλλία, τι είναι αυτό. 3-19.
1: Είναι Γαλλία, Γαλλία, με την κατηγορία.
0: Α, Καέν με την 2-1, 2-1, άσος.
1: Α, μάλιστα. Και την Ναϊμέγεν με τη Λεύκη Σόφη.
0: Η Ναϊμέγεν 1-1 ήρθε.
1: 1-1.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει για τα δύο παιχνιδάκια, για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 2-1, μάλλον 3-1 φίλε, με 2-1 το ημίχρονο, και Μπενφίκα Σέλτικ 3-0 ημίχρονο, 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

Ίσως μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μιλάω και από εμένα, ο Γιώργος, εκεί με τα παιδιά από το Μποτέγκα, τα φιλαράκια μας, που οποία σήμερα ξεκινούν και πάλι, όπως Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ. Είναι ανοιχτά εκεί με το Χολίδι, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Νίβο και τους υπόλοιπους. Σας περιμένουν να περάσετε όμορφες βραδιές εκεί στο Μπουρνάζι, στον πεζόδρομο. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο, μπιλιάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα θέλουμε δουλίτσα. Εντάξει, παιδιά, είναι ακόμα, είπαμε. Ο προπονητής τώρα καινούριος είναι, έχουν έρθει στο Ολυμπιακό πολλοί παίκτες. Αυτά που όταν κερδίζει παίρνει χρόνο να βελτιώσει την ομάδα του. Πάντως η νίκη, όπως λες φίλε μου, είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο Στάθης από το Αίγιο και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η Ομόνια εκεί στην Κύπρο, τα φιλαράκια μας έκαναν μεγάλη νίκη. 0-2 μες στην Τσέλιε. Η Πάφος δεν τα κατάφερε. Έπαιζε, εντάξει, με πιο δύσκολο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα. Έχασε 3-1. Βρέθηκε από νωρίς πρώτο λεπτό να κυνηγάει το σκορ. Δεν άντεξε. Ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Στο τέλος κατάφερε, μείωσε 3-1.

Τώρα στην βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα είναι τώρα δέκατη. Ξεπέρασε την Πολωνία και την Τσεχία, η οποία Τσεχία γνώρισε δύο ήττες και η Γιάμπλονς έχασε σήμερα και χτες μάλλον και προχτές έχασε η Σπάρτα η Σλάβια Πράγας. Η Τουρκία έχει 51.075 βαθμούς, έχει τέσσερις ομάδες, την Γαλατά, τη Φενέρμπαχτσε, Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας. Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας πέτυχαν νίκες χτες, η Γαλατά και η Φενέρ έχασαν. Η Ελλάδα είναι δέκατη με 45.812 βαθμούς, είναι ψηλή μακριά από την Τουρκία που είναι ένατη. Με τέσσερις ομάδες συνεχίζουμε, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό, και οι Τούρκοι με τέσσερις ομάδες. Οι Πολωνοί είναι πιο κάτω από εμάς, στην 11η θέση με 45.525 βαθμούς. Έχουν δύο ομάδες, Λεχ Πόζναν και Γιαγκελόνια. Οι Τσέχοι είναι 45.325 με τέσσερις ομάδες και οι Τσέχοι, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν και Γιάμπλονετς. Η Νορβηγία είναι πιο χαμηλά, δεν έχουμε κίνδυνο από την Νορβηγία. Έχουμε περάσει πάντως και την Πολωνία και την Τσεχία.

Λοιπόν, τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων το τρίμερο που μας πέρασε: Σαχτάρα ΑΕΚ 3-1, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1, Ρεν Όφη 2-1, Ολυμπιακός Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Τα παιχνίδια των τσέχικων ομάδων: Σαμπάχ Σλάβια 2-0, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ 1-1. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν οι επόμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τη Λίλεστρομ. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν έχασαν οι φιλοξενούμενοι 2-1. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Άρα είχαμε τρεις ήττες για τους Τσέχους και μια ισοπαλία που ήταν κακό αποτέλεσμα. Παλία με την Λίλεστρομ η Σπάρτα Πράγας, οι αεστείς έχασαν. Και οι Πολωνοί που έχουν δύο ομάδες έχασαν από τη Λεβερκούζεν η Λεχ Πόζαν 0-4, η Αγγελόνια κέρδισε την Αραράτ με 3-1. Δηλαδή είχαν μία νίκη, μία

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλώς το φίλο μου.
1: Αμαλιάδα, είσαστε καλά,
2: καλά.
1: Είσαστε γουρλίδες. Εσύ και ο Θέμης, μπράβο Θέμη, μπράβο. Κέρδισε η Ολυμπιακάρα, αν και ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, μπράβο του Ολυμπιακού, μπράβο του.
2: Ναι.
1: Και να πεις το Θέμη να πάρει αυτή ένα καλό κρασί.
2: Ναι, τώρα το πω, θα το πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, το καλλιγά πες του, καλλιγά.
2: Ναι, ναι, καλλιγά, ναι.
1: Το μαύρο είναι καλά. Μπράβο, ήταν φανταστικός και οι δυο σας και εσύ. Είσαι γουρλής πάντα άμα παίζουν οι μεγάλες ομάδες.
2: Είμαι,
1: ναι. Ναι, είσαι γουρλής. Όσο για αύριο να σου πω, έχουμε κανένα μπάσκετ αύριο.
2: Έχουμε, ο Παναγός παίζει με τη Μακάμπη. Με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Άκα, και ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία.
1: Μπράβο, έτσι για να έχουμε και παρέα. Μπράβο Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ που σας ακούω μέχρι το πρωί.
2: Να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Καλημέρα.
2: Για χαρά, καλημέρα φίλε από τον πύργο. 12 λεπτά.

2-12-20-59-43 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο παιχνίδια για το Europa, Juventus με Juventus Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Ομόνια, Φερετσβάρος, Λιόν, Σάντερλαντ και Ολυμπιακός που είναι οι 10 πρώτες ομάδες έχουν 6 βαθμούς, έχουν δηλαδή 2 νίκες στα 2 παιχνίδια που έχουν δώσει αυτές οι 10 ομάδες. Από εκεί κάτω η Σπάρτα έχει 4 βαθμούς μαζί με την Union Saint-Gilloise, τη Ρεν και τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Από 3 βαθμούς για Αγγελόνια, Όφη, Τορένσε, Αλκμαρ, Σάλτσμπουργκ, 1 βαθμό η Λίλεστρομ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Χάπολ Μπερσεβά, Λεύσκι, Στουρμ, Ναϊμέγγεν και 0 βαθμούς έχει η Θέλτα, η Χόφενχάιμ, η Άντερλεχτ, η Πλζέν, η Μαρσέιγ, η Σέλτικ, η Αραράτ, η Τσέλιε και η Λεχ Πόζναν. Δηλαδή μιλάμε τώρα 0 βαθμούς, παιδιά, έχουν ομάδες οι οποίες είναι ονόματα στις χώρες τους και ομάδες ακριβές. Με η Θέλτα είναι ακριβή ομάδα, μπορεί να μην είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα και οι υπόλοιπες που είναι ψηλά, αλλά μια ακριβή ομάδα η Θέλτα, η Άντερλεχτ, η Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα, η Μαρσέιγ, η Σέλτικ, ακριβές ομάδες και δεν έχουν ούτε πόντο στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, θα γίνει, τα μάτς θα γίνουν 22 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Αραράτ με την Αλκμαρ, Φερεσβάρος Τορένσε, Δυναμό Ζάγκρεπ Ναϊμέγγεν, Γιουβέντους Ρεν, Λεχ Πόζναν Σάντερλαν, Όφι Λεβερκούζεν, και άλλο δύσκολο μάτς στη σειρά για τον Όφι μετά από την Φράιμπουργκ, μετά από την Ρεν. Τώρα υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, πολύ δύσκολο μάτς. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Χάπολ Μπερσεβά, Στουρμ Γκρατς Μαρσέι, Μπεσίκτας Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ Μίλαν, Σέλτικ Θέλτα, Βικτόρια Πλιζέν Λεύσκη Σόφιας, Γιαγκελόνια Άντερλεχτ, Λίλεστρομ Σοσιεδάδ, Τσέλιε Σάλτσμπουργκ, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Μπενφίκα και Χόφενχάιμ με την Λιόν. Ολυμπιακός παίζει στις 10, Οφ παίζει 8 παρά 4. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου φίλε Γιώργο. Ο Νίκος, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Νίκαια, μου λέει Μπιλάρα, μεγάλη νίκη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα το μάτς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι, καλά μας παιδιά δεν είναι εύκολα. Κανένα μας δεν είναι εύκολο για τις αυτές οι οργανώσεις. Τώρα είναι ομάδες οι οποίες παίζουν, έχουν κάνει κάτι για να μπουν να παίζουν στη League Phase του κάθε Champions League, Europa League, Conference. Έχουν καταφέρει να περάσουν εκεί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι το φαβορί με τη Σπάρτα Πράγας, η οποία είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα από Τσεχία. 4 βαθμούς έχει. Έχει πάρει δηλαδή μια νίκη, μια ισοπαλία. Δεν έχει χάσει στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι μάτς για τον Ολυμπιακό. Κανένα μάτς για όλες τις ομάδες. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός αν δείξει προσοχή στο Καλαϊσκάκι παίζει, το οποίο θα είναι κατάμεστο, μπορεί να κάνει το 3 στα 3 και να είναι καβάλα στο άλογο. Φαβορί πάντως για μένα είναι. Μπορεί να μην είναι το φαβορί του 1-10 που λέμε, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στη νίκη από τη Σπάρτα Πράγας, η οποία βέβαια θέλει προσοχή, δεν είναι μια κακή ομάδα,

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, του Οκτώβρη. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος, ο οποίος λέει: Μπιλάρα, την Κυριακή δεν μας βλέπω καλά με την νίκη Βόλου. Δύσκολο μάτς. Εντάξει, δύσκολο μάτς είναι, δεν είναι εύκολο με την νίκη Βόλου. Αν θες να ανέβεις, φιλαράκο, πρέπει τα μάτς αυτά να μου πεις: Η νίκη Βόλου δεν είναι κακή ομάδα, έχει ρίξει αυτή αρκετά χρήματα, δεν ξεκίνησε καλά. Θα δούμε. Πάντως είναι μάτς δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο, είπαμε, τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Zoos στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι μία.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: μουσική παράδοση είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι και εμείς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
6: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
5: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
6: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
6: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
8: Top στους 98 Radio Room.

0: Ah, very good. Να προτείνουμε εμείς ένα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Είπα να φύγω.
2: Έχει δύο δίκτυες, να πω να πάω.

0: Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι, ναι!
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98 Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.